σκληρό νομοθέτη που θα τους δεσμεύει με τους δίκαιους νόμους και θα τους κρίνει κάθε φορά που παραβαίνουν. Από τη δική σου δίκαιη και παντοδύναμη παρέμβαση, ας μάθουν επιτέλους οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασθενείς και ανόητοι άνθρωποι. Γιατί, Κύριε, έχει σταθεί στην παρούσα περίσταση μακρά από μας. Γιατί δεν μας προσέχεις τώρα που βρισκόμεθα εις περιστάσεις θλίψεων. Καίγεται μέσα στο καμίνι της θλίψεως και της αγωνίας ο ενάρετος πτωχός, σε καιρό που περηφανεύεται αλαζονικά για την επικράτησή του ο αμαρτωλός. Συλλαμβάνονται οι ταλέποροι πτωχοί στις παγίδες, τις οποίες με πανουργία ετοιμάζουν εναντίον τους οι αμαρτωλοί. Στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυμάζεται από τους ομοίους του ο αμαρτωλός. Βλέπει να εκπληρώνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους ομοίους του. Με αυτήν όμως τη συμπεριφορά του, ο αμαρτωλός, όταν λέγει ότι δεν θα ζητήσει ευθύνες για τις αμαρτίες και τις αδικίες του ο Θεός, εξόργησε εναντίον του τον ίδιο τον Κύριο. Ο αμαρτωλός ζει σαν να μην υπάρχει ενώπιον του και σαν να μην τον βλέπει ο Θεός. Σε κάθε στιγμή και ώρα είναι ρυπαρή και βρωμερή η δρόμη της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατεί ασυστόλως τα προστάγματα και τις εντολές σου εμπρός στα μάτια σου και φαντάζεται στην αλαζονία του ότι θα επικρατήσει εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι εχθροί του είναι οι δικοί σου φίλοι. Διότι είπε από μέσα του, «Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από κανένα, η ευτυχία μου είναι μόνιμος. Εγώ και οι απόγονοί μου θα ζήσουμε χωρίς θλίψεις», είπε. Έτσι σκέφτεται εκείνος, του οποίου το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα εναντίον του Θεού, από πικρία και δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος, κάτω από τη γλώσσα του οποίου φωλιάζει και ξεχύνεται η κακότητα και η μοχθηρία. Στείνει ενέδρα και παραμονεύει μαζί με άλλους. Στείνει καρτέρι σε απόκριφους τόπους για να φωνεύσει τον αθώο διαβάτη. Οι οφθαλμοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού και ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Παραμονεύει σε απόκριφους τόπους, όπως το λιοντάρι παραφυλάτη κρυμμένο μέσα στη φωλιά του, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, να αρπάσει τον πτωχό και να τον παρασύρει με απατηλούς τρόπους. Στην ενέδρα που στείνει συμμαζεύεται, σκύβει, ξαπλώνει κάτω στο έδαφος, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να ορμήσει ευνηδίως και να κυριεύσει τους ταλαιπωρημένους φτωχούς. Είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός μας λησμόνησε, γύρισε αλλού το πρόσωπό του και δεν μας βλέπει καθόλου». Σήκω, Κύριε και Θεέ μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθεί η παντοδύναμη δεξιά σου και ας πέσει τιμωρός εναντίον εκείνων. Μη λησμονείς τους ταλαιπωρημένους και τους πτωχούς. Γιατί προκάλεσε οξία την οργή ο ασεβής? Διότι είπε από μέσα του, σύμφωνα με τους πόθους της πονηρής καρδιάς του, «Ο Θεός δε ζητεί λογαριασμό και δε μας καταλογίζει ευθύνες για τις πράξεις μας». Έτσι είπε. «Αλλά εσύ, Κύριε, τα βλέπεις όλα, όχι μόνο τις εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου, αλλά και αυτές τις σκέψεις και επιθυμίες των καρδιών. Γνωρίζεις τόσο τους πόνους και τις θλίψεις του πτωχού, όσο και τον θηριώδη θυμό του ασεβούς. Τα βλέπεις όλα, για να παραδώσεις με τη δικαιοσύνη σου τους ασεβείς στην τιμωρό δεξιά σου. Στη δική σου όμως προστασία έχει ελπίσει και έχει εγκαταληφθεί ο φτωχός.

0: Κύριος άκουσε την δίκαιη επιθυμία των πτωχών ανθρώπων και το αυτί του το έτεινε προσεκτικό στους δικαίους πόθους της καρδιάς τους. Ανέλαβε αυτός να κρίνει με δικαιοσύνη επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους υπερασπίσει με την παντοδυναμία του, για να μην τολμήσει πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθεί σε βάρος αυτών και σε βάρος του Θεού.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσου, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη, τι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλήον πλήον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμον ο ήμαρθον και το πονηρόν ενώπιόν σε πίεζα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν εγάπησα στα δίλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με σώπο και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν το εωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν ομοίω Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψου με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συνδυσωτηρίου σου και πνεύματι ηκαιμονικώς στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίση πισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες ασθησία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσε είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
8: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προς ευχής μου προς ε πάσα σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και της ασεβίας ημών συ ηλάση. Μακάριος εν εξελέξου και προσελάβου κατασκηνώσει εν δεσαβλέ σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάξον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεσωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον ο κήτος της θαλάσσης ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και εφοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας στέρψης. Επεσκέψω την γην και εμέθησες αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού πληρώθη υδάτων, η τίμασα συντροφήν αυτών ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάμπλακας αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανο του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πλήστισονται ποιότητος. Ποιανθίσονται τα όρη της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρήτων προβάτων και εκυλάδες πληθυνούς εισήτων και κράκουστα και γαριμνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα γη ψάλατε δί το ονόματι αυτού δότε δόξαν εν ενέσει αυτού. Είπατε το Θεό ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα γη προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση ψαλά του σαν δί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελέψονται ποδί εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό το δεσπόζοντι εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν οι παραπικραίνοντες μη υψούστος ανανεαυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτήσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μηδόντος εις άλλων τους πόδας μου. ότι εδοκίμασε σημάς ο Θεός, επίρωσε σημάς ως πυρούτε του Αργύριον, εισήγαγε σημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί τα σκεφαλάς ημών, διήλθαμεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σημάς εις αναψυχήν, εισελέψομαι εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσω εσύ τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσετε και διηγήσομαι ημίν πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη σακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχήν μου και το έλεος αυτού επ' εμού. Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαεί πάντες. Εφραντίτωσαν και αγαλιάστοσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαεί πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αήγη στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αήγη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπίστητωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν. Ως τίχεται κυρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερευθήτωσαν εν ευφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το εμπιβευκότη επιτισμόν Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού. Ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε ενώπιον του λαού σου εν το διαβαίνησε εν τη ερήμο. Γη εστίστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δεκατηρτή σου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ητίμασα σε την χριστότητή σου το πτωχό Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ, ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, τέργες περιστεράς περιργυρωμένε και τα μετάφραναν αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού οροσπίων, όρος τετυρωμένων οροσπίων. Είναι ατί υπολαμβάνεται όλοι τετυρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό, και γάρ ο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων. Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησης ύψος ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα εν ανθρώπης και αγαραπηθούντας του κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδός εμήν ο Θεός των σωτηριών ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην, και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώστη απορευωμένων εν πλημελίες αυτών. Είπε Κύριος εκ βασάν επιστρέψω, εν πιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπων σαν βαφή ο πούσου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παραυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός επορία του Θεού μου του βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκεί βαίνει αμή νεότερος εν εκστάση, άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Αβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσουν ο Θεός του το κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμηση ίσουση βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίς του καλά μου. Η συναγωγή των τάβρων εν δεσταμάλαης των λαών του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο Αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη θα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης, άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί των Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη αυτού εν δες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν είδα τα έως ψυχής μου. Εν επάγινη σιλήν βυθού και ουκές την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατά γης κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, εμβραχίας εν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθύντησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώδησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχήρπασον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός συέγνωσε την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου καπεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ εισητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου πιπίν εγκαονιδισμών εκάλυψεν εντροπή το προσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ίσης μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονιδισμοί των ονιδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και θέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με αποπειλούει να μη εμπαγώ. Ρυσθήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποτισάτω κατ' εγείς, ύδατος μη δε καταπιέτω με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των ηκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχεσ' τη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσεις των ονειδισμών μου και την εσχήνη μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου πάντες οι θλίβοντές με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε, και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου νεπότησαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έχιαν επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όνσι επάταξε αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Τοχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δίς και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν τοχή και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού καξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρπονται εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν αυτοί. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στη βοηθήσε μη σπέψον. Εσχυντήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυντήτωσαν οι μπουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισαι Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενήτων, εκ των Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα καταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνεζοντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επινίκαιν ύμνων προσφέρομεν σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Το ξαπατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, άκτιστε φύσεις ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μενών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη θα συνδεύσεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Θα σπρικάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Θυγήσον ημάς Αγίοι σου Αγγέλες, είναι την παρεμβολή αυτών φρορούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η δημιωτέρα των χεροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως θεατόκον σε μεγαλύνουμεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός πτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου. Ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Μεγαλύνουν μεγαλύνωσε Κύριε ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου και ούσιν έκλεισάς με ισχύρας εχθρών αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και νυν δέσποτα σκεπασάτω με η χείρη σου και έλθει επ' εμέ το έλεος σου ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίνε του εκφορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν δια τα συναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μια αμαρτίας. Ήλαιος γεννούμε δέσποτα και μη δέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινή όψη των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν, άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το όνομα τη σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει, ανάγαγε με εις το θείον σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου στο κατασπάσε με τον αμαρτωλόν εις βυθόν άδου. Αλλά παράστη θύμη και γεννούμε σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρυποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχή μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις το όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλο τον πόδα σου μη δεν ειστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιου δε υπνώσιο πυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρα σου ο ήλιος σου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακούν. Φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλέσικου Θεού ημών. έντες νυξίνε πάρετε σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τες ασθενίας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Μνήσετε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, οδείς γαραναμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσης να πονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέφθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ εστί πόνος, ουλίπιους αναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αιίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν, μακαρίζω μέν σε πάσε γενναία Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριε μεν και εμεί προστασίαν σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυχτό πρεσβεύει υπερημών, και τα σκύπτρα τη βασιλεία τη ει και εσεί κρατείνονται δύο, ανυμνώντα βόμεν σε χέρια και χαριτωμένοι ο Κύριο μετασού. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Νήστε Κύριε των επελπίδια αναστάσεως ζωής αιώνιων και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής μα πλημέλημα ακούσιον το και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημελθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις ποτεινής, εν τόπις κλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν θα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίους. Χάρισε αυτή την βασιλεία σου και τη μέθεξεν των αφράστων και αιωνίων σε αγαθών και τη ίσα περάτου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συντονάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και η αίκη στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει για σου τα ψυχά ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου Υιός και επί μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξασι. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξου με υπό την σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
7: Ελέησον ημάς Θεός κατά το μέγα έλεος σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δέομεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δέομεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δέομεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δέομεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως. Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης, μετά των οικείων αυτών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Πέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλεκτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθε και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών,
1: η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Δόξα σοι ο Θεός ελπισίμων, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Δημητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Αγίων Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τιμηθούντος Θαυματουργού και Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων στον Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα ευ' ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότη.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ ευωδώσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπερφορίας των καρπών της γης και υπερπάς ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεομονών και Εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Τους πνευματικούς πατέρας.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, ψενθάδε ευσεβώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερε αυτών το
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασαι ζωήν χαρισάμενος.
9: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
10: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
11: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στις σειρές μας αποδημίες στο ραδιοφωνικό μας οδοπορικό στην Αγία Γη. Όπως και στις προηγούμενες ραδιοφωνικές συναντήσεις μας, και σήμερα θα σταματήσουμε στην Ιερά Μονή των Ποιμένων. Εκεί, στην περιοχή της Βηθλεέμ, στον ευλογημένο εκείνο χώρο, όπου οι ταπεινοί ποιμένες, οι βοσκοί, πρώτοι από όλους τους ανθρώπους, έμαθαν το βράδυ της γεννήσεως του Κυρίου το χαρμόσυνο νέο. Κάνουμε λοιπόν στάση εκεί, όπου υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο και πανέμορφο μοναστήρι του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, αφιερωμένο στους ταπεινούς ποιμένες, και από την έκδοση της μονής με τίτλο «Ιερά Μονή των Ποιμένων» διαβάζουμε τα όσα καταγράφονται στο βιβλίο αυτό. Πρόκειται για δίγλωση έκδοση στα ελληνικά και στα αγγλικά, με περιγραφή του προσκυνήματος, ιστορικά στοιχεία, αλλά και προσωπικές μαρτυρίες προσκυνητών. Με τέτοιες μαρτυρίες θα συνεχίσουμε την σημερινή μας ραδιοφωνική οδηπορία στα Ιεροσόλυμα.

Διαβάζουμε τη μαρτυρία της Δέσποινας Ράπτη, που είναι πτυχιούχος θεολόγος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκίνηση και δέος καταλαμβάνει κάθε χριστιανική ψυχή η οποία επισκέπτεται τα θεοβάδιστα μέρη. Τα μέρη από που ξεκίνησε η σωτηρία μας. Επισκεπτόμενη τη Βηθλεέμ και αναλογιζόμενη το βάθος της Θείας Αγάπης ως ιστορική συνέχεια του μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Θεολόγου, ήρθε στο νου η επίσκεψη στον χώρο όπου οι απλοϊκοί ποιμένες πληροφορήθηκαν τη γέννηση του Σωτήρα. Τι να πει κανείς για το μεγαλείο της απλότητας αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι έγιναν οι πρώτοι αυτόπτες μάρτυρες του ανερμήνευτου γεγονότος. Η γλώσσα σιωπά, μιλά η ψυχή. Κοιτάς την αυλή του προσκυνήματος και προσπαθείς να φανταστείς πώς θα ήταν το βοσκοτόπι εκείνη την εποχή, εκείνη τη βραδιά. Κοιτάς ψηλά, μήπως και γίνεις μέτοχος και εσύ, έστω και με τη φαντασία, του οράματος των ποιμένων. Ταπεινό και μεγαλειώδες ταυτόχρονα, μα με μια εκοφαντική σιωπή να βοά στις ψυχές των προσκυνητών, το ιερό προσκύνημα των ποιμένων στον Μπετ Σαχούρ φωνάζει στην καρδιά κάθε προσκυνητή. «Ετέχθη ημίν σημερών σωτήρ».

διαβάζουμε όσα σημειώνει μια άλλη ομάδα προσκυνητών από την Πάτρα. Η Ευγενία Κορμπάκη Κτενά και ο Ευάγγελος Κτενάς και η Αδαμαντία και ο Τηλέμαχος Κορμπάκης. Δεν είναι τυχαίο πως κληθήκαμε να πούμε δύο σκέψεις καρδιάς για έναν ξεχωριστό άνθρωπο της πόλης μας. Από την πρώτη κιόλας επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή των Ποιμένων, ένα σύννεφο ηρεμίας και ψυχικής γαλήνης μας περικύκλωσε. Αφενός, η γραφική ομορφιά της υγειασμένης μονής. Αφετέρου, η αγγελική και πάνσεπτη μορφή του αρχιμανδρίτου Πατρός Ιγνατίου μας κέρδισαν αμαχητή. Αναντήρητα, ο Κύριος επέλεξε για το συγκεκριμένο ιερό προσκύνημα έναν στρατιώτη άγρυπνο, έναν φωτεινό οδοδείκτη, έναν πιστό θεματοφύλακα με μοναδικό ήθος και μόρφωση, ο οποίος έχει μετατρέψει την άγωνη περιοχή σε πανέμορφο περιβόλι. Ακούραστος, αφιερώνει τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο να ιερουργεί, να κατηχεί, να εξομολογεί και συνάμα να προσεύχεται ο αμνός του Θεού αγκαλιά με τα αρνάκια του για όλους εμάς τους αμαρτωλούς. Σε ποιαν ιδέα στη σκέψη ότι πατά στον χώρο του φυσικού σπηλαίου όπου βρέθηκαν οι ποιμένες κατά την ώρα της χαρμόσυνης δοξολογικής αγγελίας. Εκεί όπου οι ταπεινοί βοσκοί ευαγγελίστηκαν τη γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Όταν μάλιστα προσκυνούμε τον τάφο των ταπεινότατων ποιμένων, αναπτερωνόμαστε ηθικά αναλογιζόμενοι πως ο Κύριος, αφού ξεχώρισε τους πιο απλοϊκούς, σίγουρα θα προνοήσει και για εμάς, αρκεί να του εναποθέσουμε τα ηνία της ζωής μας. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψή μας αν δεν κάναμε μνήμα στα συγκλονιστικά θαύματα που έχουν διαδραματιστεί στον ιερό αυτόν χώρο, τα οποία με τόση ζωντάνια και λατρεία μας τα έχει περιγράψει ο αγαπημένος μας πατήρ Ιγνάτιος. Για παράδειγμα, το θαύμα που βίωσε ο νεοκόρος κατά την συμμετοχή του στην ουράνια ακολουθία, την οποία επιτέλεσαν άγνωστοι ιερείς Άγιοι, όπου ήταν παρούσα η Παναγία και αργότερα ήρθε και ο Άγιος Γεώργιος. Εμείς απλά προσευχόμαστε για όλους τους αγιοταφίτες πατέρες και ξεχωριστά για τον ευλαβέστατο συντοπίτη μας, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, πατέρα Ιγνάτιο.

Αυτά είχαν σημειώσει στο δικό τους κείμενο από την Πάτρα η Ευγενία Κορμπάκη Κτενά και ο Ευάγγελος Κτενάς και η Αδαμαντία και ο Τηλέμαχος Κορμπάκης, και τα κατέγραψαν έτσι γιατί από την Πάτρα κατάγεται ο ηγούμενος της Μονής των Ποιμένων, ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος, ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους.

Και διαβάζουμε τώρα από την ίδια έκδοση της Μονής το κείμενο της Εκατερίνης Διαμαντοπούλου, που είναι θεολόγος, φιλόλογος και διδάκτορ της φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με την Ιερά Παράδοση, η οποία επικυρώνεται τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν από τον Άγιο Ιερώνυμο, ο μακράν της Βιθλεέμ κατέβει η Παύλα εις τον πύργο του Άδερ, όπου ο Ιακώβ επίμενε τα πίμνιά του και εν θα υπημένες αγραβλούντες εν καιρό νυκτός ηξιώθησαν να ακούσωσι το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ο τόπος αυτός είναι σήμερα περικυκλωμένος από ισχυρό τείχος. Η κτηριακή ανασυγκρότηση της Ιεράς Μονής, όπως και η πνευματική ζωή, βρίσκονται εν ταβάλετε εντονότατη προσοχή.

Ο ορθόδοξος τρόπος αυτός αύξησης της μονής επικυρώνει τη μαρτυρία του Μεγάλου Βασιλείου. Ζει ως ψυχή εν πολλής σώμαση, πορευόμενη, κατά δύναμην ασκούμενη και κατά χάριν ευαγγελιζόμενη, εις τους εγγύς και τους μακράν αδελφούς, επιζητών Ιησούν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων. Η ιερά αυτή μονή αποτελεί το πνευματικό ορμητήριο για την ιεραποστολική δράση του πατρός Ιγνατίου στον αγρό του Κυρίου. Με πνεύμα θυσίας, ευρύτητα πνεύματος και υψηλή συνέστηση της αποστολής του, διακονεί παντιοτρόπως τους αναξιοπαθώντας αδελφούς, ανακουφίζοντας πολλούς πάσχοντες. Έτσι, η Ιερά Μονή παρέχει σήμερα πλούσια πνευματική και ψυχική ωφέλεια στους επισκέπτες της, που με πίστη προστρέχουν να γευθούν τα νάματα της Αθανασίας, τα οποία αναπαύουν και γαλινεύουν τον ταραχώδη νου του σύγχρονου ανθρώπου. Ο απλός προσκυνητής, ως άλλος Ιουδαίος ποιμένας, αισθάνεται εκεί πιο ζωντανή την συνάντηση του αιώνιου με το πρόσκαιρο, ενώ βιώνει στο παρόν την διαχρονικότητα των σωτηριολογικών γεγονότων του θεοβαδίστου αυτού τόπου. Η επίσκεψη των πιστών στην Ιερά Μονή των Ποιμένων εγείρει μια κλίση για εντονότερη πνευματική προετοιμασία και μεγαλύτερη πνευματική εγρήγορση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στρατευτούμε στην κοινή προσπάθεια για αληθινή βίωση της πνευματικής ζωής, όπως ακριβώς την έζησαν τότε οι Ιουδαίοι ποιμένες, οι οποίοι έσπευσαν να προσκυνήσουν το βρέφος Χριστό, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Η μυσταγωγική συμμετοχή μας με τη δέουσα προσοχή, τον φόβο του Θεού, την πίστη και την αγάπη στη Θεία Λατρεία συνιστά την πραγματική δωρεά μας στον πάντα νεογέννητο στις καρδιές μας Χριστό. Η μυστηριακή ζωή είναι εκείνη η οποία συμβάλλει στην πνευματική μας καλλιέργεια, μιλώντας στις καρδιές μας με ανίποτες αποκαλυπτικές εμπειρίες. Μέσα από τη θεανθρώπινη κοινωνία κατανοούμε τη χάρη των Αγίων και δεχόμαστε τη μεσητεία τους. Υπό το πρίσμα της αιώνιας προοπτικής που καθοδηγεί την επίγεια πορεία των ανθρώπων, η χάρη του Θεού ανέδειξε και διαρκώς αναδεικνύει την αιώνια δόξα των σεπτών μορφών των Αγίων, ανασύροντας από το σκοτάδι της άγνοιας και προβάλλοντας στο άπλετο φως της αλήθειας τα ιερά τους λείψανα. Αναρρύθμιτα λείψανα μεγάλων Αγίων και Οσίων δύναται ο πιστός να προσκυνήσει στην Αγία Γη γενικά και ιδιαίτερα στην Ιερά Μονή των Ποιμένων, λαμβάνοντας πλούσια την ευλογία. Αυτό που νιώθει είναι ανίποτο. Μία πνευματική ανάταση και ανάσταση, ενίσχυση και αγαλίαση. Η θαυματουργική ανέβρεση των ιερών κρανίων μαρτύρων μοναχών θα πρέπει θεολογικά να ερμηνευθεί ως ζωντανή παροχή της άκτιστης ενέργειας του Τριαδικού Θεού από αγάπη προς τον άνθρωπο, ιδίως τον πιστό. Η μαρτυρική εκκλησία της Αγίας Γης, η διακονία της κατήχησης, η εκπαίδευση και αγωγή των νέων, ο τομέας της υγείας, όλοι και όλα αποδεικνύουν χάρη τη Θεού το σημαντικό έργο που επιτελείται από την Αγιοταφική Αδελφότητα. Οι Άγιοι Τόποι αποτελούν την πλουσιότερη θρησκευτική παρακαταθήκη όχι μόνο για την Ορθοδοξία, αλλά και για ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο. Η μία Αγία Εκκλησία του Χριστού, με το σωτηριώδες αγιαστικό και λειτουργικό έργο της, αποτελεί, ιδίως στις μέρες μας, τη μόνη παρηγοριά και ελπίδα. Πουθενά αλλού ο κόσμος δεν μπορεί να βρει αυτά που βρίσκει στην Εκκλησία. Την αίσθηση της ζωντανής παρουσίας του Θείου Λόγου και της σωστικής του δυνάμεως. Η προσωπική αντίληψη του κάθε προσκυνητή, αλλά και το πνευματικό μήνυμα που μας αναδύει ο ιερός αυτός τόπος, δεν είναι άλλο από το να μας αξιώσει ο Θεός να γίνουμε μέτοχοι και κληρονόμοι της ουράνιας βασιλείας.

δια των πρεσβειών της Παναχράντου αυτού Μητρός και πάντων των Αγίων. Πατέρ Ιγνάτιε, η πείρα μαρτυρεί ότι εκεί όπου ο ιερέας είναι ζηλωτής, ευλαβής, ορθόδοξος και εργάζεται πνευματικά, εκεί παρατηρείται δαψιλής και ευδιάθετη η προσέλευση των πιστών. Με πίστη, αγάπη και ελπίδα στον Θεό, το θεάρεστο έργο που επιτελείται εξαγγέλλεται προς πάσα κατεύθυνση, ούτως ώστε να αναδεικνύεται ο θησαυρός της αληθείας, η ζωή και ο λόγος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εύχομαι ολόψυχα η χάρη του Παναγίου Τάφου να σας ενδυναμώνει στο δύσκολο αυτό ιεραποστολικό και ποιμαντικό σας έργο. Σημειώνει στο δικό της κείμενο η Εκατερίνη Διαμαντοπούλου, θεολόγος, φιλόλογος και διδάκτορ της φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στην δίγλωση έκδοση της Ιεράς Μονής των Ποιμένων.

στο Μόντρεαλ όπου έμενα, ότι διοργανωνόταν ένα δεκαήμερο προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, στο οποίο αποφάσισα να συμμετάσχω. Τόπος διαμονής μας στην Αγία Γη ήταν το ελληνικής ιδιοκτησίας Shepherd's House Hotel, πολύ κοντά στη Βιθλεέμ και σε απόσταση μόνο μισού λεπτού από την Ιερά Μονή των Ποιμένων. Τι ευλογία ήταν αυτή, να μένουμε τόσο κοντά, σχεδόν δίπλα στον τόπο της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας. Αισθανθήκαμε όλοι μας μεγάλη συγκίνηση, φόβο Θεού, ταπείνωση και ψυχική ηρεμία. Η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. Είναι κάτι που μόνο όταν πας εκεί το νιώθεις. Να μένουμε στον ίδιο σχεδόν χώρο με τους ποιμένες. Στον ίδιο χώρο όπου οι απλοί και καθαροί στην καρδιά ποιμένες πήραν το μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου μας και έφτασαν πρώτοι στο σπήλαιο της Βιθλεέμ για να τον προσκυνήσουν. Προσωπικώς, ευρισκόμενος σε αυτό τον χώρο, ένιωθα μία απερίγραπτη συγκίνηση, μία αφάνταστη χαρά και αγαλίαση που με αξίωσε ο Θεός, εμένα τον αμαρτωλό, να επισκεφθώ και να δω όλα τα Άγια προσκυνήματα και πιο συγκεκριμένα τη Μονή των Ποιμένων, τον τόπο όπου ο σεβαστός γέροντας της Μονής, ο πατήρ Ιγνάτιος, μας δέχθηκε με τόση αγάπη, καλοσύνη και πραότητα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του, την ξενάγησή του στον χώρο του σπηλαίου των Ποιμένων και τις λεπτομερείς εξηγήσεις του για όλα όσα συνέβησαν και για όλα όσα κατά καιρούς συμβαίνουν εκεί. Είμαστε ευγνώμονες στον πατέρα Ιγνάτιο, ο οποίος με την απλόχερη φιλοξενία του, με την πραότητα και απλότητά του, με τις ξεναγήσεις του στον ιερό αυτό χώρο, ιδιαίτερα με τις συζητήσεις που κάναμε, μας βοήθησε να κατανοήσουμε και να εμβαθύνουμε στο νόημα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας, η οποία ολοκληρώθηκε στον τόπο της γεννήσεώς του, στον τόπο της άκρας ταπεινώσεώς του, εκεί, στη Βιθλεέμ. Ευχαριστώ το Θεό που με αξίωσε μέτοχο του ευλογημένου αυτού προσκυνήματος και εύχομαι με όλη μου την καρδιά να αξιώνονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι να τύχουν αυτής της ευλογίας και για δικό τους πνευματικό όφελος, αλλά και γιατί με την επίσκεψή τους υποστηρίζουν και συμπαρίστανται στον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Κύριο Θεόφιλο, και σε όλους τους άγρυπνους αγιοταφείτες πατέρες, τους φύλακες των Παναγίων Προσκυνημάτων, οι οποίοι σαν άλλοι ακρίτες, με τόσους κόπους, με πολλές στερήσεις, με έρημνα και αγάπη, διαφυλάττουν τα ιερά αυτά προσκυνήματα. Εύχομαι και προσεύχομαι στον Θεό να με αξιώσει να πάω έστω μια φορά ακόμη στους Αγίους Τόπους. Στους τόπους αυτούς που τόσο αγάπησα από την ευλογημένη πρώτη επίσκεψή μου και να νιώσω για άλλη μια φορά τα ίδια συναισθήματα. Αμήν.

Από το Λόντον, το Λονδίνο δηλαδή, του Οντάριο, του Καναδά ήταν το κείμενο που μόλις διαβάσαμε, και από την ίδια περιοχή θα διαβάσουμε το επόμενο κείμενο της εκπαιδευτικού Κωνσταντίνας Βαριαντζά. Είναι Έλληνες ομογενείς από τον Καναδά που έχουν γράψει τα κείμενα αυτά, τα οποία υπάρχουν στην δίγλωση έκδοση της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, που έχει ακριβώς τον τίτλο του μοναστηριού, η Ιερά Μονή των Ποιμένων, και κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό στο μοναστήρι στο χωριό των Ποιμένων. Η Κωνσταντίνα λοιπόν Βαριαντζά από τον Καναδά σημειώνει: «Πριν από περίπου 40 χρόνια είχα την ευλογία, κατά κάποιον θαυματουργικό τρόπο, να συμμετάσχω σε μια προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους. Το ταξίδι είχε διοργανωθεί από μια εκκλησία στο Τορόντο, αρκετά μακριά από τον τόπο της διαμονής μου. Μέσα σε 10 λεπτά πήρα την απόφαση να συμμετάσχω. Η αδελφή μου δεν μπορούσε να καταλάβει τι μου συνέβαινε και πώς ήταν δυνατόν να γίνει αυτό, καθήν στιγμή υπήρχε γάμο στην οικογένεια την Κυριακή και εγώ θα έφευγα τη Δευτέρα από το Τορόντο. Κι όμως έτσι έγινε. Χωρίς κι εγώ να καταλάβω το πώς, η συμμετοχή μου αυτή πραγματοποιήθηκε. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη. Ήμουν ανυπόμονη να είδω στην πραγματικότητα από κοντά όλα αυτά που, σαν σε κινηματογραφική ταινία, είχαν αποτυπωθεί στο μυαλό μου μέσω ενός παράξενου ονείρου που είχα προκαιρού διηγηθεί στους γονείς μου, αλλά ούτε και εγώ ήξερα που βρισκόμουν. Κατεβαίνοντας από το αεροπλάνο στο Τελαβίβ, η χαρά μου δεν περιγραφόταν. Ούτε κούραση ενθυμούμε να αισθανόμουν, ούτε τίποτε άλλο, παρά μόνον μία περίγραπτη γαλήνη και χαρά. Όλα γύρω έλαμπαν. Ήταν Αύγουστος μήνας. Ενθυμούμε ότι αρχίσαμε το προσκύνημά μας από τα λιβάδια των Ποιμένων που βρίσκονται ανατολικά της Βιθλεέμ, και εν συνεχεία πήγαμε στα περισσότερα από τα προσκυνήματα. Η καρδιά μου όμως έμεινε εδώ, στην Μονή των Ποιμένων. Είμαστε άραγε, έστω και λίγο, άξιοι σαν τους απλοϊκούς Ποιμένες?»

ευλογία ήταν αυτή. Αλήθεια, νόμιζα πως εμπρός μου έβλεπα τους απλοϊκούς ποιμένες, τους καθαρούς στην καρδιά, τους θεασαμένους των Κύριων, να βόσκουν τα πρόβατά τους έτσι απλά και ήρεμα μέσα στην απέραντη ησυχία, και κάπου κάπου να ακούγονται εδώ και εκεί μερικά κουδουνάκια των προβάτων που πήγαιναν να κοιμηθούν στο μαντρί τους, γιατί σε λίγο άρχισε να βραδιάζει και όλοι έπρεπε να ξεκουραστούν, ποιμένες και πρόβατα. Και εδώ και εκεί να βλέπεις 2-3 βοσκούς να ξαγρυπνούν φυλάγοντας τα πρόβατά τους από τους λύκους. Πόσο ευχάριστη στιγμή ήταν αυτή, να βρίσκεται κανείς στον τόπο όπου ο Θεός διάλεξε τους απλοϊκούς αυτούς ποιμένες να πάρουν πρώτοι το θείο μήνυμα της γεννήσεως του Κυρίου και να δουν τους αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν στον ουρανό ψάλλοντας το «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και να φτάνουν στη φάτνη της Βηθλεέμ και να προσκυνούν πρώτοι τον νεογέννητο Χριστό, προσφέροντάς του για δώρο τα άκακα αρνάκια τους, τόσο ταπεινά αλλά με πολύ αγάπη και με καθαρή ψυχή. Πόσοι από εμάς άραγε σήμερα μοιάζουμε στους θεασαμένους των Κύριων ποιμένες? Προσπαθούμε να μένουμε απλοί, ταπεινοί και καθαροί στο νου και την καρδία μέσα σε αυτήν τη δύσκολη κοινωνία? Φροντίζουμε για τα δικά μας πρόβατα, είτε είναι παιδιά μας εξαρκώς είτε πνευματικά μας παιδιά? Ανησυχούμε, προωθούμε ο ένας τον άλλο προς το καλό? Πού άραγε βαδίζουμε? Συγκινούμεθα καθόλου? Μετανοούμε, εξομολογούμεθα? Προσπαθούμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής για να τύχουμε, έστω και μετανοημένοι, άξιοι να ειδούμε τον Κύριό μας που μας περιμένει συνεχώς, να ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας? Μεγάλο πράγμα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να μάθουμε τον προορισμό μας. Μόνον έτσι θα αξιωθούμε της ουράνιας βασιλείας. Μεγάλη ευλογία να μας αξιώνει ο Θεός να μοιάσουμε στους απλοϊκούς ποιμένες. Εύχομαι να μας αξιώνει να πηγαίνουμε στους Αγίους Τόπους, σε όλα τα προσκυνήματα και μάλιστα στη Μόνη των Ποιμένων, στον τόπο όπου οι απλοϊκοί ποιμένες πήραν το μήνυμα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας και έφτασαν πρώτοι στην ταπεινή φάτνη στη Βηθλεέμ. Τι συγκίνηση, αλλά και τι αγαλίαση μαζί. Τι δίδαγμα ταπείνωσης και αγάπης να βλέπουμε με τα σωματικά και με τα ψυχικά μας μάτια ταυτόχρονα τον τόπο της γεννήσεως του Σωτήρος του κόσμου. Θα περίμενε κανείς να ειδεί ότι ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, ο Παντοκράτορ, ερχόμενος στον κόσμο, θα γεννιόταν σε βασιλικό παλάτι. Κι όμως, ο βασιλιάς των βασιλέων, στην εγκόσμια παρουσία του, γεννήθηκε πολύ ταπεινά, μέσα στην φτωχική φάτνη, με πρώτους συντρόφους του, τους ταπεινούς ποιμένες, με τα αθώα αρνάκια τους. Αυτό είναι το μοναδικό, το θαυμαστό, το θεϊκό στοιχείο της γεννήσεώς του. Ο Θεός είχε τη δύναμη να ταπεινωθεί, αλλά για να υψώσει τον άνθρωπο, να γεννηθεί στην ασήμαντη πολύχνη της Ιουδαίας, στο σκοτάδι μιας παγερής νύχτας, στη φάτνη των αλόγων. Τι παράδειγμα και τι δίδαγμα είναι αυτό! Η παρουσία του δεν λάμπρινε μόνον το σκοτεινό σπήλαιο, αλλά δόξασε τους καταφρονημένους, μεγάλυνε τους άσημους και ύψωσε τους ταπεινούς. Με τη γέννησή του, η πηγή της χαράς έγινε προσιτή στους ανθρώπους. Δεν διδάσκει τη θλίψη ο χριστιανισμός, ευαγγελίζεται τη χαρά. Τη χαρά και τη σωτηρία. Ας θυμηθούμε τα ιερά λόγια. Και είπεν αυτής
δηλαδή προς τους ποιμένες, «Μη φοβήστε, ιδού γαρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ήτις εστέ παντή το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ. Δι ημάς και δι ημάς. Για τους ανθρώπους έγινε άνθρωπος ο Θεός. Έζησε και υπέφερε ως άνθρωπος. Εσταυρώθηκε ανέστη για να αναστήσει μαζί του το κτίσμα του και να του χαρίσει τη χαρά της σωτηρίας. Και το θείο βρέφος, ο ανακληθής στη φάτνη Χριστός, θα σκορπίσει το φως της μακροθυμίας, της αγάπης και της ειρήνης στους ανθρώπους, το οποίο με τη λάμψη του θα μας οδηγεί, καθώς το άστρο εκείνο, στη Βηθλεέμ της ηθικής μας αναπλάσεως, στην ηθική μας αναγέννηση και αναδημιουργία. Αυτό πρέπει να είναι και το νόημα της φάτνης για όλους σήμερα. Πηγή δύναμης στον δύσκολο αγώνα, ας είναι η ταπεινή φάτνη με τον θαυμαστό συμβολισμό της. Η φάτνη όπου εγεννήθη ο Χριστός ας αποτελέσει πηγή έμπνευσης, λύτρωσης και αγιασμού για τον καθένα μας. Εύχομαι να φωτιστεί ο καθένας μας και να αποδεχθεί με όλη του την ψυχή το μήνυμα της σωτηρίας, το οποίο εμπεριέχεται στην παρουσία, τη διδασκαλία και τη θυσία του Χριστού, διότι η σωτηρία και η λύτρωση επιφυλάσσεται μόνο για εκείνους που όντως την θέλουν. Ο Κύριος, ως της ηγαπήσε πάντας, εσαρκώθη δι' ημάς και έδωκεν την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών, θα μας βοηθήσει σε αυτήν την ελευθέρα θέλησή μας και θα μας ενισχύσει με τη χαρά του. Αλήθεια, τι ευλογία αλλά και τι δύσκολο έργο είναι για τον μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων και για όλους τους αγιοταφείτες πατέρες που ζουν στους Αγίους Τόπους και νύχτα και μέρα, με πολύ ζέστη, ταπείνωση, εγκράτεια, φροντίδα, στέρηση. Διαφυλάττουν, διακονούν και συντηρούν για όλους εμάς τα Πανάγια προσκυνήματα, τα οποία τους εμπιστεύθηκε ο Θεός. Τα Πανάγια προσκυνήματα είναι για όλους εμάς η δευτέρα μεγάλη παρακαταθήκη μετά το Θείο Ευαγγέλιο που μας άφησε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός επί της γης. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων είναι η μητέρα των εκκλησιών και τα Πανάγια προσκυνήματα πρέπει να μείνουν ορθόδοξα, διότι πνευματικώς ανήκουν σε όλους τους Ορθοδόξους, αλλά ακτιτορικώς και εκτιματικώς ανήκουν μόνο στους Ορθοδόξους Έλληνες. Οι αγιοταφείτες πατέρες εκεί, οι οποίοι με πολλούς σκόπους, μόχθους και πολλές φορές με κίνδυνο της ζωής των, τα συντηρούν μέχρι σήμερα για όλους εμάς προς δόξαν Θεού, έχουν μεγάλη ανάγκη βοηθείας. Χρειάζονται πράγματι την ηθική και οικονομική υποστήριξη των απανταχού Ορθοδόξων Χριστιανών. Πιστεύω ότι η παρουσία τους εκεί δεν είναι τυχαία, αλλά είναι θεία επιλογή προς πνευματική ωφέλεια όλων μας. Γι' αυτό οφείλουμε όλοι μας, με κάθε τρόπο, να τους στηρίζουμε στο δύσκολο έργο τους και στην ιστορική τους πορεία. Εύχομαι ο Κύριος να αξιώνει όλο και περισσότερους προσκυνητές να επισκέπτονται τους Αγίους Τόπους, να φωτίζονται και να έρχονται σε επίγνωση πίστεως, αληθείας του ενός και μόνου αληθινού Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να ωφελούνται ψυχικά και να ωφελούν και να παροτρύνουν και άλλους να συμμετάσχουν. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να επισκεφθώ και να προσκυνήσω τα ιερά προσκυνήματα και να μοιραστώ εν ολίγης αυτά που έζησα, διδάχθηκα και αποκόμισα από την επίσκεψή μου και τα οποία έμειναν βαθιά χαραγμένα στην ψυχή μου για όλη μου τη ζωή. Να γιατί καθημερινώς νιώθω ότι βρίσκομαι νοερός εκεί, γράφει στο κείμενό της
από το Λονδίνο του Οντάριο του Καναδά, η εκπαιδευτικός Κωνσταντίνα Βαριαντζά, που πριν από 40 και πλέον χρόνια βρέθηκε για πρώτη φορά στην Αγία Γη και γνώρισε τα οίκη προσκυνήματα.

Θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως το κείμενο του θεολόγου, συγγραφέα και ερευνητή από το Καϊμακλή της Λευκωσίας της Κύπρου, Κωνσταντίνου Κλεάνθους. Είναι ένα ακόμα κείμενο προσκυνητών της Μονής των Ποιμένων που δημοσιεύεται στην έκδοση της Μονής, που είναι δίγλωση στα ελληνικά και στα αγγλικά και κυκλοφορεί εδώ και αρκετό καιρό από τη Μονή των Ποιμένων, με ιστορικά στοιχεία από το συγκεκριμένο προσκύνημα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Σημειώνει λοιπόν ο Κωνσταντίνος Κλεάνθους: «Η επίσκεψη των Ποιμένων. Ερμηνεία του Ευαγγελικού Κειμένου». Και ήταν μερικοί ποιμένες στην περιοχή αυτή που έμεναν έξω στους αγρούς και σε κάποιες ώρες της νύχτας φύλαγαν άγρυπνοι με τη σειρά τα πρόβατά τους. Μέσα στην ησυχία και στο μυστήριο της νύχτας, άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε ξαφνικά μπροστά τους και φως θείο, υπερφυσικό και ολόλαμπρο, τους περικύκλωσε. Από το απροσδόκητο και ξαφνικό αυτό γεγονός φοβήθηκαν πάρα πολύ οι ποιμένες και ο άγγελος, συναισθανόμενος την ταραχή και την ανησυχία τους, για να τους καθησυχάσει, τους είπε με γλυκύτητα και αγάπη: «Μη φοβάστε, γιατί ήρθα να σας αναγγείλω χαρμόσυνη είδηση που θα είναι μεγάλη χαρά για εσάς αλλά και για όλο τον λαό του Θεού. Σας αναγγέλω ότι γεννήθηκε σήμερα για σας Σωτήρ, ο οποίος είναι ο Μεσσίας. Ως άνθρωπος δηλαδή είναι χρησμένος με το πλήρωμα της θεότητος, ο Κύριος και Θεός, αλλά ως Θεός είναι ο Κύριός σας». Το υπερφυσικό αυτό γεγονός έγινε στην πόλη του Δαβίδ, τη Βιθλεέμ, κατά τις προφητείες της Γραφής, και προς αυτόν τον Δαβίδ δόθηκαν οι υποσχέσεις ότι από το γένος του θα προέλθει ο Χριστός. Και για να καταλάβετε το πανανθρώπινο αυτό γεγονός, να αναγνωρίσετε δηλαδή ποιος είναι ο Σωτήρας που γεννήθηκε, σας δίδω τούτο το σημείο. Θα βρείτε ένα βρέφος τυλιγμένο με απλοϊκά φτωχικά σπάργανα, βαλμένο σε μια φάτνη. Και όπως μιλούσε, ξαφνικά συνενώθηκε μαζί του στρατιά αγγέλων από τον ουρανό και όλοι μαζί, δοξάζοντας τον Θεό, έψαλαν: «Δόξα είναι στον Θεό στους ουρανούς, από όλους τους αγγέλους που βρίσκονται εκεί στη γη, που είναι ταραγμένοι από την αμαρτία. Ας βασιλεύσει η Θεία Ειρήνη, διότι ο Θεός εξεδήλωσε τώρα με λαμπρότητα την εύνοια και ευλογία του στους ανθρώπους με την ενανθρώπιση του Υιού του». Όταν έφυγαν οι άγγελοι, μετά τα θαυμαστά που συνέβησαν τη νύχτα εκείνη, οι ποιμένες, όταν συνήλθαν από την ταραχή και τον φόβο, είπαν μεταξύ τους: «Ας περάσουμε προς τη Βιθλεέμ μέσα από την πεδιάδα που είναι μπροστά μας, για να δούμε αυτό που μας είπε ο άγγελος ότι έγινε και το οποίο μας γνωστοποίησε ο Κύριος». Και γρήγορα γρήγορα έφτασαν εκεί και αφού έψαξαν, κατόρθωσαν και βρήκαν και τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος που ήταν τοποθετημένο μέσα στη φάρνη. Και όταν είδαν όλα αυτά που συμφωνούσαν με όσα τους είπε προηγουμένως ο άγγελος, βγήκαν έξω και γνωστοποίησαν λεπτομερώς όλα όσα τους είχαν υποθεί από τον άγγελο για το παιδίον. Και όσοι τα άκουσαν θαύμασαν για όσα τους είπαν οι ποιμένες. Και η Μαριάμ έβαλε στην καρδιά της και κρατούσε στην μνήμη της τα λόγια αυτά και τα σύγκρινε με εκείνα που της είπε ο άγγελος κατά την ώρα του ευαγγελισμού της. Ύστερα από αυτά, οι ποιμένες γύρισαν πίσω στο ποιμνιό τους και δόξαζαν και υμνολογούσαν τον Θεό για όλα όσα άκουσαν και είδαν και τα οποία ήταν ακριβώς όπως τους τα είπε ο άγγελος. Έξω από την Βιθλεέμ, την πόλη του Δαβίδ, εκεί όπου στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ήταν τα χωράφια του πλούσιου Βοώζ, προς την ανατολική πλευρά της υπήρχαν μεγάλες εκτάσεις γης με χόρτο κατάλληλο για τη βοσκή των προβάτων. Ακόμα και σήμερα η φύση του εδάφου στην περιοχή αυτή δεν διαφέρει από το έδαφος της εποχής εκείνης. Στα βοσκοτόπια αυτά της Βιθλεέμ έβοσκαν τα πρόβατά τους αγραβλούντες ποιμένες νύχτα και μέρα.
μάλιστα επιμένες τη νύχτα, για να τα προσέχουν από διάφορους κινδύνους, αγρυπνούσαν με τη σειρά, τυλιγμένοι στις ολόμαλες κάπες τους. Όταν ορίστηκε από τον Πάνσοφο το θείο σχέδιο ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή για τη σωτηρία του ανθρώπου από την προπατορική αμαρτία του Αδάμ και της Εύας, ο Θεός απέστειλε άγγελό του στη γη για να γνωστοποιήσει στους αγραβλούντες ποιμένες τη γέννηση του Υιού του εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Το παράδοξο είναι ότι ο Θεός δεν απέστειλε τον άγγελό του, όπως θα ανέμενε κανείς, στην άρχουσα πνευματική τάξη των Ιουδαίων, στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του λαού, οι οποίοι κατά τον θείο νου δεν ήταν ανάλογα προετοιμασμένοι για να δεχθούν το θείο μήνυμα, αλλά τον έστειλε σε ταπεινούς ποιμένες, όπου η απλοϊκότητα της καρδιάς τους θα αποδεχόταν το μήνυμα εκεί, στην καθαρότητα της υπαίθρου, όπου ζούσαν κάτω από σκηνές και τέντες, όπως παλαιότερα ζούσαν ο Ιακώβ, ο Μωυσής και ο Δαβίδ.

παράδοξο ακόμα είναι πως ο άγγελος δεν απεστάλει ούτε στην Ιερουσαλήμ προς τους γραμματείς και φαρισαίους, ούτε στις συναγωγές των Ιουδαίων, όπου οι ραβίνοι και οι νομοδιδάσκαλοι διάβαζαν και ανέλυαν τον νόμο, αλλά σε άσημους, άγνωστους και αγράμματους ποιμένες, οι οποίοι έβοσκαν και πρόσεχαν τα πρόβατά τους κάτω από τον λόφο του ήλιο την ημέρα και κάτω από τον ξάστερο ουρανό τη νύχτα. Όμως, γιατί ο Θεός απέφυγε τους ανθρώπους του νόμου και προτίμησε τους αγράμματους ποιμένες για το σωτήριο αυτό μήνυμα? Γιατί οι άνθρωποι του νόμου ήταν διεφθαρμένοι ψυχικά, βίωναν επιφανειακά τον νόμο και τις διατάξεις του, απλώς και μόνον για το θεαθήνε της ανθρώπης. Γιατί όπως διαλαλούσαν οι ίδιοι, δεν ήταν ως περ η λυπή των ανθρώπων, άρπαγες άδικοι μοιχοί, ενώ οι ποιμένες ήταν αγνοί και καθαροί, άνθρωποι της υπαίθρου, άνθρωποι της φύσης, μακριά από κακίες και ανθρώπινες δολιότητες, άνθρωποι που βίωναν με την απλοϊκότητά τους τη συμπεριφορά των πατριαρχών και του Μωυσή, που ήταν και αυτοί ποιμένες, απλοί, καλοκάγαθοι, ταπεινοί. Είναι γεγονός πως οι ποιμένες δεν ήταν ούτε σοφοί, ούτε διεφθαρμένοι, ούτε άνθρωποι επιρροής. Τους επέλεξε ο Θεός μάλλον για την ασημότητα και την φτώχεια τους, για την ταπεινοφροσύνη και την πραότητά τους, για την καθαρή και άδολη καρδιά τους. Ο Θεός δεν μεροληπτεί σε κανέναν, γιατί όλοι μπροστά Του είναι πλάσματά Του, δημιουργήματά Του, έργα των χειρών Του, και δεν υπάρχει διαφορά ούτε ανάμεσα σε εκείνους που κάθονται σε θρόνο, ούτε σε εκείνους που κατέχουν υψηλά αξιώματα, μα ούτε και σε εκείνους που ζουν σε υποστατικά και καλύβες. Όλοι μπροστά Του είναι ίσοι, ουκενή Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκενή δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκενή άρσεν και θήλη, πάντες γαριμείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Ήταν πολύ φυσικό μέσα στο σκότος της νύχτας το λαμπερό φως του αγγέλου να ξαφνιάσει τους ποιμένες, να τους φοβήσει, να τους προκαλέσει αμηχανία, πανικό, τρέμουλο. Για να αποφευθεί αυτό, ο άγγελος τους διαβεβαιώνει από την αρχή ότι το μήνυμα που τους μεταφέρει είναι χαρμόσυνο, χαρούμενο, ευαγγελική υπόσχεση, πραγματική αποκάλυψη από τον Θεό και για αυτούς, αλλά και για τον κόσμο όλο. «Ιδούγαρ ευαγγελίζομαι ημίν, χαράν μεγάλην, ήτις εστέ παντί το λαό». Και τούτο γιατί από τη δημιουργία του ανθρώπου μέχρι την ημέρα του ουρανίου αυτού μηνύματος, ο άνθρωπος δεν γνώριζε τον εαυτό του, την ευγένεια του γένους του, την ευγένεια της ύπαρξής του, τη βιβλική καταγωγή του, την βασιλική καταγωγή του. Στην ανθρώπινη βιογραφία του δεν κατάφερε να συλλάβει ποτέ το μέγα θαύμα της θείας ενανθρώπισης, τη θεία κένωση, τη θεία συγκατάβαση, την απίθμενη αγάπη του, ότι ο ίδιος ο Θεός, ο άπειρος και αιώνιος και ατελεύτητος στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, του Υιού του, του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, από Θεός έγινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος, αναμάρτητος, άσχετος με το κακό και με την αμαρτία. Έγινε άνθρωπος για να ανασύρει τον πεπτοκότα άνθρωπο από το προαιώνιο κακό, από το προπατορικό αμάρτημα και από τις άλλες δολιότητες. Έγινε άνθρωπος για να ρίξει τον μεσότυχο των αμαρτιών που χώριζε τον άνθρωπο από τον Θεό. Έγινε άνθρωπος για να ενώσει τα διεστώτα αυτά που βρίσκονταν σε απόσταση, αυτά που βρίσκονταν σε διάσταση. Ο Χριστός με τη γέννησή του απολύτρωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία και την αιώνια ένοχη. Οι φτωχοί ποιμένες πιστεύουν ότι όλα όσα τους είπε ο άγγελος ήταν αληθινά, πραγματικά. Γι' αυτό και όταν έτρεξαν προς το σπήλαιο και βρήκαν το πεδίο εσπαργανωμένον στη φτωχιά, φάτνη μέσα στη φτώχεια και την αφάνεια,
δεν σκανδαλίστηκαν, γιατί από την πρώτη στιγμή τον ένιωσαν δικό τους, κομμάτι της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους. Τον ένιωσαν κοίνωνο των προβλημάτων τους, της δυστυχίας και της φτώχειας τους. Είναι βέβαιο ότι όταν οι ποιμένες μπήκαν στο ταπεινό σπήλαιο και συνάντησαν τη Μαρία και τον Ιωσήφ και ανακοίνωσαν σε αυτούς όλα όσα προηγήθηκαν στους αγρούς της Βηθλεέμ για την οπτασία των αγγέλων, για τον ύμνο που άκουσαν και για όλο εκείνο το θείο μεγαλείο, θα ενίσχυσαν με τον τρόπο αυτό τη μητέρα και τον κηδεμόνα του πεδίου, οι οποίοι θα ανακοίνωναν σε αυτούς τις υπερφυσικές οπτασίες και ανακοινώσεις που είχαν και αυτοί περί του πεδίου. Βέβαια, τα όσα άκουσε η Παναγία Μητέρα από τους ποιμένες μέσα στο σπήλαιο, συγκρίνοντάς τα με όλα όσα γνώριζε από τον καιρό του Ευαγγελισμού αναφορικά με τη γέννηση του πεδίου, την άσπορον σύλληψη και την ανώδυνον κοίηση, που το καθένα από αυτά από μόνο του δεν είχε κάποια πιστική σαφήνεια, αλλά ενωμένα το ένα με το άλλο διεφώτιζαν περισσότερο το μυστήριο το οποίο ο Θεός πραγματοποίησε σε αυτή.

0: με την σύντομη αυτή ανάλυση για τους ποιμένες, ενώ προηγουμένως διαβάσαμε και την απόδοση της συγκεκριμένης ευαγγελικής περικοπής του Κωνσταντίνου Κλεάνθους, που είναι θεολόγος, συγγραφέας και ερευνητής από το Καϊμακλή της Λευκωσίας της Κύπρου, ολοκληρώνουμε τις σημερινές μας ιερές αποδημίες. Το σημερινό μας ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη, όπου είχαμε την ευκαιρία για μία ακόμα φορά να σταματήσουμε και να προσκυνήσουμε νοερός στην Ιερά Μονή των Ποιμένων, με πολύτιμο συμπαραστάτη μας την έκδοση της Μονής που έχει τίτλο «Ιερά Μονή των Ποιμένων» και κυκλοφόρησε πριν από αρκετό καιρό. Είναι μια δίγλωση έκδοση στα ελληνικά και στα αγγλικά με πολλά στοιχεία, ιστορικά, μαρτυρίες προσκυνητών και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε, να ευχηθούμε και σήμερα το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη, αν και νοερό, να ήταν άξιο. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Λικούργος Μαρκούδης.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησία μου αντί αληθείας σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση τις έργες σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάχο μου. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος.

ο Θεός κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Αποτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνη, αγαλιάσουν και οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψους. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινα Κύριε εν ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου σου.

Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου του Νεομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων,

Ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, οικεσίας του τιμίαν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Και βρεφικό σταθμό, και παιδικό σταθμό, και νηπιαγωγείο, και δημοτικό, και γυμνάσιο, και λύκειο, και επιτυχίες. Ναι, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό ταξίδι από τα πρώτα βήματα μέχρι την κατάκτηση των στόχων σας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μια ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας. Γιατί στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός η εκπαίδευση δεν είναι απλά γνώση. Είναι εμπειρία ζωής. Από τα πρώτα βήματα έως τις μεγαλύτερες επιτυχίες, είμαστε δίπλα στους μαθητές μας, προσφέροντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Εδώ το μέλλον ξεκινάει σήμερα, προετοιμάζοντας τους αυριανούς επιτυχημένους ανθρώπους. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκίνησαν. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4610-915 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Έλα και εσύ στη μεγάλη οικογένεια των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Σε περιμένουμε.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική, μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-4118-602 και 210-4118-640 απαντάει στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις η Φίβη Κωνσταντέλου.

Θα συνεχίσουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να μελετούμε αυτό το μεγάλο μυστήριο, το μεγαλύτερο μυστήριο, το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, το μυστήριο του βαπτίσματος. Στην προηγούμενη μας εκπομπή ολοκληρώσαμε την βάπτιση του νεοφώτιστου στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας και κάναμε αναφορά στον ψαλμό εκείνον τον καταπληκτικό, ο οποίος ακούγεται μετά τη βάπτιση, το «Μακάριον αφέδησαν ανομίε».

Όπως είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή, η κανονική τάξη του μυστηρίου του βαπτίσματος αναφέρει ότι μετά τον 31ο ψαλμό, το μακάρι δηλαδή ο ναφέθης εν ομοίε, και μετά βεβαίως τη βάπτιση, ακολουθεί η ένδυση και κατόπιν η ευχή του χρίσματος και η χρήση. Όμως η νεότερη τάξη, αυτή που συνήθως ακολουθείται στις εκκλησίες μας, έχει κάνει αυτή την παραλλαγή, θα λέγαμε, εντός αγωγικών, και κατόπιν του 31ου ψαλμού, μετά δηλαδή το βάπτισμα, ακολουθεί αμέσως το χρίσμα, συνήθως χωρίς την ευχή του χρίσματος «Ευλογητός η Κύριε», η οποία αναγινώσκεται και μυστικός την ώρα που ενδύεται ο νεοφώτιστος.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα πρέπει να πούμε ότι ο Νεοφώτιστος σφραγίζεται με το Άγιο Μύρο. Και με το Άγιο Μύρο σφραγίζεται ο πιστός μετά το βαπτισμά του στα διάφορα μέρη του σώματός του, για να λάβει το αντίτυπο νοηχρίστη Χριστός, όπως μας αναφέρει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Δηλαδή, ακριβώς αυτήν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο αγιασμός του Μύρου στην αρχαία Εκκλησία ήταν κοινός με τον αγιασμό του Πορκιστού Ελαίου, που έχουμε κάνει αναφορά σε προηγούμενες εκπομπές. Αλλά από τον 5ο αιώνα το Μύρο αγιάζεται χωριστά, σύμφωνα με μαρτυρία του Διονυσίου του Αροπαγίτου. Από τον 7ο τώρα αιώνα και μετά έως και σήμερα, ως ημέρα ευλογίας του Μύρου, καθορίστηκε η Μεγάλη Πέμπτη. Πιθανόν διότι το βάπτισμα στην παλαιότερη αρχαία τάξη, λέγαμε, της Εκκλησίας, γινόταν τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, όπως έχουμε αναφέρει και εμείς στις πρώτες μας εκπομπές. Η ευλογία αυτή αρχικά γινόταν από όλους τους επισκόπους, αλλά τελικά αυτό που έχει καθιερωθεί μέχρι σήμερα, το προνόμιο αυτό, δηλαδή της ευλογίας του Αγίου Μύρου, το έχει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ως ένα δείγμα ενότητας των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Με την άδεια όμως του Πατριάρχη, το Μύρο καθαγιάζεται και από τους πρώτους των επιμέρους Ορθοδόξων Εκκλησιών.

τώρα το Άγιο Μύρο αυτό φυλάσσεται, κρατείται σε ένα δοχείο, το οποίο και καλείται αλάβαστρον, όπως μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, εις τύπον του εκχυθέντος στη κεφαλή του Ιησού παρά της πόρνης Μύρου. Είναι γνωστό το περιστατικό, αγαπητοί ακροατές, κατά το οποίο λίγο πριν το τελευταίο δείπνο στον Ιησού, που βρισκόταν στη Βιθανία στο σπίτι του Σίμωνα, του λεπρού, προσήλθεν αυτό γινή, αλάβαστρον μύρου έχουσα βαρυτή μου, και τον εμύρωσε. Το Άγιο Μύρο, ως το ορατό σημείο της μετάδοσης της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, απαντάται με διάφορα ονόματα. Πρώτον, χειροθεσία, διότι αρχικά η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος γινόταν με την επίθεση των χειρών του Επισκόπου στο Φωτισθέντα. Έπειτα το συναντάμε και ως χρήσμα, διότι χρείονταν οι βαπτιστέντες με το έλαιον του Μύρου, όπως χρείονταν στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς, οι βασιλείς και οι προφήτες, προκειμένου να αναλάβουν τη διακονία τους, και όπως ο Χριστός χρήστηκε με Άγιο Πνεύμα, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων στο 10ο κεφάλαιο στο στίχο 38. Ακόμα το απαντούμε το Άγιο Μύρο ως Μύρο σκέτο το ονομάζουμε, διότι για την ευωδία που έχει, αφού δεν είναι ένα απλό λάδι, δεν είναι ένα σκέτο λάδι, αλλά αποτελείται εκ πλείς των άλλων ειδών ευόσμων, συμβολίζοντας το εύοσμον της αγιοσύνης του Πνεύματος, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Αλλά συμβολίζει και αυτή την ίδια την ευωδία του Χριστού. Με τον όρο αυτό είναι γνωστό και σήμερα. Ακόμα το λέμε σφραγής. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται και για άλλα σημεία του βαπτίσματος, όπως παραδείγματος χάρη για τη σφραγίδα του Σταυρού, όπως είπαμε σε προηγούμενες εκπομπές, που διδόταν στους κατηχουμένους τη στιγμή που εγγράφονταν στους καταλόγους της Εκκλησίας, προκειμένου να προετοιμαστούν για το βάπτισμα, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της κατηχήσεως. Είναι πάλι η σφραγίδα του Σταυρού που διδόταν στο φωτιζόμενο την ημέρα της ονοματοδοσίας του. Το ίδιο το βάπτισμα ονομάζεται της σφραγής. Οι σφραγίσουν το είδωρ εστίν, μας λέει, διαβάζουμε μάλλον στον ποιμένα του Ερμά. Κυρίως όμως η σφραγίδα αναφέρεται στο χρίσμα. Ο όρος σφραγής προέρχεται από τον εξωχριστιανικό κόσμο, όπου και εσήμαινε είτε το αντικείμενο με το οποίο κάποιος αποτύπωνε ένα σημάδι, είτε το ίδιο το αποτύπωμα. Για παράδειγμα, οι βούλες πάνω στο κερί ή τα πρόσωπα, τα εντυπωμένα στα νομίσματα, είναι σφραγίδες. Ακόμα το σημάδι πάνω σε ζώα για να αναγνωρίζονται. Όπως επίσης στους νεοσύλλεκτους για να δείχνουν σε ποιο βασιλιά ανήκουν. Ή παλαιότερα στους δούλους ως σημάδι κυριότητας και αποτύπωμα στιγματισμού. Στους πιστούς όμως ως σημάδι αφιέρωσης σε κάποια θεότητα. Έτσι, με αυτές τις, θα λέγαμε, προεικονίσεις, πέρασε και στο χριστιανικό βάπτισμα, αλλά με ένα νέο περιεχόμενο. Και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη σφραγίδα ως σημάδι του Θεού. Για παράδειγμα, θυμηθείτε, ο Κάιν σημαδεύεται από το Θεό για να μην μπορεί κανείς να τον σκοτώσει. Η περιτομή επίσης των Ιουδαίων θεωρείται σφραγίδα και σημάδι της Διαθήκης με το Θεό. Σφραγίδα της δικαιοσύνης, της πίστεως, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο στο στίχο 11, που έλαβε ο ίδιος ο Αβραάμ, ή και ως ένδειξη καταγωγής των απογόνων από το δικό του γένος. Στην Αποκάλυψη οι Άγιοι είναι σημαδεμένοι με το σημείο του αρνίου, διαβάζουμε στο 7ο της κεφάλαιο. Η σφραγίδα λοιπόν, με όλες αυτές τις σημασίες που αναφέραμε, αγαπητοί ακροατές, κατά την αρχαιότητα και την Παλαιά Διαθήκη, χρησιμοποιείται και στη βαπτισματική ορολογία, με νέο όμως περιεχόμενο, όπως και τονίσαμε. Ως σφραγίδα δηλαδή της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, ως ένα σημάδι της Νέας Διαθήκης, ως
εκτύπωσης των θείων δωρημάτων, όπως πολύ όμορφα μας τονίζει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης.

Με την καθιέρωση του νηπιοβαπτισμού και σιγά σιγά είπαμε η εκκλησία μας για λόγους οικονομίας μετά τη βάπτιση του νηπίου και αφού ο ανάδοχος λάβει στην αγκαλιά του το βρέφος το οποίο μόλις έχει βαπτιστεί, ο ιερέας χωρίς να αναγνώσει την ευχή του μύρου χρεί με Άγιο Μύρο το νεοφώτιστο. Εμείς σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε την αναφορά μας όμως και στην ευχή του Αγίου Μύρου, που καλό είναι αν μπορούμε να λέγεται πριν χρηστεί ο νεοφώτιστος. Ας δούμε όμως τι λέει αυτή η ευχή. Του Κυρίου δεηθόμεν, λέει ο διάκονος, ή αν δεν υπάρχει ο διάκονος ο ιερέας, απατώντας ο λαός Κύριε Λέησον, και ξεκινάει ο ιερέας την ευχή του Μύρου. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης, την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου βαπτίσματι και των θείων αγιασμών εν το σοπιό χρίσματι. Ο κενήν ευδοκή σας αναγεννήσε τον δούλο σου, τον νεοφώτιστον διήδατος και πνεύματος, και τι των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφεσιν αυτό δωρισάμενος, αυτό σουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου και Πατοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν τόσο αγιασμό. Βεβαίωσον εν τη ορθοδόξο πίστη. Ρίσε από του πονηρού και πάντων επιδευμάτων αυτού και το σωτήριό σου φόβο είναι αγνία και δικαιοσύνη την ψυχή αυτού διατήρησον. Είναι εν παντι έργο και λόγο ευαρεστώνση ή ως τη κληρονόμος επουρανίου σου γέννητε βασιλείας. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αγαπητοί ακροατές, γράφει ότι ο Χριστός βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη και φαίος αναβαίνουν από του ύδατος, ήθε σχιζωμένους στους ουρανούς και το πνεύμαν ως περιστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν. Και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι το Πανάγιο Πνεύμα ήλθε επί του Κυρίου κατά τη βάπτισή του για να δείξει στους παρόντας και στον Ιωάννη τον Υιόν του Θεού. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά για να μάθουμε κι εμείς ότι και σε μας όταν βαπτιζόμαστε έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Η κάθοδος του παρακλήτου στο βαπτιζόμενο είναι το μυστήριο του Αγίου Χρίσματος.

Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέει στους νεοφώτιστους: «Καθώς δεχτήκατε το Άγιο Χρίσμα, το οποίο είναι απεικόνιση του Αγίου Πνεύματος, γίνατε Χριστοί. Όλα λοιπόν όσα έγιναν σε εσάς έχουν μια εικονική, δηλαδή μια συμβολική σημασία, επειδή είστε εικόνες του Χριστού. Και ο μεν Χριστός, αφού βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, μετέδωσε στα ύδατα του ποταμού από τη χάρη της θεότητός του, ανέβηκε από τα ύδατα, ενώ γινόταν επ' αυτού η ουσιώδης επιφύτης του Αγίου Πνεύματος, επειδή το όμοιο αγαπάνε επαναπαύεται πάνω στο όμοιο. Το ίδιο συνέβη και σε εσάς», μας λέει ο Άγιος Κύριλλος. Λέει μάλλον στους νεοφώτιστους στις μεσταγωγικές του κατηχήσεις: «Όταν βγήκατε από την κολυμβήθρα των βαπτιστικών υδάτων, σας δόθηκε δηλαδή το χρίσμα το οποίο είναι σύμβολο εκείνου με το οποίο χρίστηκε ο Χριστός, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Και ενώ το σώμα σας χρύεται με το αισθητό Άγιο Μύρο, η ψυχή αγιάζεται με το Άγιο και Ζωπιό Πνεύμα». Όπως στη βάπτιση του Ιησού Χριστού κατήλθε το Πανάγιο Πνεύμα για να φανερώσει όλο το πλήρωμα της θεότητος στο σαρκοθέντα σωματικός Κύριό μας, παρομοίως και σε εμάς το χρήσμα του Μύρου γίνεται μετά το βάπτισμα για να λάβουμε κι εμείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. «Εκ του πληρώματος αυτού γάρφησι, και εμείς πάντες ελάβουμεν και χάριν αντιχάριτος».

Στους χρόνους όπου ζούσαν ακόμα οι Άγιοι Απόστολοι, το μυστήριο του χρίσματος ετελεί το μόνο από τους ίδιους, όπως είπαμε και πριν, με την τοποθέτηση των χειρών τους επάνω στους βαπτιστέντες, δηλαδή με χειροθεσία. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς γράφει στις πράξεις των Αποστόλων: «Ακούσαντες οι Ιεροσολύμης Απόστολοι ότι δέδεκτε η Σαμάρια τον Λόγο του Θεού, απέστειλαν προς αυτούς τον Πέτρον και Ιωάννην, ήτινες καταβάντες προσήφξαντο περί αυτών, όπως λάβωση πνεύμα Άγιον. Ούπου γαρίνε που δεν είναι αυτόν επιπεπτοκός, μόνο δε βαπτισμένοι υπήρχον εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επετήθουν τα σχήρας επ' αυτούς και λάμβανον πνεύμα Άγιον». Ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία αυτού του περιστατικού μας λέει ότι το μυστήριο του χρίσματος ετελεί το μόνο από τους μαθητές. Τούτο το δώρον, δηλαδή το Αγίου Πνεύματος, μόνον των 12 είναι. Η αύξηση τώρα του αριθμού των τοπικών εκκλησιών είχε ως συνέπεια να μην επαρκούν οι Άγιοι Απόστολοι για την τέλεση του μυστήριου του χρίσματος. Έτσι, η χειροθεσία αντικαταστάθηκε με τη χρήση του Αγίου Ελαίου ή Μύρου, το οποίο ευλογούσε ο Επίσκοπος και έχριαν οι πρεσβύτεροι. Η αρχαιότερη μαρτυρία είναι αυτή του Αγίου Θεοφίλου Αντιοχίας, το 180 περίπου μετά Χριστόν, ο οποίος αναφέρει: «Ημείς τούτου ένεκεν καλούμεθα χριστιανοί, ότι χρειόμεθα έλεον Θεού». Αλλά και ο Άγιος Υπόλυτος, 3ο αιώνα, το 215 περίπου μετά Χριστόν, αναφέρει την ύπαρξη

ο παράκλητος χρειωμένης επιδημήν, μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Ο χρειόμενος κοινωνεί της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Καταχρειώμεθα μύρο, σύμβολον του μεταλαχήν Αγίου Πνεύματος στο χρήσμα ποιούμενη, γράφει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει ότι ο Αποστολικός Λόγος «Πάντες εις ένα πνεύμα εποτίσθημεν» αναφέρεται στην επιφύτηση του παρακλήτου που δεχόμαστε κατά το Άγιο Βάπτισμα πριν μετάσχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όλοι έχουμε γευθεί το ίδιο πνεύμα, έχουμε απολαύσει την ίδια χάρη.

Το μυστήριο του χρήσματος είναι ένα ξεχωριστό. Ένα ξεχωριστό μυστήριο. Αλλά έχει άμεση σχέση με το μυστήριο του βαπτίσματος. Αποτελεί το πλήρωμά του. Γι' αυτό άλλωστε και γίνεται αμέσως, όπως είπαμε, μετά από αυτό. Τούτο άρα το μύρον τελεί το βάπτισμα και της τριάδος ναού σημάς απεργάζεται, μας λέει ο Άγιος Σημαίων Θεσσαλονίκης. Και όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην ευχή του Μύρου, την οποία διαβάσαμε προηγουμένως, ευλογητός η Κύριο Θεός ο Πατοκράτορ, η πηγή των αγαθών, η οποία δεν αφορά τον καθαγιασμό του, αφού είναι ήδη ευλογημένο και αγιασμένο, αλλά αφορά κυρίως τον χρειόμενο, με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται η κάθαρση και με το ζωπιό χρήσμα ο θείος αγιασμός. Πρόκειται δηλαδή για μια καινούρια έκκληση του Αγίου Πνεύματος που ως σκοπό έχει την ενεργοποίηση των πνευματικών δυνάμεων που απόκτησε η ψυχή με το βάπτισμα. Με το Άγιο Μύρο τελειοποιείται σε μας η δωρεά και η αγιάζουσα χάρη της Ιεράς Θεογενεσίας, μας λέει ο Άγιος Διονύσιος ο Αροπαγίτης. Το νερό περιβάλλει το βαπτιζόμενο εξωτερικά. Εσωτερικά όμως το Άγιο Πνεύμα βαπτίζει την ψυχή. Όπως η φωτιά εισδύει στο σίδερο και το αλλοιώνει, έτσι και το Άγιο Πνεύμα εισέρχεται στα ενδότατα της ψυχής και τη μεταμορφώνει. Σφραγίζει την ψυχή, κινεί τον άνθρωπο στο αγαθό και το σωτηριώδες. Στο βάπτισμα γεννιέται ο χριστιανός και ως πνευματικά νήπιος ολοκληρώνεται με το μύρο με το οποίο ονομαζόμαστε χριστιανοί. Τούτου του Αγίου Χρήσματος καταξιοθέντες, καλείστε χριστιανοί, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων στις μυσταγωγικές του κατηχήσεις. Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, προηγουμένως, όπως οι ιερείς, οι βασιλείς και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης χρείονταν και καθαγιάζονταν με την χρήση, όπως είπαμε, του ελαίου, όπως και ο ίδιος ο Χριστός, όπως είπαμε, χρήστηκε με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο και μετά τη βαπτιστή του κατέβη και έμεινε επ' αυτόν, έτσι και οι βαπτισθέντες χρείονται και αγιάζονται αμέσως μετά το βάπτισμα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αναφέρει κάθε φορά που χρεεί ένα σημείο του σώματος ο ιερέας με το Άγιο Μύρο. Γίνονται δηλαδή εκείνη την ώρα, γίνεται ο χριστιανός πνευματόφορος και χριστοφόρος, κοινωνός και μέτοχος του Χριστού. Αλλά με τη χρήση του Αγίου Μύρου γινόμαστε και μέτοχοι της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος, αφού το Μύρον είναι σφραγής Χριστού και σημείων, όπως μας λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημαίων Θεσσαλονίκης. Αλλά και τη του Πνεύματος φέρει δύναμη. Δύναμη την οποία ο Χριστός έχει και σωματικός εν εαυτό παρά του Πατρός και αδιαιρέτως ον το Πνεύματι. Ενώ εμείς παίρνουμε από αυτό τη χάρη κατά το χρήσμα και γινόμαστε κατά χάρη Χριστή Κυρίου και Υιή Θεού. Αυτό το χρήσμα, αναφέρει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, είναι σημείο του χρήσματος του ίδιου του Χριστού, ο οποίος έχρισε με τη θεότητά του την ανθρωπότητα. Σε αυτό το χρήσμα μετέχουμε και εισερχόμαστε σε μια νέα ζωή θεανθρώπινη,

τη ζωή του Χριστού και τη ζωή του Πνεύματος, τη μία ζωή της Αγίας Τριάδος, την αληθινή ζωή της Εκκλησίας. Αποκαθίσταται ο άνθρωπος στην αληθινή του φύση ως εικόνα Θεού. Γίνεται πνευματικός και χαριτωμένος, γεμάτος με τη χάρη του Χριστού, την αγάπη του Θεού και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωπος που ακτινοβολεί στη ζωή του το φως της Ανάστασης, με το οποίο φωτίστηκε κατά το βάπτισμα και αποπνέει το άρωμα και την ευωδία του Χριστού που δέχθηκε κατά το χρίσμα, καθώς ον Χριστού ευωδία εσμέν, όπως διαβάζουμε στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στίχο 15.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, παρήλθε ο χρόνος μας. Θα αρκεστούμε σήμερα σε αυτά που αναφέραμε και θα υποσχεθούμε να τελειώσουμε την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα την επόμενη εβδομάδα, συν Θεώ, στο επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού εδώ στην αγαπημένη συχνότητα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστη δες ασθενείας ημών, Ένε και ενδυνατώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεσε τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το όνομά του αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσον κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα σε ενελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου με θύσκον με ωσύ κράτηστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή. Οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμασε είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία όσου και έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύσης δόξης. Τι έστειν ούτως ο βασιλεύσης δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύσης δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός. Εγώ δουλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθι σου θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τα σανομίες μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως η προσελθήν συν της αξίης, ο γητών με ελέγχει ότι ούκ έστει του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
4: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Μέλλον φαγίν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη πλεγή, πύρ την χάνη. Θείον δε πεινον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάχθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτου μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος εφεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίμα την απλάσα στην θαρίσαν υπό τη αμαρτία φύση ημών. Αυτό αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνον το ούσο εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα αγάρου στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσα στη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρή πασφυλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ού γαρπούλη δέσπατα το πλάσμα τόσων απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκεί σε παπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλει πάντα σωθήνε και ει επίγνωση αληθεία ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξω σημεί του ουρανού και τη γη και αυτή τη προσκέρου ζωή, όλων εμ' αυτών υποτάξα στη αμαρτία, και τε ειδονέ δουλώσα και τη είναι αχριό σα εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονό, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιο. Τη δεσία μετρήτω ευσπλαγνία θα ρίσα προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ο του σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων. Ο μη ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε νεμή κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωπιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου, μέτωπος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπώσεις σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
5: Είδα, Κύριε, ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί, και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πίνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστιουν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλαιό σου, και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρσίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη ελθήν, και όσου καπηξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλή εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένος σου. Και όσου και ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γιες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστο μη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσαι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σών μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράνων δυνάμεων και πάνων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνος σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνη προσελθούσαν σοι, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλουν μετανοήσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλείαν σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες εστίσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και εζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλής καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εις Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές ταλαγμός δακρύων, ουδές ταλαγμού τιμέρος, το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέτων όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνουν δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Τον γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των εκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σοι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κεπτεσέσαι, ουδέ πράξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβούμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην, των θάνατων, νέκρωσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο Αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα Αναστήσας, Ανάστη σόλμε, τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξα σου αναλήψει, τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίως όλμε, δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύη τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητή και πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών ειν δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μην τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενων και απτώμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αματολού σώσε ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων.
6: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ελίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλω τα αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρεφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχερτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Ένες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθήν εις τον νυμφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γη αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Το δείπνο σου του μυστικού σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Είναι ωραία ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κλείνει εσύ σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να κλείνει εσύ σου. Κύριε, τι επιθύνθησαν θλίβοντες με, πολλοί επανήσετε πε με. Πολλοί λέγουν την ψυχή μου, καί σωτηρία, αυτό είναι το Θεό αυτού. Σιδέ, Κύριε, αντιλήπτρο μη δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρανε και έκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Προβήθησον από μοιρά του λέω ότι εγκύκλος είναι επιθυμένο μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου της επάταξας πάντως αφιερώνοντάς μου ματέως οδόντας αμακρονών συνέδριψας του Κυρίου σωτηρία και επιτολών της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμώσω λέξη με μηδέτη οργή σου παιδεύση με, με τα βέλησαν επάγγει σαν μη και επεστρίφια σε με τη χείρα σου. Και στην ίεση τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη τη οστέζη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι εν ονομή μου υπερήναν την κεφαλή μου, συγχωρτίων βαρύ, βαρύθησαν επ' εμέ, προσώρισαν και σάψαν οι μόλοι παίρνουν προσώπου τη ευρωσύνη μου. Τα λεπόρζε για τα κάμφιλ ω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν πορευόμοι. Ό,τι εψώε με πλήσαν ρευμάτων και ουκέ στην ίεση τη αρχή μου. Εκακόθη και ταπεινώθηνε ω φόδρα οριόμενο από τον αγώνα τη καρδία μου και εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγώνα μου που σου απεκρύβει η καρδία με ταράκτη γιατί λυπέμαι, ισχύζουμε και το φω των οθαλμών μου και αυτό ακούστη με τη μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίνο εξαντίε μου ήγησαν και έστησαν και έγκυσταν μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται ζητούν τη ψυχή μου και ζητούν στα γαγά μια ελάτσι με τρόιδε και δολιότητε. Όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω σου και οίκον και όσοι άλλου σου κάνουν οίκο το στόμα αυτού και γενόμενο οι άνθρωποι που κακούν και έχουν στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι ψυχή ρίπησα είσαι που είσαι κύριο Θεό μου, ότι είπον μήπω τη χαρώσει με χθρή μου και το σαλευθεί είναι πόδε μου που με μεγαλοειμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λιδών με ενωπιών με στη διαπαντό, ότι είναι μεγάλο καιρό και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου, οι δέχτροι μου ζώσει και κρατεύονται υπέρ με και επιθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδόντε με κακάν διαγαθών ενδιέβαλαν με επικαταδίωκαν εγκατοσύνη. Μην καταλήψουμε κύριο Θεό μου, μην προσθέσουμε πρόχειση την βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Μην καταλήψουμε κύριο Θεό μου, μην προσθέσουμε πρόχειση την βοήθειά μου και τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζουν. Εδίψει εσύ, ψυχή μου, πω απλώ εισάξουν και έτοιμο και αβάτο και ανίδρο, ότι σου αγίω αυτό που δίνει τη δύναμη και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου, πω ζά τα χείλη με πνεύσει είσαι. Ότι σε ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα του ορότα σκύρε μου, του εξτέλτε και ποιότητε πιστή η ψυχή μου και χέλια γαλιά σου είναι στο στόμα μου. Η μνημόνα ευών σου, τη νομή μου, τη όρτη σε μελέτη νησί, ότι γεννή τη βοηθό μου και τη σκέφτε τα ρίγο σου γαλιά σου μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου με την τελάβη δεξιά σου. Στη σημάτινη ζήτηση ψυχή μου, εισελεύσετε στα κάτω τη γη παραδοθήσεω τη χείρα των ορφαία μερίδα, αλλά πεκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε, ευχαριστήστε που το Θεό επενεθήσετε πασομνίων είναι αυτό, την εφράγηση του μάλλον του Νάδικα. Εν τσάω τη μελέτη νησί, ότι γίνει βοηθό μου και τη σκέφτε τα ρίγο σου γαλιά σου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου με την τελάβη δεξιά σου. Το ξεπατρί και ιό και αγίο πνεύμα του και νύν και έχει όνο στον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεό, κυρελέσουν, κυρελέσουν, κυρελέσουν. Το ξεπατρί και ιό και αγίο πνεύμα του και νύν και έχει όνο στον αμήν. Κύριο Θεό, τη τρία με μέρε και έκραξε και νύχτα εναντίον σου. Σε αυτό τον οποίο σου προσεκτή μου κλείνω το όσου στην δέησή μου. Ότι επλήση κακόν η ψυχή μου και ζωή μου το άδειγγισε. Ξολογίστη μετά του κατεβαινόντων εσλάκων εγεννήθηνο οι άνθρωποι σε βοήθεια σε νεκρή ελεύθερο. Ω η τραυματία καθέβδεσαν τάφωνο και μνήσει έτη και αυτή τη χειρό σου απόστησαν. Έθεν τόλ με ελάκο το τάπτον σκοτεινή και σκιάθωνά του. Επε με επιστρίφθη δημό και πάνω στου μου σε πήγε επε με. Εμάκουν στου γνωστού μου που με θέντο με βέλημα ευτή. Παρεδόθηκε του περιβόμενου εφθαλμίου μου στέν συνοπτοκίε. Εκ έκραξε προ κύριο όλη την ημέρα δι επέτρεσε προ έτα χείρε μου. Με τι νεκρή πίση τα μα οι ιατροί για να στήσουν εξομολογήσοντε. Με ειδηγήσε το τάφο το λαιό και την αληθιά σου διαπολία. Με γνωστή σου και το μασιά σου και δικαιοσύνη σου είναι επιλεγισμένη. Όπω ο κύριε και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφάλισε. Είναι την κύρια αποθή την ψυχή μου όπω τρέφει το προσωπών σου που μου. Το χώρο σου μήγο και αν κόψε εκνοητό μου ψοφίζει δε ταπεινώθηκε τη πορήθη. Επε με αντίληθαν αργέ σου που δορισμού σου ξεταραξάν μου. Εκεί κοψαν με όσο είδωρο την μέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκου μου φίλουν και μνηστούν γνωστού μου ταλαιπωρίε. Κύριο Θεό, τρει μου μέρε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσου στην δέη σύνη. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πιλανθάνου πάση το ποδόσι αυτού. Να μιλατεύω τα πάση ονομία σου, τον Ιώμνων πάση την όσου του λυτρούμενου εκφρά τη ζωή σου, του στεφανού τη ελεγγύη εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να κινηθεί σε του αϊ του νεότη. Ποιο είναι λέει μα είναι ο Κύριο και κρίμα πάση του οικουμένη. Εγνώσω του αυτό μου εσύ, τη Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Η κτήρη μου και λέει μου ο Κύριο μακρότιμο και πολύ έλεο σου, πιστέλο σου εγγυσίστε που δέει στον αιώνα μην είναι. Κάτσε ανομία Σιμών επίση, είναι μια δοκάτσα αμαρτία Σιμών τα πέδου και νημί. Και κατά ύψη του ουρανού από τη γη σε κρατέω ο κύριο το έλεο από του κλειδωμένου αυτών. Καθώ να παίξουν να το λέει από τη μόνη μάκη μου μόνη ανομία Σιμών. Κατά τη κυρία Πατηρίου σε οκτήρι σε κύριου κλειδωμένου αυτών ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών. Εμνήσια τη χούσε με. Άνθρωπο σε κόρτο σε ημέρα αυτό, οι άνθρωποι του αγγλού του εξανθεί. Ότι πνεύμα διήρθεν αυτό και ουθ υπάρξει. και όχι επιγνώστε του κατόπιν αυτού. Το δε έλεος του Κύριου από το αιώνας και έως το αιώνας προσβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση, όντως φυλάσσονται οι δίκαιοι αυτοί και με μία εις τον εντρών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος την ουρανό η ποιήμας του θρόνου αυτού και βασιλεία αυτού πάντου δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτοί δυνατοί ισχύει ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της φωτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της φωτίας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον τους φυγείς μου ενώτης τη διεξήνη με τη λυθία σου εισάξον δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις στις κρίσεις με το δούλου στο δίκαιο στον οποίο σου παζών ότι κατεδίωξε νεκρό στην ψυχή μου ταπείνωση εις γίνει τη ζωή μου και κάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνας και κηδίσε με το πνεύμα εν ημιτερά η καρδία μου εν εις την ουρανών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου εν ποιόν στη φυλών σου μελέτων διεπέτασε προσέτας χείρες με ψυχή μου ως γη ανητρός εχεί εισάξον μου και εξέλιπε το πνεύμα μου για επιστρέψει το προσωπό μου σε αυτό και μειωθείς με τις κατεμένες των εισλάκων ακουστών ποιησών με το πρωί το λαιό σου ότι ψήλψα αγνώριστον μου κύριο δόνι πορεύσιμο ότι προσεήρε την ψυχή μου. Εξελμή του ενθρώνου μου, Κύριε προσέκατε, έφυγον, διδάξω μου την πίτα θελημά σου, της ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αρθόν οδηγήσει με και ευθύένει και το όνοματός σου, Κύριε ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξει, χτύψε την ψυχή μου και το λέει σου, εξελευθρεύει τους εχθρούς μου και απολύσει πάνω σου, λείποντας την ψυχή μου ότι εγώ δουλού σου ημί. Εισάξουσον και τη δικαιοσύνη και εμεί έρθει στι κρίσει με το δούλου σου. Εισάξουσον και τη δικαιοσύνη και εμεί έρθει στι κρίσει με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό οδηγήσει με γεφθεία. Εξωπατρί και ιό και αγίο πνεύμα του κενή και έχει ένα στόμα να μην. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμον κύριε δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν,
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εναυτό του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

0: Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί

Είσαι στο μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένων εκ του μνημείου. Τρέχει και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρων και προς τον άλλον μαθητή.

Πέτρος και ο άλλος μαθητής και ήρχοντο εις το μνημείον, έτρεχον δε οι δύο ομού, και ο άλλος μαθητής προέδρα μετάχειον του Πέτρου και ήλθε πρώτος εις το μνημείον, και παρακύψας βλέπει κείμενα

μνημείων και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον όειν επί της κεφαλής αυτού, ου μετά των οθονίων κείμενων, αλλά χωρίσεντε τυλιγμένων εις ένα τόπον. Τότε ουν εισήλθε και ο άλλος μαθητής ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον, και είδε και επίστευσε. Ουδέ πογαρίδησαν την γραφήν, ότι δι' αυτόν

Θεοδόση. Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αμάρτων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός Σου άλλων κοίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες πιστοί προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδούγα του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον ημνούμε την Ανάστασην αυτού. Σταυρών γαρυπομήνας διήμας θανάτω θάνατον όλεσεν.

0: Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και άλλοι και εις τους αιώνας Θεών. Αμήν. Παναγία Τριάστε λέξον ημάς κυριλάς τα μαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και Υιές τες ασθενείας ημών. Έμικελ του ονόματός σου Κύριε λέξον, Κύριε λέξον, Κύριε λέξον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και άι και εις τους αιώνας νεών. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου εις επί βασιλείας σου, γεννηθήτω το θέλημά σου εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημήν σήμερον και άφεση ημήν τα οφείλματα ημών, ως και ημείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας βασιλεύσαι κατά βαρβάρον δωρούμενος, και το σώμ φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου και εν η πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτ των τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανήμητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ους εκέλευσες βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτεκες των Θεών μου.

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ότι λέει ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: Αμή, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται απ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέχρεξε και πήγουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού το κύκλο συνεπιτίθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Συ επάταξας πάντας εκθένοντας μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σωτηρία και επιτολαιός σου, ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλουσεν επαγγεσάν με και πεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέστην ίεσεν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίων περίραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώσαν και σάπησαν οι μονοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάπνε ως τέλους όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην, ότι εψώνω βλύσανε μπεγμάτων του πέστηνίες εν της αρχή μου. Εκακώθη και ταπεινώθηνε ως φοδροριόμενο από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίνει. Η καρδία μου ταράχθην κατέλειπε μη ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστε μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου πήγοντος οι άλλος, ουκ ανοίγοντος στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί Συ, Κύριε, ήλπισα Συ, εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και το σαλαθήνω επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκοι και κρατέονται επέρ εμέ και πληθύντησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διακαθών ενδιέβαλών με επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω. Εδίψεις έσαι ψυχή μου, πως απλώς εισάξου μου εγκύριμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθης του δίνει τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου πετζοάς τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σεν τη ζωή μου και το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως εν έστω στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όσα μελέτων είσαι. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερίγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, Επενεθήσετε πάσο μνήον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν δυσώσε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και τη σκέπη των πτέρυγων σου αγκαλιάσομε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και ανοιχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου, ότι επλήστηκε ακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγησε, προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάχων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αποήθητος ενεκρής ελεύθερος, ως η τραυματίε καθέδοντες εν τάφο, όλου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, εθεντό μεν λάχο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επεμέβε στη ρήθο θυμό σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απεμού, εθεντό με βδέλημα αυτής, παρεδόθη και ούκα ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέρα, διαπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσω ντέση. Μη διηγήσε τέτοισε το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν τη επιλελισμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, αποθή την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, το πόσιμη εγώ και εν κόψε κνεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθη και ξυπορήθη. Επ' εμέ διήλθον εοργές σου φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν μου σοι δωρό όλην την ημέραν, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισέλθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομίας των ιόμενων πάσα στα γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου. Τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Ανακαινιστήσε τόσα η του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση τα δικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υπτήρμον και λέει μόνο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούτως θέλος ορκιστήσετε ουδέης τον αιώνα μηνύ. Ού κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν. Ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ αποδεισμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατηρίου σου πτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως η χόρτωσε ημέρα αυτού, ως εάνθος του αγρού ούτως εξαρτήσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσεται εν τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σχήποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνήσεις των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού υπείοντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γηνή ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, κι κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύς άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάχων. Ακούστον πίσον μη το πρωί του ελαιώσω το επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε Οδόν, μη πορεύσω με την προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, εκλείψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέησο ξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και εκεί και αλλή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, ελπίς

0: ουρανός πάσης αρχής και εξουσίασαν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και έρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής

0: και στη θαυμαστία οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Το φεδρόν της

0: φύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας, αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσπίνης ημών.

ότι ανέστησε ως αθάνατος από του τάφου σωτήρ, συνήγυρα στον κόσμο σου τη δυναστεία τη Ι, Χριστέ ο Θεός ημών. Έθραψε εν ισχύ του θανάτου του κράτου, έδειξε σε λεήμον την ανάσταση πάση.

0: εις άγνωστον μυστήριον, δια σου Θεοτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένας ηχητο ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Τον Άνω κατελθόν, τον υψωμάτων Γαβριήλ και την πέτρα προσελθόν, εθά η πέτρα της ζωής, λευχή.

Για είχε εις τους αιώνας τον αιώνα να μην κατεπλάγει ως εις το υπερφύσιν θεωρών και λάμβανεν εις νουν των επιπόχων ιετών και διασπόρος συλλήψη σου Θεοτόκε πάτων εν πυρία κατάφλεκτο ράβδον άρων την πλαστήσασαν

0: Σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε μυροφόρη, εις αποστόλησε Κύριε τον Χριστέ, ότι ανέστησε ο Θεός παρέχον τον κόσμο το μέγα έντος.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομαι. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο αλλού κοίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η του ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι πομίνας δίμας, θανάτω θάνατον όλεσαι. Ελεήμον, ελεησόν με ο Θεός, κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκφυρμών σου, εξ

Αγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσα μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειο να λευκανθήσω με. Αφού τη ίσμη αγαλίαση και ευφροσύνη, να αγαλιάσον δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αναπνιόν μου, σας τας ανομίας μου εξάντησον. Καρδία καθαρά πίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και ασεβείς επίσης επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλία.

0: Εγκαρθανά του προζωή και εκείς προς ουρανό Χριστός ο Θεός ημάς διεβίβασεν επί νίκιον άδοντα.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, καθαρθώμεντας εστίσεις

0: ανθρώπε πλήρω. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Ειν πάντα πεπλήρωτε φωτός ουρανός τα και γη και τα καταχθόνια. Εορτάζε το ουν πασακτήσεις την Αγία Συν Χριστού ενίε στερεώτε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε. Χθες είναι θαπτόμηση Χριστέ, είναι γύρω με σήμερον αναστάντηση. Συνεσταυρούμε συχθές αυτός με συνδόξασον σωτήρεν τη βασιλεία σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, επί την ακύρωτον ζωήν επανέρχομαι σήμερον αγαθότητη του γεννηθέντος εξού και πόση της πέρας η αγνή το φέγκος αστράψαντος.
0: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Θεόνων εκεί σας αρκεί, εκ νεκρών καθώς είπεν εξ

0: Αμήν. Τον ασφαλώστε τη σοφία δόγματα εν τες ψυχές των ευσεβούντων θέμενων εν ενέση μακαρίσουμε εν των θεηγόρων πάντε σήμωνα το θρόνο γάρ της δόξης νυν παρίσταται και σύν της ασωμάτης επαγάλεται πρεσβεύωνα πάυστος υπερπάντων ημών. Του Αποστόλου την μνήμη πάντε σε σωτηρίας ημέραν εφημίσουμε νυν και ευσεβώς μακαρίσουμε. Αύτη γαρ πάση τη οικουμένη ως περίλιος λάμπη φωτός ακτήσει πάσα να χτύνε γλιόπουσα και καταλάμπουσα τους πόθο ταύτην γεραίροντας. Δύο προθύμω συνδράμαμε να ανυμνούνται σε αυτόν ως χρέος, αυτός γαρ Χριστό παρίσταται πρεσβεύων από αυτούς υπερπάντων ημών.
1: Είσαι ορθής τη νομικής μέσα ζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε η δώρα Αθανασίας, όθεση προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς

0: της νομικής επιστάσεις εν ιέρω καθήμενος σε δίδασκε λέγον ούτως άπασιν έρχεστε οι διψώντες πείετε του νάματος σου εγώνην παρέχω δίου ζωής εν Θεού και τρυφής επαπολαύσατε πάντες οι άνθρωποι.
1: Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψες μοχλούς αιώνιους.

0: του τάφου. Όταν σκλήστη Παρθένου, μιλή μηνάβαινο εν το τόπο σου και ανέωξα σημεί παραδείσου τα σπήλα.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, σώτερ μου το ζώντα και άθη των ιερίων, ω Θεός σε αυτόν εκουσίως. Προς αγαπών του Πατρί, συνανέστη σας παγγενή των Αβάμ, Αναστάση.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανοίξτε το πάλι κρατούμενον, το θανάτο και φθορά διασούσα του θέντος, εξ εισαχράντου γαστρός προς την άφθαρτον και αίδιον ζωή Θεοτό.

0: Αμήν. Πίστη ελθούσαν το φρέα τη Αμαρίτη εθεάσατο, το τη Σοφία είδωρσε, όπε ο τη θύσαδα ψηλό βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο. Αιωνίω η αίδημο. Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα έτη Σαμαρία γινόμενα. Πώς γυναικεί ομίλει ο Κύριος, είδωρε τι σας, όταν είδα τα είστε σαν αγωγάς αυτών συνάξας. Ο πατρί και πνεύμα τη σύνθρονος ήλθε γάρα εξητών την εικόνα αυτού αιωνίως. Ως αίδημο.
1: Αιωνίως ως αίδημο.
0: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Έι και Χριστέ τούτος η Σίμων λέγειν, ζηλών πάθος ον κρατερός σταυρού πάθος. Η αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Η αυτή μέρα μνήμη του Σιού Πατρός ημών ησυχίου του ομολογητού. Ο όσος πατήρ ημών Λαβρέντιος, εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από το Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομαι. Είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζών αντλείς ως ρήπους ψυχής κλίνης. Τες της εις μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός ελέησο

ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, το σώσταυρο.

Ημάς των παγίδων του εχθρού, ο Αναστάς εκ των νεκρών αναστήσον ημάς, πεσόντας τη αμαρτία εκ

θε αυτόν εν κυμβάλης ευηχήσεν, θε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλασμού. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, των πατρικών σου κόλπων, μη χωριστείς μονογενές λόγε του Θεού. Ήλθες επί γης, διά φιλανθρωπίαν,

της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ.

Ολίστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών. Και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν, διελθήν έως Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού, εχάρι και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας

Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον και ευρών αυτόν, ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχειαν. Εγένετο δε αυτούς, εν ει αυτόν όλων συναχθήν εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχειαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του Πνεύματος λιμών μέγαν μέλινες εσθέ

των δε μαθητών, καθώς οι πορείτο της όρισαν έκαστος αυτόν, εις διακονίαν πέψε της κατοικούσιν

Μηπίν, οι γραμματείτε αυτού, απελληλήθησαν εις την πόλη, ει να τροφάς αγοράσωσιν. Λέγιουν αυτογενείς Σαμαρίτης,

εγωβρόσιν έχω φαγήν, ειν ημίσου κείδωτεν. Έλεγον ούν οι μαθητές προς αλλήλους, μη της ένεγεν αυτοφαγήν,

0: ανθρώπων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Αγίας Μονής Ταύτης, της δούλης του Θεού Μαξίμης Μοναχής και της συνοδείας αυτής, των εργαζομένων εν αυτή και πάντων των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, και του δούλου του Θεού Ευσεβίου Ιερομονάχου, υπερ υγείας

Ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη Σοφία. Πάλιν και πολλάκις, σύ προσποιούμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόησε μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης λατρεύους είσαι. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της υπορανίων σου βασιλείας αξιοθήνε.

0: Συντηρητήριο στο
1: Τσέλ.

0: Πρόσκομαι.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντονται υπέρ ημών εκ Ποντιού Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρινεζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση ταπαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,

Και απαραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ο καπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγεγες και την βασιλεία σου ευχαρίστου την μέλουσαν, υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενείο σου Υιό και το πνεύμα τί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, ειν εκ των χειρών μου δέξαστε κατηξίως ασκέτες ή παρεστήκαστε χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρια πολιώματα αμετάρση.

0: Αμήν.
1: Ο Θεός ημών.

των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον εις ως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει με την Θείαν Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό

0: κρίτος, τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πότερ ημών ο εξ εις ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη

0: ταπεινών σου ως την πόλη και την εμόρων. Η μένδρα του κρασπέδου σου ψαμένη ευχερός την ίδια συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός, όλο το σώμα των μόν δέξεστε μη καταφυλληθεί. Αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού ζώντος, ορθώνεις τον κόσμο να αμαρτωλούς ως αιών πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άκρανδον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου, δέον αιών σου. Ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παρατώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των ακράντων σου μυστηρίων, και σάφης τα μαρτυρών και ζωή αιώνια. Ιδού βαδίζω κοστίαν κοινωνίαν, πλαστογέ μη φλέξεις με την ετουσία, πύργο αν υπάρχεις τους αναξίους φλέγων, αλλών κάθαρων εκ πάσης με κυρίδους. Του δίπλου σου του μυστικού σήμερον η έθεγο κύριο νόμε παράλαβε. Ομήγα της εκθέσης των μυστήριων είπω, ού φίλοι μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας, αλλά σωληστής ομολογώστη, δίστητη μου κύριε τη βασιλεία σου. Θεωργώ με μαθρίξον άνθρωπε, βλέπω να άνθραξε γαριστή, τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα των δεμούς ευεξένους. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των αρχείων σου πόσες ελέψουν ο ανάξιος, εάν δεν τολμήσω στην εισερθήνη των υφών αρχητών με ελέγχει ο κύου και εις του προγράμμα μου και δέσμε όσοι κουβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το πλήθον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμα μη γέννη του τάγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής δε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ομήγα της εχθρής σου το μυστήριο νύπο. Ού φίλοι μας ειδώσω κατάπερ ο Ιούδας, αλλά ο σωληστής ομολογώσει, εν είστε την Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Όμα Χριστού. Κάθε φορά, αδελφοί μου, που ο Θεός με αξιώνει να βρίσκομαι σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, στο μοναστήρι της Παναγίας μας, η καρδιά και ο νους πλημμυρίζει από πολλές παιδικές και εφηβικές αναμνήσεις που έζησα ως νέο παιδί σε αυτό το μοναστήρι και ιδιαίτερα κοντά στον παππούλη, το μακαριστό γέροντα Αθανάσιο. Και σήμερα όπως λειτουργούσα, έβλεπα τα παιδάκια που καθόταν στο δεξί μέρος του ιερού κοντά στην πόρτα και θυμήθηκα ότι πριν από 35 και πλέον χρόνια στην ίδια θέση καθόμουν κι εγώ. Έμπαινα μέσα στο ιερό όπως με έβαζε ο παππούλης και καθόμουν σε αυτή τη γωνία. Και σας εξομολογούμε ότι παρακαλούσα τον Θεό και του έλεγα «Θεέ μου, αξίωσέ με και εμένα να λειτουργήσω στη θέση του παππούλη». Αλλά σας λέω και τον εξής λογισμό που με συνήθε σήμερα καθ' όλη τη Θεία Λειτουργία, ότι παρόλο που τοπικά πήρα τη θέση του, βρίσκομαι ακόμη σε εκείνη την γωνιά και τον ατενίζω από εδώ μέσα στον Παράδεισο, μπροστά στην επουράνια Αγία Τράπεζα να λειτουργεί, και ακόμη τον παρακαλώ και του λέγω «Αξίωσέ με, παππούλη, να πάρω και εκεί τη θέση σου». Και πιστεύω ότι βρήκε παρησία στο Θεό η Αγία του ψυχή και πρεσβεύηκε για μένα τον ελάχιστο ιερέα και μοναχό να με αξιώσει ο Θεός και όλους μαζί να μας αξιώσει να ζήσουμε εκεί μέσα στην επουράνια βασιλεία του.

που είναι ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας. Σήμερα, αδελφοί μου, μέσα σε αυτήν την αναστάσιμη περίοδο που διανύουμε, μια περίοδο χαράς, μια περίοδο εφροσύνης και εμπειρίας Αναστάσεως, όχι μόνο του Χριστού μας, αλλά και όλων εμάς, ακούσαμε σήμερα μια περικοπή ευαγγελική, έναν από τους δύο διαλόγους που ο Ευαγγελιστής Ιωάννης διασώζει στο Ευαγγέλιο του. Εάν προσέξετε, θα δείτε ότι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου διασώζονται δύο διάλογοι του Χριστού. Ο πρώτος είναι με τον νυκτερινό του μαθητή, τον Νικόδημο, και ο δεύτερος, αυτός που ακούσαμε σήμερα, να διαλέγεται ο αναμάρτητος Θεός με μια αμαρτωλή γυναίκα και μάλιστα δημόσια. Εάν διαβάσετε αυτούς τους δύο διαλόγους, θα δείτε ένα κοινό σημείο, ότι και στους δύο διαλόγους ο Χριστός αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια για τη ζωή μας. Στον μεν Νικόδημο του λέγει ότι εάν κάποιος δεν αναγεννηθεί μέσα από το ίδωρ και το πνεύμα, δεν θα αξιωθεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Το ίδιο περίπου λέει σήμερα και στην γυναίκα της Σαμαρίτιδα, ότι εγώ ως Θεός είμαι εκείνος που έχω να σου δώσω το ίδωρ το ζών, η ζωήν αλόμενον, το οποίο λέει ότι εάν το πιείς θα ζήσεις στην αιώνια ζωή. Αυτό το ίδωρ, το οποίο υπαινήσεται ο Χριστός μας τόσο στον Νικόδημο όσο και στη Σαμαρίτιδα, δεν είναι ασφαλώς ένα υλικό νερό, αλλά είναι το σύμβολο της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Και πώς παρουσιάζεται ο Θεός στη ζωή μας? Δια των ακτίστων ενεργειών Του. Αυτό που με μια λέξη λέμε με την χάρη Του. Γι' αυτό και πάντοτε ευχόμαστε και λέμε να σε σκεπάζει η χάρις του Θεού. Ποια είναι αυτή η χάρις? Είναι ο τρόπος με τις ενέργειες του Θεού με τον οποίον ο Θεός φανερώνεται και ενεργεί πάνω στον κόσμο αυτό. Άρα, μοναδικός σκοπός της ζωής μας είναι να γίνουμε μαγνήτες, να γίνουμε δοχεία αυτής της χάριτος. Δεν ήρθαμε στον κόσμο αυτό ούτε να γεννήσουμε παιδιά, ούτε να χτίσουμε σπίτια, ούτε να κάνουμε συνοδείες, ούτε αν θέλετε ακόμη να χτίζουμε εκκλησίες, ούτε και να λειτουργούμε. Από τίποτα αυτά δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Ο μόνος λόγος για τον οποίο γεννηθήκαμε στον κόσμο είναι για να γίνουμε μέτοχοι της Βασιλείας του Θεού. Εάν αποτύχουμε σε αυτόν τον σκοπό, θα ήταν συμφέρον για μας να μην είχαμε γεννηθεί στον κόσμο. Και την είσοδό μας στη Βασιλεία του Θεού με έναν τρόπο μπορούμε να την πετύχουμε, με την μετοχή στη χάρη εκείνου. Πολλοί από μας, επειδή γεννηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία και ζούμε, συγγνώμη για την έκφραση, από τα γενοφάσκια μας μέσα στην Εκκλησία, νομίζουμε ότι επειδή θα κάνουμε τα θρησκευτικά μας, πόσο άσχημο είναι αυτό, τα θρησκευτικά μας καθήκοντα, είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μας σώσει
και είμαστε εμείς σίγουροι ότι θα σωθούμε. Αδελφοί μου, χάριτι εσμέν σε σωσμένοι. Δεν σωζόμαστε όσα καλά κι αν κάνουμε στον κόσμο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολλά καλά, αλλά δεν είναι ενωμένοι με τον Χριστό. Άρα η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού δεν έχει να κάνει τόσο με τα τυχόν καλά έργα που έχουμε, αν τα έχουμε και αυτά, αλλά πρωτίστως, για να μην πω αποκλειστικά, έχει να κάνει με το γεγονός κατά πόσον εμείς γινόμαστε δοχεία της χάριτος του Θεού. Εμείς με τα καλά μας έργα μαζεύουμε μηδενικά στη ζωή μας, και έρχεται η χάρις του Θεού και βάζει μπροστά τη μονάδα και τα κάνει δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες και εκατομμύρια, και έτσι παίρνουν αξία τα καλά μας έργα. Εξάλλου, όταν φυτεύουμε παραδείγματος χάρη μια πορτοκαλιά, τι περιμένουμε από αυτό το δέντρο? Να μας κάνει γλυκά και ζουμερά πορτοκάλια. Είναι υποχρεωμένο να μας τα κάνει. Διότι αν δεν τα κάνει, τι θα συμβεί? Παν δέντρων μη ποιούν καρπών, κόπτεται και η σπήρ βάλεται. Άρα τα καλά έργα που τυχόν πράττουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα κάνουμε. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός να μας σώσει. Ο Θεός μας σώζει με το άπειρον έλεος Του και με την αμέτρητη αγάπη Του. Εμείς έχουμε την μοναδική φροντίδα να έλξουμε στη ζωή μας αυτήν την χάρη του Θεού. Και θα ρωτήσει κάποιος, πώς μπορούμε να μαζεύουμε στη ζωή μας αυτή τη χάρη του Θεού? Θα αναφέρω τρεις τρόπους για να κλείσω τη σημερινή ομιλία. Ο πρώτος τρόπος μας τα έχει αποκαλύψει όλα ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Ο πρώτος τρόπος είναι η τήρηση των εντολών του Θεού. Τι μας είπε ο Χριστός μας? Ο αγαπών εμέ, τα σεμάς εντολάς τηρήσει. Φεύγοντας από την εκκλησία, εάν κάποιος μπει στον κόπο και ρωτήσει εμάς τους εκκλησιαζομένους, αγαπάς τον Θεό? Οι περισσότεροι από μας με ελαφρά καρδία θα λέγαμε ναι, τον αγαπώ. Ξέρετε αδελφοί μου, πόσο δύσκολη είναι αυτή η απάντηση. Να πούμε στο Θεό ότι τον αγαπούμε? Και για ελάτε στη θέση εκείνη του Αποστόλου Πέτρου, όταν ο ίδιος ο καρδιογνώστης Χριστός τον ρώτησε, Πέτρε φιλείς με, τρεις φορές, και ο Πέτρος απάντησε με εκείνη την μοναδική φράση, ναι Κύριε, σύ πάντας γινώσκεις, σύ πάντα είδας, σύ γινώσκεις ότι φιλώσε. Ποιος από μας θα μπορούσε να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο στον Χριστό ότι ναι Κύριε σε αγαπώ? Πώς θα το ξέρω ότι αγαπώ τον Χριστό? Η αγάπη για τον Χριστό δεν είναι ένα αόριστο συναίσθημα, ναι αγαπώ τον Χριστό. Η αγάπη στον Χριστό θέλει μαρτύριο, θέλει θυσία, θέλει θυσιαστική διάθεση και πρώτα απ' όλα τήρηση των εντολών. Όλων των εντολών, όχι αυτών που μας συμφέρουν, όχι αυτών που μας βολεύουν. Λέγουν πολλοί και λένε για οποιοδήποτε αμαρτία, γιατί πάτερ είναι αμαρτία αυτή η πράξη, αυτό το γεγονός? Γιατί το λέγει ο Χριστός. Δεν έχω απόδειξη από κανέναν κοσμικό θεσμό να μου πει τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Το ξέρω ποιο είναι αυτό. Το ξέρω τι είναι αμαρτία. Γιατί μου το είπε ο Χριστός. Τώρα το πώς εγώ τοποθετώ την ζωή μου απέναντι σε αυτή την καθαρότητα, αυτό εξαρτάται από μένα. Αλλά γνωρίζω
ποια είναι η εντολή του Θεού. Άρα λοιπόν, ο πρώτος τρόπος για να μάθω εάν αγαπώ το Χριστό είναι η τήρηση όλων των εντολών, όσο μπορεί ο καθένας. Αλλά όταν δεν μπορούμε, να μην λέμε ότι δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν είναι αμαρτία εκείνο, αλλά να λέμε «Χριστέ μου, λυπήσουμε και ελέησέ με, γιατί είμαι επιλύσμονας των εντολών σου», και να οδηγούμε στη μετάνοια. Και τότε, όταν θα τηρήσουμε τις εντολές, τι θα γίνει, λέγει ο Χριστός παρακάτω. «Και ο τηρών τα εντολάς μου, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός, και εν αυτό ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν». Δεν το μεταφράζω, είναι πολύ εύκολο. Όταν τηρούμε τις εντολές του Χριστού, τι παθαίνουμε? Αγιαζόμαστε, διότι όλη η Παναγία Τριάς έρχεται και όχι απλώς μας πλησιάζει, αλλά κατοικεί μέσα στην ύπαρξή μας. «Εν αυτό ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν». Παραμένει όλη η Παναγία Τριάς μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου και τον αγιάζει, όχι τότε αλλά τώρα, τον αγιάζει από αυτήν την ζωή, και ο άνθρωπος μεταλαμβάνει Αγίου Πνεύματος και μετέχει από τώρα στη χαρά του Παραδείσου. Ο δεύτερος τρόπος έλξης της χάρης του Θεού είναι κατεξοχήν η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Ο διάβολος, ξέρετε, όλες τις αρετές μπορεί να τις υποκριθεί. Μία αρετή δεν μπορεί να υποκριθεί, και αυτή είναι η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Εξάλλου ο Χριστός μπορούσε να συντρίψει τον το κράτος έχοντα του θανάτου με την παντοδυναμία του, αλλά δεν το κάνει με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός. Πώς ο Χριστός επάτησε τον θάνατο και μας χάρισε τη ζωή? Με την άκρα ταπείνωσή του, οδόν αρίστην σωτηρίας υποδείξας ημίν. Ο Θεός θα μπορούσε να καταργήσει τον διάβολο με την παντοδυναμία του, αλλά έρχεται και μας λέγει με την ταπείνωσή του ότι αν και εσύ, αδελφέ μου, θέλεις να πατήσεις επάνω Όφεως και Σκορπίου και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού, θα ακολουθήσεις οπωσδήποτε αυτήν την οδόν της ταπείνωσης, αυτήν την ατραπό της άκρας ταπείνωσης, για να αξιωθείς χάριτος του Θεού. Διότι αν ο Θεός μας γεμίσει χάρη χωρίς εμείς να έχουμε ταπείνωση, δύο πράγματα θα πάθουμε: ή θα πέσουμε σε άμετρο εγωισμό, ή θα πέσουμε σε μεγάλη πλάνη. Όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι έχει χάρη Θεού αλλά δεν έχει ταπεινό φρόνημα, πέφτει σε αυτήν την πλάνη της πίστεως και οδηγείται στον άκρατο εγωισμό και την αυταρέσκεια. Κάποτε, λέγει ένα ανέκδοτο που χρησιμοποιείται και κυκλοφορεί στο Άγιον Όρος, εκοιμήθη ένας σπουδαίος ιεροκήρυκας, και όταν έφτασε στις πύλες του Παραδείσου, τον ερώτησε ο Απόστολος Πέτρος και του λέγει: «Τι καλά έργα έκανες στη ζωή σου, Πάτερ? Για να μπεις μέσα στον Παράδεισο χρειάζεσαι 100 βαθμούς». Τότε ο ιεροκήρυκας εκείνος, καλλιώρα εγώ, με ένα ανθρώπινο θάρρος λέγει προς τον Απόστολο Πέτρο: «Άγιέ μου, από μικρό παιδί ήμουνα στην εκκλησία και αγαπούσα τον Χριστό». Λέει ο Απόστολος Πέτρος: «Πάρε έναν βαθμό». Λέει: «Πολύ νωρίς έγινα ιερέας, γιατί ήθελα να λειτουργώ τον Χριστό μου». Πάρε ακόμη έναν βαθμό.
Λέγει στη συνέχεια της ιεροσύνης μου, έκτισα ιδρύματα, ορφανοτροφείο, σχολείο, γυροκομείο και όλα τα έκανα για τον άνθρωπο. Πάρε ακόμα 2 βαθμούς. Άρχισε να υδρώνει ο Ιεροκήρυκας. Τόσα καλά λέγω και έχω συγκεντρώσει τόσο ελάχιστους βαθμούς. Άγιέ μου, έκανα ελεημοσύνες. Έτρωγε κόσμος από τα χέρια μου. Πάρε άλλους 2 βαθμούς. Για να μην μακρηγορώ. Είπε ο Ιεροκήρυκας και είχε μαζέψει μόνο 12 βαθμούς. Τον έλουσε κρύος υδρότας. Κατάλαβε ότι απέχει πάρα πολύ από την είσοδό του στην αιώνια ζωή. Του λέγει ο Απόστολος Πέτρος, «Βλέπεις αδελφέ μου, τι θα γίνει τώρα?» Και τότε συνειδητοποιεί ο Ιεροκήρυκας. Μεταμορφώνει τον υδρότα του σε δάκρυα και λέγει, «Άγιέ μου, μόνο στο έλεος του Θεού ελπίζω, σε τίποτα δικό μου». Του λέγει ο Απόστολος Πέτρος, «Πάρε άλλους 100 βαθμούς». Έφτασες στους 112, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Αυτή είναι η χάρις του Θεού. Αυτό είναι το έλεος του Θεού, που θέλει ένα και μόνο πράγμα. Θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Και ο τρίτος τρόπος έλξεως της χάριτος του Θεού είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Είναι η συνειδητή και εν ταπεινώση μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Με αυτόν τον τρόπο αγιάζει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, η σημερινή Κυριακή μας θυμίζει την ανάγκη να έλξουμε στη ζωή μας την χάρη και το έλεος του Θεού, να γίνουμε έμπειροι αυτής της χάριτος του Χριστού και τότε δεν θα χρειαζόμαστε κανέναν να μας πει τίποτε, διότι θα πούμε και εμείς σαν τους Σαμαρίτες, ουκέτι δια την συν λαλιάν πιστεύομεν, αλλά εμείς οι ίδιοι και είδαμε και ζήσαμε και ψηλαφίσαμε Χριστόν Αναστάντα εκ νεκρών μέσα στην Αγία του Εκκλησία. Αμήν.

Άγγελ. Το φόβο Θεό πίστεως, αγώνης προσέρχεται. Του δύο.

0: πρεζόμπιον, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αδηλαβούς ως τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον επισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

δόξασόντα σε Κύριε και αγιάζον τους επίσης επιπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας, την ευπρέπεια του οίκου σου σε αυτούς, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε. Κύριε, το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρρωση ημών το στρατό και παντί το λαό σου, την πάσα δώσεις αγαθή. Και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνω εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Ευλογία Κυρίου και Έλλους, αυτού ελθείς ημάς, δι' αυτού θεού χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυμπία και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των αήλων θείων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Απανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων πάντων, των Ενδοαγίου Όρη, ασκήσει και αθλήσει Λαμψάντων Οσίων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου των Ιωαννίνης, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου και του Σκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, που τη θύμη σταυρογένεια επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωαχήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, εις και την σωτήριον ομολογίαν εορτάζομεν, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη
0: εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας. Χριστός Ανέστη.
2: Επάντησε εκεί στι καλέ μετουσίε των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ήμνη ο λευθή ευχαρίστη ο Μέγα και τάδε θερμό ευψυχή Θεό Ρέγε. Δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό, δόξα σε ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, ότι ο καπό σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστε τον αγιασμά του κατ' εξίου σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον, καταλαβή των αχράντου και πουρανίων δωρεών κατ' εξίου σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπέρη μόνο αποφανώνται και αναστά. Και χαρισάμενος είναι η ταυτικά ταύτα και ζωπιά σου μυστηρία, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίηση εσύ ψυχήστε και σώματος εις αποτροπήν παντός συναντίου, εις φωτισμόν των θαμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκληνων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Ιας σου χάρτος και της Ιης Βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν θυλατώμενος, εις εις χάρητος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά εσύ το ημετέρα δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τη ρεβίου απάραση υπερπηδή ζωή αιωνίου, εις την αίδιον κατά της ο ανάπαυσιν, ένθα ότον εορταζόν τον ήθμος σου ακατάπαυστος, και η απέραντος συντονία των καθορόντων του σου προσώπου του κάλους το άρητον, σύγχαρητο όντως εφετών και η ανέκφωτος εφωσίν των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε εμνή πάση εκτίσεις τους αιώνας εμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός Βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων ευχαριστώ εσύ, επί πάση της παρέσκου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου και εν την τοπτηρήγου σου σκιά. Και δώρησέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού των τρίτων αγαθών, και σύ την δόξα αναπέμπομεν, σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, ο πύρ υπάρχουν και φλέγουν αναξίως, μη τη καταφλέξεις με μήπλα στο γέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελό μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξουν δακάνθος των ολόμου τεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίεσουν τας φρένας, τα συγνία στήριξον ως τέης άμα. Εστίσιον φώτισον οπλή πεντάδα, όλο με το σώση καθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούνται και φυλατέ με εκ πατός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάνει με συνέτησε και φώτιζέ με. Δείξω μέσω σκήνωμα πνεύματος μόνο και μη κέντη σκήνωμα της αμαρτίας. Είναι ως ονίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρ με φεύγει πάσκα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρος η πάντα συγγιασμένος, τας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των προδρομών σου, του σοφούς Αποστόλους προς τη Δεθινά Άγραντον Αγνή Μητέρα, όντα ζήτα εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδα των σών έργασε λάτριν. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότη, εσύ πρεπόντο, ω Θεό και δεσπότη δόξα ανάποντε πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο όμοι ζωήν αιώνιον και το αίμα σου τίμιον ει άφη αμαρτιών, γέννητο δέμι η ευχαριστία αύτη ει χαράν, υγείαν και ευφροσύνην. Και τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκδεξιόν της εις δόξης πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι ηξίωσας με των αλλάξεων, κοινωνών γενέστη του Αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως φώτισόμου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησό με των τεθανατωμένων διαμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού, φιλέσπραχος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβή εν την καρδία μου, και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου, και ανάκληση είναι της αιχμαλωσίας των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέγεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχίστε και σώματος, και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζουν σε πάσα στα σημέρα της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη
2: υπάρχει στους αιώνας. Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός Ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος Ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος Ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αμήν, Παναγία Τριάς Ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τι τις αμαρτίες ημών δέσπα συγχώρησαν τις ομοίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ήρθε τας ασθενείες ημών. Έλεγεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτρε μόνο της ουρανής αγιεστούν το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφηση με το φιλήματα ημώνος και εμείς αφήνουμε τους οφειλάτες ημών και μη είσαι να έγκεις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν, η του στόματός σου καθά περιπρισσός εκλάμψα στα χάρις, την οικουμένη νεφώτισε, να φιλαργυρία στο κόσμο της αφούσε, να πέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, να λάσεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό σωθήνει τας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρίκη Υιό και Υιό Πνεύματι, εκ των ουρανών ευέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκεις προς κοινήν εν τριάδι των έναν Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεώσιε, επαξίως ευθυμούμεν σε, υπάρχεις γαρ καθηγητής, ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν, χειροδίαν και ενδοξωτέραν σε Κρήτων στρατή, την αδιαφθόρος την αλόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον τότε.
3: Δόξα σε Θεός ελπίσιμο, δόξα σε. Ο Αναστάσε την Μητρό Χριστός ελπίσιμος των ψημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμού Μαγείας ελπιμητρός των Αγιονεδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου και Επισκόπου, Κώνσταντινου Πόλος του Χρυσοστόμου, των Λειτουργίων και Τελές, πάνω στην Αγία Λεήσε, και σώσε μας ο Ερεθός του Φιλάνθρωπος, Χριστός ανέστη νεκρό, καλά του θάνατον πατή σας, και εκτιστέλης μνήμασιν,

ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί με το μοναστήρι της Παναγίας της Δουραχάνης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθου για τη Θεία Λειτουργία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ηχογραφημένη ομιλία του μακαρίστου πατρός Αθανασίου Χατζή.

Ευαγγελιστής Ιωάννης σήμερα μας μιλάει για μια γυναίκα, βεβαίως πρωτού γευθεί, πρωτού τεινάξει, πρωτού αλλάξει το γνώμη για τη ζωή της μέχρι εκείνη τη στιγμή, βρίσκεται βεβαίως πάρα πολύ πεσμένη, με εγωιστικές τάσεις για να μπορέσει να επικρατήσει. Αλλά από τη στιγμή όμως που μπήκε και ποτίστηκε, που γλύκανε, που κατάλαβε το νόημα της ζωής, ο ηρωίδα μου, ο ηρωίδα μου, πώς και σίγουρα στην πόλη μου, βοηθήστε με να πάρουμε την αρχή. Δάτε με τη φαντασία λιγάκι. Παρότι ο Ιωάννης, ο Νικόδρος, ο Γιορίτης λέει, μην έχετε φαντασίες πολλές φορές. Λάτε ένα περίπατο να κάνουμε έτσι. Να βρούμε και σε μια έρημο. Να δούμε ορισμένα πετραδάκια, ορισμένα χορταράκια. Πράσινα, τα υπόλοιπα παραπέρα. Καμένα από τον ήλιο και δεν υπάρχουν και καθόλου. Εκεί κουρασμένος ο Κύριος μου σκεφτόν κάθεται, γιατί περιμένει πραγματικά σαν καρδιογνώστης ότι θα έρθει κάποια διψασμένη ψυχή η οποία θα γίνει όχι μόνο ηρωίδα αλλά μάρτης, μεγαλομάρτης και εις Απόστολος. Γι' αυτό λοιπόν κάθεται εκεί και οι μαθητές κατεβαίνουν στην πόλη για να ψωνίσουν. Να, από το απέναντι μέρος έτσι φαίνεται έρχεται εικονιστή και λαριστή για να πάρει νερό. Πήγε και τον κουβά της μαζί, γιατί ήταν πεγάδι. Ο Ιακώβ είχε ακριβώς την είχε πιάσει αυτό το πεγάδι και ο ίδιος έχει πιει και όλη η οικογένεια και τέτοια, αλλά ακόμα και αυτά τετράποδα και τα δίποδα ακόμα από εκεί στρεφότανε, γιατί οπωσδήποτε με συγχωρά την παιδιά του Ευαγγέλου το νεράκι θα του, το νερό θα του πούμε νεράκι, θα βρούμε καθαρό νερό με την απροσεξία, με τον εγωισμό μας, με τα πάντα όλα που δεν ξέρουμε τι μας φταίει. Και αυτόν που, είναι, που είμαστε 70% λένε ότι ο άνθρωπος είναι από υγρό, θα βρούμε νερό καθαρό. Σας το έχω πει και άλλη φορά, δεν το αποκλείω, τρίτος παγκόσμιος πόλεμος να γίνει μόνο για νερό. Που έχει τόσα, είχε τόσα και τόσες πηγές, είχε τόσα και τόσα πράγματα και τα μολύναμε. Ναι. Και από ό,τι άκουσα στη Μακεδονία φέρουν από αγωγό από την Βουλγαρία, Σερβία. Γιατί δεν υπάρχει νερό. Μολύθηκαν τα νερά. Στερεύτηκαν τα νερά. Και έχουμε πρόβλημα, όχι πρόβλημα. Μην μου κάνετε κι εσείς καμιά φορά το ότι είναι παστρικιά με πολύ νερό. Παστρικιά θα γίνει με οικονομία νερού για να μπορέσουν πραγματικά. Έτσι ακριβώς ήταν και εκεί. Το πηγάδι αυτό ήταν τι, να ξεδιψήσουν και να ξεκουραστούν και ακόμα τι να κάνουν. Και αυτή η μάνα αφήσει ακόμα γύρα που αντλούσε από τον ατμό της. Και έτσι πλησιάζει λοιπόν εκεί. Ο Χριστός καθιστός μεν ζητάει από τη Σαμαρίτιδα να της δώσει νερό να πιει. Εκείνη βεβαίως αρνήθηκε για μια στιγμή. Ιουδαίος εσύ ζητάς από Σαμαρία και μάλιστα και γυναίκα ζητάς νερό? Αυτές οι ιδέες, Σαμαρίτες, Ιουδαίοι, καμιά φορά λέμε κι εμείς Έλληνες Ορθόδοξοι, λες και αν δεν είναι Ορθόδοξοι, αυτοί οι φανατισμοί να μας λείψουν. Τιμή μας είναι το να είμαστε βεβαίως Ορθόδοξοι, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς.
και μας χρειάζεται τα πράγματα πιο απλά και πιο όμορφα να τα βλέπουμε. Ναι, τους λέει, αλλά μην ξεχνάς ότι εγώ έχω ένα άλλο νερό να σου δώσω που δεν θα διψάς και ότι θα χρειαστεί να ξαναπιείς. Εάν είναι τέτοιο πράγμα, λέει η γυναίκα τώρα, δώσ' μου αυτό το νερό, γιατί εσύ ούτε κουβά έχεις, ούτε τριχιά έχεις, και το πηγάδι βαθύ, πού το έχεις αυτό το νερό? Και εννοούσε την πνευματική δίψα. Διψάω, διψάμε για πνευματική ζωή. Διψάμε πραγματικά για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε και να ανεφοδιαστούμε εσωτερικά. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Και αυτή την πνευματική τροφή, αυτό ακριβώς την τέτοια, αυτή τη δύναμη και αυτή τη δροσιά μας τη δίνει άφθονη ο Θεός και δίχως κόπο να κάνουμε, αρκεί να έχουμε εμείς ακριβώς τη δίψα. Και αυτή είναι η πίστη, η θυσία Του, η αγάπη Του, που είναι πραγματικά πηγή ζών στον καθέναν μέσα μας, ανάλογα πως το ζει ο καθένας. Αλλά εκείνο που θα ήθελα περισσότερο στον εαυτό μου και προς την αγάπη σας, να μπορέσω πραγματικά τι, να διψάω, και αν κάποιος με εμποδίσει ή κάποιο εμπόδιο βρω, μια δυσκολία να βρω για να μην με αφήσει να πιω από αυτό το πνευματικό νερό, να μην είναι τίποτα ικανό τη ζωή μου να δώσω, να θυσιαστώ και να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Εμείς κολλήσαμε λιγάκι πάρα πολύ σε υλικά πράγματα, σε πράγματα τα οποία πραγματικά νομίζουμε ότι τι, εδώ είναι, θα είμαστε αιώνιοι. Δεν θα είμαστε αιώνιοι. Ούτε ένα δευτερόλεπτο της αιωνιότητας ζωής μας δεν είναι σε τον κόσμο. Ας το προσέξω, ας το προσέξουμε. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα τα οποία τα παραπάνει στο πεκάδο. Γιατί από κάπου στερείται κάποιος, από κάπου μολύνεται κάτι, από κάπου σκοτώνονται κάτι, από κάπου, από τι? Από ενέργεια, από αυτή την οποία την ύλη που την έχουμε θεοποιήσει και πατάμε επιπτωμάτων στον συνάνθρωπο. Και ο Θεός δίνει για τον άνθρωπο την πνευματική αυτή τροφή δωρεάν. Δωρεάν. Αρκεί εσύ και εγώ να διψάμε. Αρκεί εσύ και εγώ να πεινάμε. Αρκεί εσύ και εγώ να πεινάμε από την πείνα που είναι του σώματος, της ψυχής, και δεν θα εργαστούμε τίποτα παρά μόνο να το θέλουμε. Και είναι άφθονη η πηγή αυτή. Στο σημείο αυτό λοιπόν δε, πώς? Δεν φωνάζεις και τον άντρα σου, γιατί λέει, δεν το δίνεις αυτό το νερό να μην έρχομαι, του το πήρε λιγάκι, πολύ επιπόλαια, γιατί βαριέμαι να έρχομαι από την πόλη να πάρω νερό εδώ πέρα, δεν το δεις να μην έρχομαι καθόλου, να κάθομαι και κάτω? Φώναξε και τον άντρα σου, λέει. Τώρα εκεί το θέμα υπήρχε κάτι άλλο ακόμα. Δεν το αποκλείω να είναι σαν σύγχρονη εποχή. Δεν έχω άντρα, του λέει. Ναι, σωστό αυτό που είπες. Πέντε έχεις. Και τους πέντε, δεν έχεις αυτό που έχεις, δεν είναι άντρα σου. Αυτή, ας την πω, εξέλιξη και μόδα, γιατί εκεί το πάμε και σήμερα, μην λέμε ότι τι, να σεβαστεί ο ένας τον άλλον, να πούμε θα πεθάνουν μαζί, και αν πεθάνει ένας από τους πρώτους, όταν θα μείνει πιστός. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, παρασυρώματα, παγίδες τιμένες από κόσμο που δεν έχουν ιδανικά, παγίδες τιμένες, και επίμονα να τις εφαρμόσουμε με υπομονή, οπωσδήποτε που πρέπει να κάνουμε, να μην σμίξουμε και να μην συμφωνήσουμε με αυτές τις ιδέες, τις οποίες σήμερα δεν είναι αστείο το θέμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο τι, δεν σεβόμαστε το ανδρόγενο τον ίδιο μεταξύ τους, όχι όλοι, γι' όνομα του Θεού, αλλά ούτε ακόμα, και αν δεν έχει τι,
φίλο ή φίλη, ή ακόμα δεν έχουν σχέσει, τα πάντα όλα. Και πότε θα κάνουν παιδί τα πάντα όλα, όλα αυτά τα έχουν. Από τη μόδα ήρθε. Και τη χάψαμε. Και μας τραβάνε από τη μύτη. Μας μειώνουνε. Μας υποβιβάζουνε. Αντί να αυξήσει, λοιπόν, να αυξηθεί ο πληθυσμός, αντί να ανεβάσουμε τον πολιτισμό, τον τσακώνουμε, τον τσαλακώνουμε, τον πατάμε κάτω. Είπα όχι όλοι. Το αλάτι θα υπάρχει στην κοινωνία. Αλλά αλίμονό μας από όσους πραγματικά παρασυρώμεθα από τα κύματα αυτά που λέμε τι. Μόδα και προδερμένους άνθρωπους. Μανά, σε λίγο θα αρχίσουν τα μπάνια. Σε λίγο θα πάμε δεξιά και αριστερά. Μην βγάζεις δημοπρασία και τον εαυτό σου και την κόρη σου ή ακόμα και τα παιδιά σου. Μην τα βγάζεις δημοπρασία να δούνε το κάλος τι είναι. Το μπάνιο κάτω. Αλλά κάνει πρέπει να κάνεις επίδειξη, να πας από τα κέντρα, να κάνεις δεξιά αριστερά, όλα αυτά τα πράγματα. Έχει δύναμη και αυτή η κοπέλα, δεν παρασύρεται. Εσύ ακριβώς μεθαύριο θα κλάψεις, γιατί πέρσι δεν μπορώ. Ήρθες κάπου. Αλλά εκείνο τι χρωστάει να κάψει τα φτερά της από αυτήν την ηλικία. Και εσύ να καμαρώνεις και να αγοράσεις ακόμα τι. Με δάνειο παρακαλώ για να αντιθεί. Με δάνειο παρακαλώ για να πάω διακοπές. Με δάνειο παρακαλώ να πάω και στο εξωτερικό κόμμα να κάνω διακοπές. Να καμαρώνω ότι πήγα. Αυτά τα πράγματα, αδέρφια μου, ας το προσέξουμε πάρα πολύ. Και ας γυρίσουμε λίγο στην πηγή εκεί που λέει. Άντρα μου και έχω. Ναι, πέντε είχες και αυτό που έχεις δεν είναι. Μα μένει άφωνη. Γκρεμίστηκαν όλοι οι πύργοι μέσα, οι παγωμένοι. Έλειωσαν αυτομάτως, ακαραίως. Αν έχουμε δει, και οπωσδήποτε όσοι έχουν δει, κεφάλαια από νερό, έτσι να βγει και να πέσει σε μια διψασμένη γη. Και για μια στιγμή τι. Σε λίγο αρχίζει και βλαστάνει και βγάζει βλαστούς. Ενώ ήταν καμένη γη τελείως. Αλλά για να πέσει το νερό, πραγματικά για να έρθει το πράγμα, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι τι. Έτσι είναι ο άνθρωπος όταν είναι διψασμένος για αλήθεια. Διψασμένος για αγάπη. Διψασμένος για την ορθοδοξία. Διψασμένος για την πίστη. Διψασμένος πραγματικά για τον συνάνθρωπο. Και μας χρειάζεται πραγματικά. Έτσι εδώ αυτή μέχρι χθες, μέχρι αυτή τη στιγμή γίνεται τώρα. Η ηρωίδα αυτή, η τόσο πεισμένη πριν, η ηρωίδα αυτή σήμερα τι κάνει. Μόλις είδε και ένιωσε τέτοιο πράγμα μέσα της, άφησε και τα δοχεία, άφησε τα πάντα. Ξεμοιασμένη, τρέχει προς τα κάτω, δεν πάει στροφές ο δρόμος, τη σκόνται απευθείας κάτω να πάει, να ειδοποιήσει την πόλη για αυτό που άκουσε, για αυτό που ένιωσε, για αυτό που ακριβώς ελάτε να δείτε, ελάτε, ξεσήκωσε τον κόσμο. Ναι, δίχως μεγάφωνα, δίχως τηλεοράσεις, δίχως τίποτα αυτά τα πράγματα. Η ίδια ζωντάνευσε έτσι μέσα και άλλαξε που ξεσήκωσε πραγματικά και πήγε τι. Ομαδικά ο λαός απάνω. Προτού φτάσουν όμως που φτάσει ο λαός, είδαν οι μαθητές και προτού κινήσει η Σαμαρίτιδα να μιλάει. Απόρρισαν. Μετά γενικώς μιλάει. Αλλά όχι κάποιοι υποψίες. Όπως συνήθως καμιά φορά τα πάντα όλα τα πάντα. Θέση αυτή. Και έτσι, ίσως διδάσκαλοι φάει. Το δικό μου φαγητό είναι το να πράττω αυτό που πρέπει να πράττω και από την ανθρώπινη πλευρά. Μήπως έφερε τίποτα να φάει εκείνη, αλλά θα λύνεται. Και αρχίζει ακριβώς τι. Ο Χριστός βλέπει που πηγαίνει η Σαμαρίτιδα. Βλέπει πως ξεσηκώνει το λαό. Βλέπει ακριβώς τι πίσω που έρχονται από κάτω. Ολόκληρη μάζα λαό. Ηρωίδα μου. Πρέσβευε προς Κύριον. Μεγαλομάτρεφο ταινί εις Απόστολε. Πραγματικά ζήσουν τόσο πεισμένοι, αλλά τόσο ανεβασμένοι σήμερα και τόσο πραγματικά τι μεσήτρια σήμερα να μας δώσει πραγματικά

δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα. Και θα υπάρχουν πάντοτε μικροί και μεγάλοι. Αν να πεινάνε, δυστυχούν, αν να αντεκοφέρουν, αν να φυλακίζονται, αν να πάνε δεξιά και αριστερά, με τα κότερα, με δεξιά και αριστερά, άλλοι να κάνουν διάφορες εκδρομές δεξιά και αριστερά. Μια ανισότητα τέτοια την οποία πραγματικά τη λες. Υπάρχει τώρα, είναι εδώ πολιτισμός, υπάρχει εδώ αλήθεια ότι είναι μια πολιτεία πραγματικά, ένας κόσμος προοδευμένος που έχει βγάλει πυράβλους, που έχει βγάλει τόσα και τόσα άλλα ιατρικά και τόσα άλλα πράγματα τα οποία πραγματικά που σταματάει ο νους. Όλα αυτά που τα έβγαλε δεν τα έβγαλε για να αλαφρύνει τον άνθρωπο, τα έβγαλε να τον βαρύνει τον άνθρωπο. Τι είναι τα λεγόμενα, πόσο ωραίο είναι τι, το να βλέπεις με την οθόνη πραγματικά. Και το άλλο, πώς το λέτε, ίντερνετ, πώς το λέτε αυτό. Τι παραβλέπουν τα παιδιά πίσω και τα τηλέφωνα όλα αυτά τα οποία χτυπάνε τώρα και με στιγμή, για όνομα του Θεού λιγάκι. Στην εκκλησία πάμε, στο θέατρο πάμε, μα το απαγορεύουνε. Γιατί αυτή η ενέργεια. Τόσο πολύ, μέχρι χθες το είχαμε αδειμένο. Όλα τα πράγματα θα προσέξουμε λιγάκι. Ο σεβασμός είναι εκείνος. Θα μπει πρώτα στα ιερά και στα όσια. Θα μπει στην πίστη. Θα μπει στην αγάπη. Θα μπει στο σεβασμό στον άνθρωπο. Και ύστερα στον εαυτούλη μας και σε ορισμένα άλλα πράγματα εμπορικά και οτιδήποτε άλλο και διαφθορά. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα από παντού βάλετε πραγματικά. Και ιδίως τα φιντάνια είναι ωραία. Βάλετε την οποία τι γίνεται με τα λεγόμενα κινητά τηλέφωνα, τι κινήσεις και τι εικόνες και τι βγάζουνε όλα αυτά τα πράγματα και συμβίρουνε μέχρι την τάξη ακόμα. Και όταν απουσιάζει για λίγο ο καθηγητής, το έχω ακούσει ο Αγίδος Σταγιάννη και αλλού, εκεί παρουσιάζουν και εγώ δεν ξέρω μέχρι τράπον, ό,τι θέλει μέσα. Και οι εικόνες δείχνουν από οτιδήποτε παραστάσεις, από οτιδήποτε παρακολούθησαν, ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Όλα αυτά τα πράγματα πέφτουν εις βάρος μας. Σε τέτοια εποχή δεν το αποκλείω, αν δεν είχε αυτό το τεχνικό, αλλά μπορεί να έχει αυτή την οτροπία, οι Σαμαρίτιδε τώρα εδώ τα ξεσηκώνουν τον κόσμο. Ξεσηκώνουν τον κόσμο και πηγαίνουν απάνω πραγματικά. Τον βρίσκουν τον Χριστό. Και εκείνος μιλάει και αρχίζουν οι ψυχές. Αρχίζει ο εσωτερικός κόσμος να ειρενεύσει, να γαλινεύσει, να αδυναμώσει, να μπορέσει να βάλει το νόημα της ζωής. Μέχρι που τις είπανε τις Σαμαρίτιδες τότε, μέχρι τον μετά. Δεν πιστεύουμε για αυτά που μας είπες, παρά μόνο πιστεύουμε από αυτά που βλέπουμε, από αυτά που ακούμε και από αυτά που νιώσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποιος ζει, ποιος αγαπάει πραγματικά δίχως συμφέροντα, ποιος σέβεται τον άνθρωπο. Οι ψευτοπολιτισμοί, οι ψευτοσύμμαχοι, οι ψευτοαυτό, όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι θέλουν να κάνουν το κέφι τους, το χατήρι τους, για να υπάρχουν. Γιατί δεν το αποκλείω αυτό και θα το καμαρώσω παρότι που δεν το έχω γευτεί γιατί δεν έχω πάει σχολείο. Η φιλοσοφία των Ελλήνων, οι γνώσεις, οι πραγματικές που τις αφαίρεσαν, τις πήραν αυτοί κλεμμένα και εμείς παίρνουμε ξένα πράγματα, το τοποθετούμε μέσα σε ελληνικά λεξιλόγια και αφήνουμε τα σωστά, όμορφα, τη φιλοσοφία εκείνη που πραγματικά ερχότανε. Προσέξτε τώρα ένα τέτοιο, τελειώνω. Σε ποιο, στο γήπεδο στην Αθήνα, πως λέει, μαρμαρικό στάδιο, πως το λένε αυτό, καλλιμάρμαρο στάδιο, έτριχαν κάποτε δύο αδέρφια και ήρθανε βεβαίως το μαραθώνιο. Και όταν εκεί τότε στεφανόμενταν με κλονάρι ηλιά, όχι με εκατομμύρια, όχι με καρδιά, όχι με πόλεμο έξω ύστερα, είπα και βαλτισμή. Αυτά είναι οι βαλτά. Προσέξτε τα. Αλλά τι έκαναν. Πήραν τον πατέρα τους στον νόμο και έφεραν γύρω στο στάδιο. Είπανε, αυτός μας έφερε στη γη. Σε αυτό κουστάμε και σε αυτό πραγματικά. Υπάρχει αυτός ο σεβασμός σε μένα. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές. Χαίρομαι στον αγώνα πραγματικά. Θέλουμε να υπάρχουν. Δηλαδή, να υπάρχει ο αθλητισμός. Αλλά όχι του είδους.

εμπορίου και εκμετάλλευση και μη πω και άλλα χειρότερα ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν η Σαμαρίτιδα σήμερα έγινε Απόστολος, κήρυξε και έβγαλε τον κόσμο απάνω, και εκείνοι άκουσαν, βεβαίως τις είπανε αυτά που μας είπε, σωστά ήτανε, αλλά εμείς νιώσαμε κάτι διαφορετικότερα, κάτι ομορφότερα. Να τα διάρκειν πραγματικά. Και εγώ να το νιώσω και εσείς να το νιώσουμε, γιατί έχουμε ανάγκη. Καυσίλα υπάρχει, γάινας υπάρχει, μόδισμα υπάρχει. Τα πάντα δίπλα είναι δίπλα, τα πάντα κινείται ο εχθρός ύπολα με διάφορα πρόσωπα τα οποία τίνει. Και τα βλέπουμε πολλές φορές σε πολλές θέσεις. Και μέσα στην εκκλησία, και μέσα στην πολιτεία, και μέσα στο εμπόρευμα, και μέσα δεξιά και αριστερά, και μέσα παντού. Να ενεργήσουν, να ενεργούν έτσι που να θέλουν να απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό, και να αρχίσει ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπο να τρώγεται, να αδικείται και να περιφρονείται. Αν είναι πολιτισμός αυτός, ας το σκεφτούμε και ας ζήσουμε. Δάτε πραγματικά η ροήδα, επαναλαμβάνω, νεροφόρα, η ροήδα πραγματικά Αγία Φωτεινή. Εις Απόστολε, πρέσβε προς Κύριον, ελεηθήνε και σωθήνε, και να δυναμώσουμε, να την μιμηθούμε, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σύγχρονη εποχή.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σίμων, ο Άγιος Απόστολος, είναι ο ίδιος εκείνος, ώστις και Ναθαναήλ ονομάζεται, καταγόμενος εκ Κανά της Γαλιλαίας, λέγεται δε ότι ούτως ήτο και ο νηφίος του εν Κανά γάμου, εις τον οποίο προσκληθείς ο Κύριος μετά των μαθητών αυτού, μετέβαλε το είδωρη Σίνων. Όθεν ειδών ο Σίμων το θαύμα τούτο, αφήκε νύφην και γάμων και οικίαν και ακολούθησε το Χριστό, το φίλο και θαυματουργό και νυφαγωγό και νυφίο των καθαρών ψυχών. Επειδή δε ο Άγιος Σίμων ήτο εις εκ των 70 μαθητών και Αποστόλων του Χριστού, ευρίσκετο μετά το λοιπόν Αποστόλων εν το υπερό, εν θα επλήστε εκ της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δήμησεν εν είδη πυρήνων γλωσσών κατά την ημέραν της Αγίας Πεντηκοστής. Περιελθόν λοιπόν ούτως μετά ταύτα ως Απόστολος, πλήστα μέρη της Οικουμένης απεκάλυπτε πανταχού την πλάνη της Πολυθεΐας. Διήλθε δε και όλη τη Μαυριτανία και τα σχόρα της Αφρικής, κηρύττων των Χριστών. Κατόπιν ελθόν και στην Αγγλία και πολλούς απίστους φωτίσας δια του φωτός του Ευαγγελίου, εσταυρώθη υπό των ιδωλολατρών και τελειωθείς εναταφιάστη εκεί. Ζηλωτής δε ονομάστη, διότι είχε ζήλων πολλήν, δηλαδή αγάπην, θερμήν και υπερβάλλουσαν προς τον Παντοκράτορα Θεόν. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων, Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος, οι Άγιοι Μάρτυρες, κατοίκοντο εκ της χώρας της Καλουμένης των Βασκώνων, εκ πόλεως Πρεφακτών, ευγενείς κατά το γένος και πλούσιοι, οι ή του άρχοντος της πόλεως Βιταλίου, ανατραφέντες εν τη ευσεβία και εν τη μελέτη των θείων γραφών, δια της διδασκαλίας Ονησίμου Τινός, Αγιωτάτο Ανδρός, κηρύττοντος των Χριστών. Ούτε λοιπόν αφού ηρωτήθησαν υπό του Ανιγγελίωνος, ως της εστάλη εκ της Ρώμης με γράμματα βασιλικά, απεστάλησαν παρεκκίνου εις τη Ρώμην προς το Λυκίνιον. Ο Λυκίνιος έστειλεν αυτούς εις τον Βαλεριανόν ή να τους εξετάσει. Ο δε Βαλεριανός έστειλεν αυτούς προς τον ηγεμόνα Διομήδην και ο Διομήδης απέστειλεν αυτούς προς τον Τέρτυλον, ως της ήτο ηγεμόν της Σικελίας. Υφενός εκάστου λοιπόν των ανωτέρων ηγεμόνων, εδοκίμασαν οι Άγιοι διάφορα είδη βασάνων. Τόσο δε ήσαν ευάσανοι εκείνες σκληρέ και αφόρητοι, ώστε μία μόνο εκ τούτων, αν άλλος ήθελε δοκιμάσει, ασφαλώς ήθελε να αποκάμει ή μάλλον θα απέθυνης και εξ αυτής. Τελευταίο δε έλαβον οι αείδημοι παρατερτήλου το τέλος του μαρτυρίου. Και ο μεν Αλφιός αποκεφαλίστη, ο δε Φιλάδελφος υπλώθη επί πεπειρωμένης εσχάρας και ο Κυπρίνος ετέθη επί πεπειρωμένου τηγανίου και ούτως ανήλθον και οι τρεις ούτοι Άγιοι νικηφόροι στους ουρανούς. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών ησυχίου του ομολογητού. Ησύχιος ο Όσιος Πατήρ ημών και ομολογητής κατήγετο εκ της εν Γαλατία πόλεως Άνδραπα ή το δε αγαθός και πράος. Καθώς δε το όνομά του ή το ησύχιος ούτω φερονίμος είχεν ήσυχον και την πολιτείαν αυτού. Παρακαλέσεις λοιπόν το Κύριο να δείξει εις αυτόν τόπον όπου να ησυχάσει και να ευαρεστήσει το Θεό προς ετάχθην διαθεϊκής αποκαλύψεως ή να καταβεί στα μέρη της θαλάσσης και κατοικήσει εις όρους τι ονομαζόμενον Μαΐωνος. Όθεν εκεί μεταβάς διέτριψεν επί έτη πολλά. Έπειτα να χωρίσας μετέβει στο εκεί πλησίον είδωρ, ένθα κτίσας μικράν εκκλησίαν επωνόματι του Αγίου Ανδρέου, διήνυσε καλώς το υπόλοιπο της ζωής του, εν υπομονή και ασκήσει, τελέσας δε και πολλά θαυμάσια, εξεδίμησε προς Κύριον. Τι αυτή η μέρα όσους πατήρ ημών Λαυρέντιος εν ειρήνη τελειούται. Λαβρέντιος ο Όσιος πατήρ ημών εγένε το μοναχός εν τη μεγίστη λαύρα του Αγίου Όρους, αλλά ένεκα της επικρατούσης τότε εν το Αγίο Όρι και κυρίως εν τη λαύρα αιρέσεως των Βαρλάμ και Ακινδύνου, ανεχώρησεν εκείθεν και μετέβη στην επαρχία Βόλου εις το χωρίον Άγιος Λαβρέντιος, όπου επεδόθη εις οικοδομήν ιερού μοναστηρίου. Βασίλευε δε τότε ο ευσεβέστατος βασιλεύς Αλέξιος ο Κομνηνός, ώστις και έστειλε εις τον Όσιον Χρυσόβουλον, ως και το απαιτούμενο χρυσίον και ιερά σκεύη προς οικοδομήν του ναού, ώστις συνεπληρώθη εις τους 6.886 χρόνους από Αδάμ, από δε Χριστού 1.378. Ο ίδιος ο Όσιος Λαβρέντιος ίδρυσε και σκήτην επωνόματι της μεταμορφώσεως του Χριστού και του προφήτου Ηλίου. Τη αυτή ημέρα του Οσίου πατρός ημών Σιμεών, επισκόπους σους Δαλίας εν το σπηλαίο ή σπηλαιότου του Ρώσου. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών.

Με τη ουρανή, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώσι μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης σήμερα μας μιλάει για μια γυναίκα, βεβαίως πρωτού γευθεί, πρωτού τεινάξει, πρωτού αλλάξει το γνώμη για τη ζωή της μέχρι εκείνη τη στιγμή, βρίσκεται βεβαίως πάρα πολύ πεσμένη, με εγωιστικές τάσεις για να μπορέσει να επικρατήσει. Αλλά από τη στιγμή όμως που μπήκε και ποτίστηκε, που γλύκανε, που κατάλαβε το νόημα της ζωής, ο ηρωίδα μου, ο ηρωίδα μου, πως και σίγουρα στην πόλη μου, βοηθήστε με να πάρω από την αρχή. Λάτε με τη φαντασία λιγάκι. Παρότι ο Ιωάννης, ο Νικόλαος, ο Γιορίτης λέει, μην έχετε φαντασίες πολλές φορές. Λάτε ένα περίπατο να κάνουμε έτσι. Να βρούμε και σε μια έρημο. Να δούμε ορισμένα πετραδάκια, ορισμένα χορταράκια. Πράσινα, τα υπόλοιπα παραπέρα. Καμένα από τον ήλιο και δεν υπάρχουν και καθόλου. Εκεί κουρασμένος ο Κύριος μας και ο Θεός κάθεται, γιατί περιμένει πραγματικά σαν καρδιογνώστης ότι θα έρθει κάποια διψασμένη ψυχή η οποία θα γίνει όχι μόνο ηρωίδα αλλά μάρτης, μεγαλομάρτης και εις Απόστολος. Γι' αυτό λοιπόν κάθεται εκεί και οι μαθητές κατεβαίνουν στην πόλη για να ψωνίσουν. Να, από το απέναντι μέρος έτσι φαίνεται έρχεται εικονιστή και λαριστή για να πάρει νερό. Πήγε και τον κουβά της μαζί, γιατί ήταν πεγάδι. Ο Ιακώβ είχε ακριβώς την είχε φτιάσει το πεγάδι και ο ίδιος έχει βγει και όλη η οικογένεια και η εταιρεία, αλλά ακόμα και τα τετράποδα και τα δίποδα ακόμα από εκεί θερφότανε, γιατί οπωσδήποτε με συγχωρά την ποδία του Ευαγγέλου το νεράκι θα του, το νερό θα του πούμε νεράκι, θα βρούμε καθαρό νερό με την απροσεξία, με τον εγωισμό μας, με τα πάντα όλα που δεν ξέρουμε τι μας φταίει. Και αυτόν που, είναι, που είμαστε 70% λένε ότι ο άνθρωπος είναι από υγρό, θα βρούμε νερό καθαρό. Σας το έχω πει και άλλη φορά, δεν το αποκλείω, τρίτος παγκόσμιος πόλεμος να γίνει μόνο για νερό, που έχει τόσα, είχε τόσα και τόσες πηγές, είχε τόσα και τόσα πράγματα και τα μολύναμε. Ναι, και από ό,τι άκουσα στη Μακεδονία φέρουν από αγωγό από την Βουλγαρία, Σερβία. Γιατί δεν υπάρχει νερό. Μολύνθηκαν τα νερά. Στερεύθηκαν τα νερά. Και έχω πρόβλημα, όχι πρόβλημα. Μην μου κάνετε κι εσείς καμιά φορά το, ότι είναι παστρικιά με πολύ νερό. Παστρικιά θα γίνει με οικονομία νερού για να μπορέσουν πραγματικά. Έτσι ακριβώς ήταν και εκεί. Το πηγάδι αυτό ήταν τι, να ξεδιψήσουν και να ξεκουραστούν και ακόμα τι να κάνουν. Και αυτή η μάνα αφήσει ακόμα γύρα που αντλούσε από τον ατμό της. Και έτσι πλησιάζει λοιπόν εκεί. Ο Χριστός καθιστός μεν ζητάει από τη Σαμαρίτιδα να της δώσει νερό να πιει. Εκείνη βεβαίως αρνήθηκε για μια στιγμή. Ιουδαίος εσύ ζητάς από Σαμαρία και μάλιστα και γυναίκα ζητάς νερό? Αυτές οι ιδέες, Σαμαρίτες, Ιουδαίοι, καμιά φορά λέμε κι εμείς Έλληνες Ορθόδοξοι, λες και αν δεν είναι Ορθόδοξοι. Αυτοί οι φανατισμοί να μας λείψουν. Τιμή μας είναι το να είμαστε βεβαίως Ορθόδοξοι, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Και μας χρειάζεται τα πράγματα πιο απλά και πιο όμορφα να τα βλέπουμε. Ναι, τους λέει, αλλά μην ξεχνάς ότι εγώ έχω ένα άλλο νερό να σου δώσω που δεν θα διψάς και ότι θα χρειαστεί να ξαναπιείς. Εάν είναι τέτοιο πράγμα, λέει η γυναίκα τώρα, δώσ' μου αυτό το νερό, γιατί εσύ ούτε κουβά έχεις, ούτε τριχιά έχεις, και το πηγάδι είναι βαθύ, πού το έχεις αυτό το νερό? Και εννοούσε την πνευματική δίψα. Διψάω, διψάμε για πνευματική ζωή. Διψάμε πραγματικά για να μπορέσουμε να ανανεώσουμε και να ανεφοδιαστούμε εσωτερικά. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου. Και αυτή την πνευματική τροφή, αυτό ακριβώς την τέτοια, αυτή τη δύναμη και αυτή τη δροσιά μας τη δίνει άφθονη ο Θεός και δίχως κόπο να κάνουμε. Αρκεί να έχουμε εμείς ακριβώς τη δίψα. Και αυτή είναι η πίστης, η θυσία Του, η αγάπη Του, που είναι πραγματικά πηγή ζώνη στον καθένα μέσα μας. Ανάλογα πως το ζει ο καθένας. Αλλά εκείνο που θα ήθελα περισσότερο στον εαυτό μου και προς την αγάπη σας, να μπορέσω πραγματικά τι, να διψάω, και αν κάποιος με εμποδίσει ή κάποιο εμπόδιο βρω, μια δυσκολία να βρω για να μην με αφήσει να πιω από αυτό το πνευματικό νερό, να μην είναι τίποτα ικανό τη ζωή μου να δώσω, να θυσιαστώ και να μην το χάσουμε αυτό το πράγμα. Εμείς κολλήσαμε λιγάκι πάρα πολύ σε υλικά πράγματα, σε πράγματα τα οποία πραγματικά νομίζουμε ότι τι, εδώ είναι, θα είμαστε αιώνιοι. Δεν θα είμαστε αιώνιοι. Ούτε ένα δευτερόλεπτο της αιωνιότητας ζωή μας δεν είναι σε τον κόσμο. Ας το προσέξω. Ας το προσέξουμε. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα τα οποία τα παραπάνει στο πεκάδο. Γιατί από κάπου στερείται κάποιος. Από κάπου μολύνεται κάτι. Από κάπου σκοτώνονται κάτι. Από κάπου από τι? Από ενέργεια, από αυτή την οποία την ύλη που την έχουμε θεοποιήσει και πατάμε επιπτωμάτων στον συνάνθρωπο. Και ο Θεός δίνει για τον άνθρωπο την πνευματική αυτή τροφή δωρεάν. Δωρεάν. Αρκεί εσύ και εγώ να διψάμε. Αρκεί εσύ και εγώ να πεινάμε. Αρκεί εσύ και εγώ να πεινάμε από την πείνα που είναι του σώματος, της ψυχής. Και δεν θα εργαστούμε τίποτα παρά μόνο να το θέλουμε. Και είναι άφθονη η πηγή αυτή. Στο σημείο αυτό λοιπόν λέει πώς. Δεν φωνάζεις και τον άντρα σου, γιατί λέει δεν τον δίνεις αυτό το νερό να μην έρχομαι του του περιλυγάκι. Πολύ επιπόλαια. Γιατί βαριέμαι να έρχομαι από την πόλη να πάρω νερό εδώ πέρα. Δεν τον δεις να μην έρχομαι καθόλου, να κάθομαι και κάτω. Φώναξε και τον άντρα σου, λέει. Τώρα εκεί το θέμα υπήρχε κάτι άλλο ακόμα. Δεν το αποκλείω να είναι σαν σύγχρονη εποχή. Δεν έχω άντρα, του λέει. Ναι, σωστό αυτό που είπες. Πέντε έχεις. Και τους πέντε δεν έχεις. Αυτό που έχεις δεν είναι άντρα σου. Αυτή, ας την πω, εξέλιξη και μόδα, γιατί εκεί το πάμε και σήμερα. Μην λέμε ότι τι, να σεβαστεί ο ένας τον άλλον, να πούμε θα πεθάνουν μαζί, και αν πεθάνει ένας από τους πρώτους, όταν θα μείνει πιστός. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, παρασυρώματα. Παγίδες τιμένες από κόσμο που δεν έχουν ιδανικά. Παγίδες τιμένες και επίμονα να τις εφαρμόσουμε. Με υπομονή οπωσδήποτε που πρέπει να κάνουμε, να μην σμίξουμε και να μην συμφωνήσουμε με αυτές τις ιδέες, τις οποίες σήμερα δεν είναι αστείο το θέμα. είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το οποίο τι, δεν σεβόμαστε το ανδρόγενο τον ίδιο μεταξύ τους, όχι όλοι, γιώνα με το Θεό, αλλά ούτε ακόμα και αν δεν έχει τι φίλο ή φίλοι ή ακόμα δεν έχουν σχέσεις, τα πάντα όλα, και πότε θα κάνουν παιδί τα πάντα όλα, όλα αυτά τα έχουν τι, από τη μόδα ήρθε και τη χάψαμε και μας τραβάνε από τη μύτη, μας μειώνουνε, μας υποβιβάζουνε, αντί να αυξήσει να αυξηθεί ο πληθυσμός, αντί να ανεβάσουμε τον πολιτισμό, τον τσακώνουμε, τον τσαλακώνουμε, τον πατάμε κάτω. Είπα όχι όλοι, το αλάτι θα υπάρχει στην κοινωνία, αλλά αλίμονό μας από όσους πραγματικά παρασυρώμεθα από τα κύματα αυτά που λέμε τι μόδα και προδευμένους άνθρωπους. Μανά, σε λίγο θα αρχίσουν τα μπάνια. Σε λίγο θα πάμε δεξιά και αριστερά. Μη βγάζει δημοπρασία και τον εαυτό σου και την κόρη σου ή ακόμα και τα παιδιά σου. Μη τα βγάζει δημοπρασία να δουν το κάλος τι είναι. Το μπάνιο κάτω. Αλλά κάτι πρέπει να κάνεις επίδειξη, να πας από τα κέντρα, να κάνεις δεξιά αριστερά όλα αυτά τα πράγματα. Έχει δύναμη και αυτή η κοπέλα. Δεν παρασύρεται. Εσύ ακριβώς μεθαύριο θα κλάψεις, γιατί πέσεις μια πόρα. Ήρθες κάπου. Αλλά εκείνο τι χρωστάει να κάψει τα φτερά της από αυτήν την ηλικία. Και εσύ να καμαρώνεις και να αγοράσεις ακόμα τι. Με δάνειο παρακαλώ για να αντιθεί. Με δάνειο παρακαλώ για να πάω διακοπές. Με δάνειο παρακαλώ να πάω και στο εξωτερικό κόμμα να κάνω διακοπές. Να καμαρώνω ότι πήγα. Αυτά τα πράγματα, αδέρφια μου, ας το προσέξουμε πάρα πολύ. Και ας γυρίσουμε λίγο στην πηγή εκεί που λέει άνδρεο και έχω. Ναι, πέντε είχες και αυτό που έχεις δεν είναι. Μα μένει άφωνη. Γκρεμίστηκαν όλοι οι πύργοι μέσα, οι παγωμένοι. Έλειωσαν αυτομάτως, ακαραίως. Αν έχουμε δει και όπως δίπλα όσοι έχουν δει κεφάλαια από νερό έτσι να βγει και να πέσει μια διψασμένη γη και για μια στιγμή τι, σε λίγο αρχίζει και βλαστάνε και βγάζει βλαστούς, ενώ ήταν καμένη γη τελείως. Αλλά για να πέσει το νερό πραγματικά, για να έρθει το πράγμα, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν καθαρά ότι τι, έτσι είναι ο άνθρωπος όταν είναι διψασμένος για αλήθεια, διψασμένος για αγάπη, διψασμένος για την ορθοδοξία, διψασμένος για την πίστη, διψασμένος πραγματικά για τον συνάνθρωπο, και μας χρειάζεται πραγματικά. Έτσι εδώ αυτή μέχρι χθες, μέχρι αυτή τη στιγμή γίνεται τώρα η ηρωίδα αυτή, η τόσο πεισμένη πριν, η ηρωίδα αυτή σήμερα τι κάνει? Μόλις είδε και ένιωσε τέτοιο πράγμα μέσα της, άφησε και τα δοχεία, άφησε τα πάντα, ξεμοιασμένη τρέχει προς τα κάτω, δεν πάει στροφές ο δρόμος, τη σκόβει απευθείας κάτω να πάει να ειδοποιήσει την πόλη για αυτό που άκουσε, για αυτό που ένιωσε, για αυτό που ακριβώς ελάτε να δείτε, ελάτε, ξεσήκωσε τον κόσμο. Ναι, δίχως μεγάφωνα, δίχως τηλεοράσεις, δίχως τίποτα αυτά τα πράγματα. Η ίδια ζωντάνευσε έτσι μέσα και άλλαξε, που ξεσήκωσε πραγματικά και πήγε τι, ομαδικά ο λαός απάνω. Προτού φτάσουν όμως, που φτάσει ο λαός, είδαν οι μαθητές και προτού κινήσει η Σαμαρίτιδα να μιλάει, απόρρισαν. Μετά γενικώς μιλάει, αλλά όχι αρχιεποψίες όπως συνήθως καμιά φορά τα πάντα όλα τα πάντα θέση αυτή. Και έτσι ίσως διδάσκαλε φάει. Το δικό μου φαγητό είναι το να πράττω αυτό που πρέπει να πράττω και από την ανθρώπινη πλευρά. Μήπως σε έφερε τίποτα να φάει εκείνη, αλλά αλήθεια. Και αρχίζει ακριβώς τι, ο Χριστός βλέπει που πηγαίνει η Σαμαρίτιδα, βλέπει πως ξεσηκώνει το λαό, βλέπει ακριβώς τι, πίσω που έρχονται από κάτω ολόκληρη μάζα λαό. Ηρωίδα μου, πρέσβευε προς Κύριο, μεγαλομάτρεφο τενή, είσαι Απόστολε. Πραγματικά ζήσουν τόσο πεισμένοι, αλλά τόσο ανεβασμένοι σήμερα και τόσο πραγματικά τι, μεσήτρια σήμερα, να μας δώσεις πραγματικά χειραβοηθείας Για να, γιατί να μας ανοίξει η πορωμένη αυτή συνείδηση, η πορωμένη αυτή ακόμα τι καρδιά, η πορωμένη αυτή που έχει κολλήσει στην ύλη, στη διαφθορά, στον εγωισμό, στα κέρδη, στα πάντα και την εκδίκηση. Να μάθουμε να είμαστε πραγματικά άνθρωποι. Άνθρωποι προς τον συνάνθρωπο. Άνθρωποι, γιατί αν ο άνθρωπος δεν γίνει άνθρωπος, η ανθρωπότητα δεν πρόκειται να δει άσπρη μέρα. Και θα υπάρχουν πάντοτε μικροί και μεγάλοι, αν να πεινάνε, να δυστυχούν, αν να αντεποφέρουν, αν να φυλακίζονται, αν να πάνε δεξιά και αριστερά, με τα κότερα, με δεξιά και αριστερά, άνιστοι να κάνουν διάφορες εκδρομές δεξιά και αριστερά. Μια ανισότητα τέτοια, την οποία πραγματικά τη λες, υπάρχει τώρα, είναι εδώ πολιτισμός, υπάρχει εδώ αλήθεια ότι είναι μια πολιτεία πραγματικά, ένας κόσμος προοδευμένος που έχει βγάλει πυράβλους, που έχει βγάλει τόσα και τόσα άλλα ιατρικά και τόσα άλλα πράγματα, τα οποία πραγματικά που σταματάει ο νους. Όλα αυτά που τα έβγαλε, δεν τα έβγαλε για να αλαφρύνει τον άνθρωπο, τα έβγαλε να τον βαρύνει τον άνθρωπο. Τι είναι τα λεγόμενα, πόσο ωραίο είναι τι, το να βλέπεις με την οθόνη πραγματικά. Και το άλλο, πώς το λέτε, ίντερνετ, πώς το λέτε αυτό. Τι παραβλέπουν τα παιδιά πίσω και τα τηλέφωνα όλα αυτά τα οποία χτυπάνε τώρα και με στιγμή, για όνομα του Θεού λιγάκι. Στην εκκλησία πάμε, στο θέατρο πάμε, μα το απαγορεύουνε. Γιατί αυτή η ενέργεια. Τόσο πολύ, μέχρι χθες το είχαμε αδειμένο. Όλα τα πράγματα θα προσέξουμε λιγάκι. Ο σεβασμός είναι εκείνος. Θα μπει πρώτα στα ιερά και στα όσια. Θα μπει στην πίστη. Θα μπει στην αγάπη. Θα μπει στο σεβασμό στον άνθρωπο. Και ύστερα στον εαυτούλη μας και σε ορισμένα άλλα πράγματα εμπορικά και οτιδήποτε άλλο και διαφθορά. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σήμερα από παντού βάλεται πραγματικά. Και ιδίως τα φιντάνια είναι ωραία. Βάλετε την οποία τι, τι γίνεται με τα λεγόμενα κινητά τηλέφωνα, τι κινήσεις και τι εικόνες και τι βγάζουνε όλα αυτά τα πράγματα και σερβίρουνε μέχρι την τάξη ακόμα. Και όταν απουσιάζει για λίγο ο καθηγητής, το έχω ακούσει ο Αγίου Σταγιάννη και αλλού, εκεί παρουσιάζουν και εγώ δεν ξέρω, μέχρι τράπον, ό,τι θέλει μέσα. Και οι εικόνες δείχνουν από οτιδήποτε παραστάσεις, από οτιδήποτε παρακολούθησαν, ό,τι μπορούσαν να κάνουν. Όλα αυτά τα πράγματα πέφτουν εις βάρος μας. Σε τέτοια εποχή δεν το αποκλείω, αν δεν είχε αυτό το τεχνικό, αλλά μπορεί να έχει αυτή την οτροπία, οι Σαμαρίτιδες τώρα εδώ τα ξεσηκώνουν τον κόσμο. Ξεσηκώνουν τον κόσμο και πηγαίνουν απάνω πραγματικά. Τον βρίσκουν τον Χριστό. Και εκείνος μιλάει και αρχίζουν οι ψυχές. Αρχίζει ο εσωτερικός κόσμος να ηρεμήσει, να γαλινεύσει, να αδυναμώσει, να μπορέσει να βάλει το νόημα της ζωής. Μέχρι που τις είπανε τις Σαμαρίτιδες τότε, μέχρι τον μετά. Δεν πιστεύουμε για αυτά που μας είπες, παρά μόνο πιστεύουμε από αυτά που βλέπουμε, από αυτά που ακούμε και από αυτά που νιώσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ποιος ζει, ποιος αγαπάει πραγματικά δίχως συμφέροντα, ποιος σέβεται τον άνθρωπο. Οι ψευτοπολιτισμοί, οι ψευτοσύμμαχοι, οι ψευτοαυτό, όλα αυτά τα πράγματα είναι ότι θέλουν να κάνουν το κέφι τους, το χατήρι τους, για να υπάρχουν. Γιατί δεν το αποκλείω αυτό και θα το καμαρώσω, παρότι που δεν το έχω γευτεί γιατί δεν έχω πάει σχολείο. Η φιλοσοφία των Ελλήνων, οι γνώσεις, οι πραγματικές, που τις αφαίρεσαν, τις πήραν αυτοί κλεμμένα και εμείς παίρνουμε ξένα πράγματα, το τοποθετούμε μέσα σε ελληνικά λεξιλόγια και αφήνουμε τα σωστά, όμορφα, τη φιλοσοφία εκείνη που πραγματικά ερχόταν. Προσέξτε τώρα ένα τέτοιο, τελειώνω. Σε ποιο, στο γήπεδο στην Αθήνα, πως λέει, μαρμαρικό στάδιο, πως το λένε εδώ, Καλλιμάρμαρο στάδιο, έτριχαν κάποτε δύο αδέρφια και ήθελε βεβαίως το μαραθώνιο. Και όταν εκεί τότε στεφανόμενταν με κλονάρι ηλιά, όχι με εκατομμύρια, όχι με καυγά, όχι με πόλεμο έξω ύστερα, υποκεφαλαιτισμοί. Αυτά είναι η βαλτά. Προσέξτε τα. Αλλά τι έκαναν. Πήραν τον πατέρα τους στον νόμο και έφεραν γύρω στο στάδιο. Μα είπανε, αυτός μας έφερε στη γη. Σε αυτό κουστάμε και σε αυτό πνευματικά. Υπάρχει αυτός ο σεβασμός σε μένα. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές. Χαίρομαι στον αγώνα πραγματικά. Θέλω να υπάρχουν. Δηλαδή, να υπάρχει ο αθλητισμός. Αλλά όχι τίου του είδους εμπορίου και εκμετάλλευση και μη πω και άλλα χειρότερα ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν η Σαμαρίτιδα σήμερα έγινε Απόστολος, κήρυξε και έβγαλε τον κόσμο απάνω, και εκείνοι άκουσαν, βεβαίως τις είπανε αυτά που μας είπε, σωστά ήταν, αλλά εμείς νιώσαμε κάτι διαφορετικότερα, κάτι ομορφότερα. Να τα διάρκει πραγματικά. Και εγώ να το νιώσω και εσείς να το νιώσουμε, γιατί έχουμε ανάγκη. Καυσίλα υπάρχει, γκάινας υπάρχει, μόδισμα υπάρχει. Τα πάντα δίπλα είναι δίπλα, τα πάντα κινείται ο εχθρός ύπολα με διάφορα πρόσωπα τα οποία είναι. Και τα βλέπουμε πολλές φορές σε πολλές θέσεις. Και μέσα στην εκκλησία, και μέσα στην πολιτεία, και μέσα στο εμπόρευμα, και μέσα δεξιά και αριστερά, και μέσα παντού. Να ενεργήσουν, να ενεργούν έτσι που να θέλουν να απομακρύνουν τον άνθρωπο από το Θεό και να αρχίσει ο άνθρωπος με τον συνάνθρωπο να τρώγεται, να αδικείται και να περιφρονείται. Αν είναι πολιτισμός αυτός, ας το σκεφτούμε και ας ζήσουμε. Δάτε πραγματικά. Ηρωίδα, επαναλαμβάνω, Μυροφόρα. Ηρωίδα πραγματικά Αγία Φωτεινή. Εις Απόστολε, πρέσβε προς Κύριον, ελεηθήνε και σωθήνε και να δυναμώσουμε, να την μιμηθούμε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη σύγχρονη εποχή.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Σίμων, ο Άγιος Απόστολος, είναι ο ίδιος εκείνος, ώστις και Ναθαναήλ ονομάζεται, καταγόμενος εκ Κανά της Γαλιλαίας, λέγεται δε ότι ούτως ήτο και ο νηφίος του εν Κανά γάμου, εις τον οποίο προσκληθείς ο Κύριος μετά των μαθητών αυτού, μετέβαλε το είδωρ Σίνων. Όθεν ειδών ο Σίμων το θαύμα τούτο, αφή και νύφην και γάμων και οικίαν και ακολούθησε το Χριστό, το φίλο και θαυματουργό και νυφαγωγό και νυφίο των καθαρών ψυχών. Επειδή δε ο Άγιος Σίμων ήτο εις εκ των 70 μαθητών και Αποστόλων του Χριστού, ευρίσκετο μετά το λοιπόν Αποστόλων εν το υπερό, εν θα επλήστε εκ της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, δήμησεν εν είδη πυρήνων γλωσσών κατά την ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Περιελθόν λοιπόν ούτως μετά ταύτα ως Απόστολος, πλείς τα μέρη της Οικουμένης απεκάλυπτε πανταχού την πλάνη της Πολυθεΐας. Διήλθε δε και όλη τη Μαυριτανία και τα σχόρας της Αφρικής, κηρύττων των Χριστών. Κατόπιν ελθόν και εις την Αγγλία και πολλούς απίστους φωτίσας δια του φωτός του Ευαγγελίου, εσταυρώθη υπό των ιδωλολατρών και τελειωθείς εναταφιάστη εκεί. Ζηλωτής δε ονομάστη, διότι είχε ζήλων πολλήν, δηλαδή αγάπην, θερμήν και υπερβάλλουσαν προς τον Παντοκράτορα Θεόν. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και αυταδέλφων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος, οι Άγιοι Μάρτυρες, κατοίκοντο εκ της χώρας της Καλουμένης των Βασκώνων, εκ πόλεως Πρεφακτών, ευγενείς κατά το γένος και πλούσιοι, ιοί του άρχοντος της πόλεως Βιταλίου, ανατραφέντες εν τη ευσεβία και εν τη μελέτη των θείων γραφών, δια της διδασκαλίας Ονησίμου Τινός, Αγιωτάτο Ανδρός, κηρύττοντος των Χριστών. Ούτε λοιπόν αφού ηρωτήθησαν υπό του Ανιγγελίωνος, ως τη εστάλη εκ της Ρώμης με γράμματα βασιλικά, απεστάλησαν παρεκκίνου εις τη Ρώμη προς το Λυκίνιον. Ο Λυκίνιος έστειλεν αυτούς εις τον Βαλεριανόν ή να τους εξετάσει. Ο δε Βαλεριανός έστειλεν αυτούς προς τον ηγεμόνα Διομήδην και ο Διομήδης απέστειλεν αυτούς προς τον Τέρτυλον, ως της ήτο ηγεμόν της Σικελίας. Υφενός εκάστου λοιπόν των ανωτέρων ηγεμόνων εδοκίμασαν οι Άγιοι διάφορα είδη βασάνων. Τόσο δε ήσαν ευάσανοι εκείνες σκληρέ και αφόρητοι, ώστε μία μόνο εκ τούτων ανάλλως ήθελε δοκιμάσει, ασφαλώς ήθελε να αποκάμει ή μάλλον θα απέθυνει και εξ αυτής. Τελευταίον δε έλαβον οι αείδημοι παρατερτήλου το τέλος του μαρτυρίου. Και ο μεν Αλφιός αποκεφαλίστη, ο δε Φιλάδελφος υπλώθη επί πεπειρωμένης εσχάρας και ο Κυπρίνος ετέθη επί πεπειρωμένου τηγανίου και ούτως ανήλθον και οι τρεις ούτοι Άγιοι νικηφόροι στους ουρανούς. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών ησυχίου του ομολογητού. Ησύχιος ο Όσιος Πατήρ ημών και ομολογητής κατήγετο εκ της εν Γαλατία πόλεως Άνδραπα ή το δε αγαθός και πράος. Καθώς δε το όνομά του ή το Ησύχιος ούτω φερονίμος είχεν ήσυχον και την πολιτείαν αυτού. Παρακαλέσεις λοιπόν το Κύριο να δείξει εις αυτόν τόπον όπου να ησυχάσει και να ευαρεστήσει το Θεό προσετάχθη διαθεϊκής αποκαλύψεως ή να καταβεί στα μέρη της θαλάσσης και κατοικήσει εις όρους τι ονομαζόμενον Μαΐωνος. Όθεν εκεί μεταβάς διέτριψεν επί έτη πολλά. Έπειτα να χωρίσας μετέβει στο εκεί πλησίον είδωρ, ένθακτή σας μικράν εκκλησίαν επωνόματι του Αγίου Ανδρέου, διήνυσε καλώς το υπόλοιπο της ζωής του, εν υπομονή και ασκήσει, τελέσας δε και πολλά θαυμάσια, εξεδίμησε προς Κύριον. Τι αυτή η μέρα όσους πατήρ ημών Λαυρέντιος εν ειρήνη τελειούται. Λαβρέντιος, ο Όσιος πατήρ ημών, εγένετο μοναχός εν τη μεγίστη λαύρα του Αγίου Όρους, αλλά ένεκα της επικρατούσης τότε εν το Αγίο Όρι και κυρίως εν τη λαύρα αιρέσεως των Βαρλάμ και Ακινδύνου, ανεχώρησεν εκείθεν και μετέβη στην επαρχία Βόλου εις το χωρίον Άγιος Λαβρέντιος, όπου επεδόθη εις οικοδομήν ιερού μοναστηρίου. Βασίλευε δε τότε ο ευσεβέστατος βασιλεύς Αλέξιος ο Κομνηνός, ώστις και έστειλε εις τον Όσιον Χρυσόβουλον, ως και το απαιτούμενο χρυσίον και ιερά σκεύη προς οικοδομήν του ναού, ώστις συνεπληρώθη εις τους 6.886 χρόνους από Αδάμ, από δε Χριστού 1.378. Ο ίδιος ο Όσιος Λαβρέντιος ίδρυσε και σκήτην επωνόματι της μεταμορφώσεως του Χριστού και του προφήτου Ηλίου. Τη αυτή ημέρα του Οσίου πατρός ημών Σιμεών, επισκόπου Σουσδαλίας εν το Σπηλαίο ή Σπηλαιότου του Ρώσου. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισισέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και επερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών.

Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων.

0: Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Σημών, πάντοτε.

όσο σημάτια. Εκτείνον τον ουρανό ως υδέγνω, στεγάζομαι μίδες φτεκαρό αυτού. Ότι φύσιν έχει την επίβαση αυτού, που εκπατώνει νυπτερίων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματο και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιεινή με την ασφάλεια να αυτή ίσο πληθήσετε στον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ως σημάτων το περιβόλιο αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτίμησε όσου φέψονται, από φωνή σου ροντίσου δουλειά σου συν. Αναβαίνουν συνόρι και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπο, νόνε θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου, ο παρελέξονται, ο δε επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο εξαπρός θέλων πηγάς εμφάλαξη, να αναμέσουν των ωραίων διαλέξονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Φωτίζον όρια εκ των υπεραών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κλίνεση και εκλώνει τη δουλεία των ανθρώπων το εκθαγαγινότων εκ της γης. Και είναι ως ευραίνει καρδίαν ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπον ενελαίο και άρθρος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί η στρουθία ενός έσωση του ρεοδιού η κατοικία εκεί ταυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έχνε την δύση αυτού. Έθος σκότος και αγένεται ο νύξεν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρφάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέφυλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάνε σοφία επίσα, σε πληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύγωρος, εκεί επετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράγουν ούτω όσον έπλασσας εμπέζεν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοχώς ειδούν επίδροφην αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξου συν. Άνοιξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσω το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψωση και εις τον πούν αυτών επιστρέψωσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χριστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Κοίτω η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφραγκίσεται Κύριος επί της αιρής αυτού, που επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτή τρέμπινο αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ειδη θεία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραγκίσω με το Κυρίο. Εκλείπη εν αμαρτωλή από της γης και άνομαι, ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έχω την δύση να αυτού έχει σκότος και γένει του νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάνε σοφία ποιήσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και νύ και έγιος τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

μνημονεύσαν δες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Επίσης πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης,

0: λαχύντος το μαζίου και θύρα περιοχής περί τα χείλη μου.
1: Μη εκκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζεστε προφά.

Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δείχθησαν ως υπάρχοντες

Εν το εκλυπίνεξε μου το πνεύμα μου και εσύ ένωστα στρίβος μου. Αληθώσαμε.

0: και στην ψυχή μου το εξομολογήσαστε το όνομα της σου.
1: Εμέ υπομένους οι δίκαιοι έως σου ανταποδός μη.
0: Αθέωνε και τραξάσι Κύριε, Κύριε Ισά, ακούσον της φωνής μου.
1: Γεννηθεί το ταότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δεήσεως μου.
0: Υπόστησε ότι παρασύ ο ύφος γόσεστη ώστι φωτοφανής και τέχνη εις του σωτήρος Αναστάσεως ημερών με σώτης η Παναγία ως με συμβρία φεδρά φρικτόρουσα κόσμων θείες χάρισι Χριστού της εγέρσεως λαμπαδοχούσα τεραστία της αυσταρσίας απαστράφητα σύμβολα και προδείχνηση την εισή ύψος ανάληψη. Φαίνει την πόλη έραστον του πνεύματος έλευση πεντηκοστής της πανσέτου την λαμπρότα την πανηγύρι διό και παρέχει

Από τη λαϊκή πρωία μέχρι νυχτό, από τη λαϊκή πρωία έλπισα το Ισραήλ. Είχα κύριο μέσω του ιερού αισθητικό. Ο απερίγραπτο Θεό και κύριο. Θεό αρήθη και φύση. Καρδί μαντροτοθή. Περίγε γραμμένο όχθη σώμα. Σπάση να νεύριζε τα ζωή ρηπτά ρήματα, η σπάση λέγοντας ψυχάς εκαθάρτητε και του κάψονος των παθών αναψύξατε. Μη της αποστερήσει το της πούσεως άνθρωποι, θεία καρχάρι δωρούμε της αθανάτου και κρύπτωμα και της βασιλείας συνεθέξιμη το πίστη και δοξαστήσετε.

0: εσάς της αθλήσεως, Θεόφρον παρόλυε αθλητών ικαλών, ιερέων ευπρεπία ισοστασίε, των Αγίων Αγγέλων ότις πλάνης, την ισχύν εξαφανίσαστε, ο μακάριστε μόκιε.
1: Ότι έκρατε όθητο έλεος αυτού εφημάς,

και ανδριαμό κι ελιπενόμενος ουρανογάλ χαλευκτός αιγονάς αίδη με μάχαιρα παρατάξεις δυσμένων παντελώς αφανίζουσα όθεν σήμερον την φωσφόρον εκπόθου και αγίαν

δώσει η λαρό Αγία Ζώσης.

0: Στο Θεσσαλικό Κυρίου εναβλέσει του Θεού ημών, ιδού διευλογείτε τον Κύριο, Πάντες ιδούλη Κυρίου.
1: Υπομεν πάντες εξ όλους ψυχής και εξ όλης της διανοίας,

0: των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίος ζωής, ειρήνης υγείας, σωτηρίας επιστέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν την πολύ ταύτη, των μοναζουσών, εν την Αγία Μονή ταύτη, και πάντων των ευλαβών προστινητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής.

ελάρθεν αμαρτήτως πλατείνε ημάς ευλογητός η Κύριε Οτός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων του όνομά σου στους αιώνας αυτού. Γέντο Κύριε το ελαιός ο θυμάς κατάπληκ πίσαν επίσα ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνεχισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φωτισών με τη δικαιωμασή σου, Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των κοινών σου, η παρήγηση πρέπει έλεγχη πρέπει να σε δόξα πρέπει.

0: φύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη
1: της,
0: πέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κύριου.

να έπαιρνε τους δολούς της επικονομίας του κόσμου, που της δρυπέντης φοράς δεν τον πέδεξαν αυχαίνες τους ανθρώπων, άναμενες βοήθειαν τους στον περιμένος έλεος, και την συναπεδεχόμους στο τυρίες δε επιλέξεων βαδί καιρών και τόσο εσπέρον, και την προσιούσαν οίκτα παντός σε θροπάστα και με διαβουλτίες ενεργείες των ριζωματίων και ενθυμίσουν πολλών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογημένο και δεδοξασμένο,

0: πάντες προσκυνούντες Χριστέ ο Θεός, την τρίμερον σου Ανάσταση δοξάζομεν δι' αυτής γαράν εχένησας, την καταφθαρίσαν των ανθρώπων της συμπάντο δύναμε και την εις ουρανούς ανώδων καθυπέδειξας ημίν, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Προσεήρα τους οφθαλμούς μου τον κατοικούντα εν το ουρανό, ιδού ως οφθαλμή δούλων της χείρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμή παιδής και της χείρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου υπτηρήσε ημάς, η θέλων δάκρυ συνεξαλείψε, των αίμων πτεσμάτων Κύριε των χειρόγραφων και το υπόλοιπον της ζωής μου δια μετανοίας ευαρεστείς εσύ. Αλλο εχθρός απατάμε και πολεμεί την ψυχή μου Κύριε πριν εις τέλος απ' όλο με σώσον με.
0: Λέσουν ημάς Κύριε, λέσουν ημάς ότι πολύ ευπίστημεν εξουδενώσεως επιπλείον ευπίστη

0: Χριστόν τούνο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήταν η οφθαλμία μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πώς αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κύριος, Άγιος ο Πάτος Χριστός, με δόξα παρμή και ήρων και ήρων πέμπτων και μη χέρι και σώνας του ώρα. Παραγία Θεά, Συνέβης ο Δημάς, Κύριοι Λάστας, Μαθείς, Συμονές, Πασιλικός, των Θεσσαμονίας και Άγιε επίσκεψε και ήρθε της ασθενείας ημών, ένα και το μόνο σου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, δόξα παρμή και ήρων και ήρων πέμπτων και νύν και αίκαι στου σώνας των άλλων, Πάτερ ημών, εν τη χώρα της Παγίας, τίτω το όνομά σου, Πρόεδρε της Κύριος και τίτω θέλημά σου, ως ημών τον άρτον ημών των Ευγείων σου μας επί σήμερα και άφησε με τα οφείλματα ημώνας και εμείς αφήνε τις οφείλες ημών. Και μη σε ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν αλλά ρίζει ημάς από την πολιτική.
0: Χριστού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός σου

0: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώς η Κύριος ο Θεός την Αγία και από την Χριστή τον Ευσεβό και τον Θεό Χριστιανών. Συν τη Αγία Έκκληση από τον Πόλη τον Κόλκη Αιραμονή κάπτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτότη σώσον ημάς.
1: Σημεία τέρα του Θεού ή μια δοξοτέρα να συγκρίτου στον Σεραφείο. Την αδιαφθόρος να ολόγω και τους αγγελόντους να το έχουν σε μεγαλύτερο.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε,
1: δόξα. Δόξα, Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Νύ και Ρήγε, όλα τα λαμβούν, θυελέσου, θυελέσου, θυελέσου, ο Πάτρα Άγιε
0: Πόλους. Ω Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναπράντου και Παναμό Μαγείας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίου Εδόξων ο Μάρτυρος Γεωργίου του Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολύχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων, Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Εδόξου Πρωτομάρτυρος και Έρχη Διακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξυρο Μάρτυρος Μοκίου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Κυρίλου και Μεθοδίου των Ισαποστόλων και Φωτιστών Οσλάβωρων, την μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον Ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Και χρειάς διαφυλάτη πάντα σημάς καλόξιμος.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Η μέρα που μας πέρασε. Το πελάτη εκείνο που έχουν παγωθεί οι πέτρες από την τριχιά ή και από τις αλυσίδες ακόμα μένει και θα μείνει και θα είναι πραγματικά ένα σημείο προσκυνήσεως. Σε αυτό το πηγάδι η Σαμαρίτιδα αυτή η γυναίκα που ζούσε μια δική της ζωής όπως

καμία αντίληψη. Καλό είναι το να βοηθήσει κάποια πράγματα. Αλλά είπα και θα του πω πάλι ότι είπα και το πρωί, η σπατάλη του νερού θα μας τυχήσει, γιατί έχουν μολύνει τα νερά και δεν βλέπεις κανένας ορίζοντας και κανένας έχουμε χύμα να μπορέσει να ποτίσει ακόμα έστω και τον κάμπο, έστω και τη μάνα γη, γιατί είναι μολυσμένο. Τα απόβλητα από διάφορα εργοστάσ, τα απόβλητα από διάφορα εργαλεία, μηχανήματα, οι άλλες εφερβέσεις, όλα αυτά έχουν μολύνει πραγματικά τον ορίζοντα αυτό που, δηλαδή τον αγωγό, αυτό που ακριβώς είναι τι, η ζωή των φυτών. Η μάνα γη τα θρέφει και το νερό τα ποτίζει και τα δροσίζει και ζωγονούν. Έτσι ακριβώς είναι και ο άνθρωπος. Θρέφεται από τη μάνα γη και από το υγρό, επειδή έχω ακούσει και το πιστεύω ότι έτσι είναι, 75% άνθρωπος είναι υγρό, νερό. Πόσο χρειάζεται πραγματικά αυτό να το εκτιμήσουμε και να το σεβαστούμε. Εδώ στο σημείο αυτό τώρα η Σαμαρίτιδα πήγε να πάρει νερό και ζούσε ένα δικό της κόσμο, είπα. Ο δικό της κόσμος ήταν πάρα πολύ αντίθετος και οπωσδήποτε υπήρχε και ένας χωρισμός, μια διαφωνία η Σαμαρίτη με τους Ιουδαίους. Πλησιάζει λοιπόν εκεί ο Χριστός με τους μαθητάς. Στέκεται στο πηγάδι που είχε ο ίδιος ο τότε, ο Ιακώβ, που είχε φτιάσει και ο ίδιος δροσίζονταν και όλη η οικογένεια και τα πάντα, αλλά και τα ζώα ακόμα. Κάθεται γιατί είναι καρδιογνώστης. Ξέρει τι θα συμβεί και περιμένει εκεί. Και τους μαθητάς τους στέλνει στην πόλη για να αγοράσουν διάφορα τρόφιμα για να μπορέσουν και αυτοί να περάσουν την ημέρα. Και όταν ακριβώς έφτασε η ώρα μεσημέρι, 12 η ώρα παρακαλώ, 6, λέγεται στη Βυζαντινή, 12 η ώρα, τέτοια ώρα ακριβώς, και η Εύα παραπάτησε, γλίστρησε, γελάστηκε και παρασύρθηκε και έγινε ακριβώς αυτό που έγινε, η πτώση του ανθρώπου. 12 η ώρα ακριβώς τώρα εδώ η Σαμαρίτιδα βρίσκεται σε αυτό το πηγάδι με τόσο δροσερό νερό, αλλά με τον δημιουργό του σύμπαντος δίπλα καθεστώς. Πλησιάζει αυτή, δεν του δίνει σημασία γιατί τον είδε ότι είναι ο Θεός, και εκείνος κάνει το μικρότερο. Ω Θεέ μου, η μακροθυμία σου, η αγάπη σου, πόσες φορές και σε μένα και στον καθένα μας θα έχεις κάνει έτσι και με κουζάμε να αντιδράμε να κάνουμε ότι κάτι είμαστε περισσότερο με τον εγωισμό μας, με τα πείσματά μας, με αυτά τα πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα που είναι, πρέπει λεπτομέρειες να τα έχουμε και να τα ζήσουμε αυτά τα πράγματα. Δώσ' μου λίγο νερό να πιω. Αμέσως αυτή σηκώνεται με τον ύφο και λέει, εσύ Ιουδαίο ζητάς από μια γυναίκα Σαμαρίτιδα νερό? Φου, το θεώρησα ότι τι, ταπεινώθηκε πολύ, γιατί ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού που τότε ήταν Ιουδαίοι. Ζητάς από μένα αλήθεια? Ναι. Και μην ξεχνάς, αν θέλεις, ότι τι, από αυτό το νερό αν μου δώσεις, και αν θα πιείς και αν θα πιω, πάλι θα διψίσουμε. Αν σου δώσω εγώ όμως το νερό αυτό που θα, που μπορώ να σου δώσω, δεν θα διψίσεις τον αιώνα. Τι λέτε?

Το πεγάδι βαθύ. Κουβά δεν έχεις. Τριχιά δεν έχεις. Πώς θα το βγάλεις το νερό? Και ο Χριστός δεν μιλούσε αυτό το νερό. Μιλούσε την άβρα, τη δροσιά, την ανακούφιση, τη δύναμη, το φωτισμό, αυτό που έχει ο άνθρωπος και θρέφεται ο εσωτερικός, ο ψυχικός κόσμος. Δεν θρεφόμαστε μόνο με άλλα β' υλικά πράγματα για να κάνουμε αυτό που λέγεται κορμί, είτε ακόμα παχύ είτε αδύνατο πάντα όλα. Ο άνθρωπος έχει σημασία περισσότερο ότι είναι τι? Πνευματικός εσωτερικά. Και αυτή είναι, εκεί είναι το κατοικητήριο και εκεί είναι και η αξία του ανθρώπου. Από εκεί ακριβώς τι? Είναι και η ψυχή η οποία θα επιστρέψει μια μέρα των ημερών και θα πάει από εκεί που ήρθε. Η ψυχή μου επέστρεψε στενά από αυσήν σου, για να μπορέσει. Αλλά θα αναπαύεται? Θα αναπαύεται, ρωτάω τον εαυτό μου. Θα αναπαύεται, ρωτήστε τον εαυτό σας. Ή θα είμαστε σε κάρβουνα αναμένα από τις απροσεξίες μας και από τις αδικίες μας και από όλα αυτά τα οποία πραγματικά μας χωρίζουν, ή ακόμα, γιατί να πω μας χωρίζει μόνο το Θεό, αλλά και μέσα μας δεν βρίσκουμε ησυχία όταν έχουμε γκρίνιες και φαγωμάρες και εγωισμοί και τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει ησυχία στον άνθρωπο, γιατί ακριβώς ο Ιωσφόρος δεν θέλει να δει τον άνθρωπο να ζει ευχάριστα και να ζει ήρεμα. Τον θέλει να τον ψήσει, τον θέλει πραγματικά ή δυνατόν να τον απομακρύνει από τη γαλήνη αυτή τη χάρη του Θεού, για να μπορέσει πραγματικά να είναι τι? Δούλος του. Και έτσι τα πράγματα καθαρίζουν. Αν σου δώσω εγώ αυτό το νερό, δεν θα δεψάς. Είπα και το πρωί, το πήρε κάποιος, δεν το δίνεις και εμένα αυτό το νερό, να μην έρχομαι από εδώ από την πόλη μέχρι να πάρω νερό? Τα πράγματα πραγματικά είναι πάρα πολύ διαφορετικότερα. Ανοίγει τώρα, χτυπάει ακριβώς την παγωμένη, την σκληρή και άφωνη και πολλές φορές στραγγαλισμένη συνείδηση που είχε μέσα της. Φώναξε και τον άντρα σου να το πάρει με αυτό το πράγμα. Και είναι, απαντάει και λέει, ναι, δεν έχω άντρα. Πέντε είχες και αυτόν που έχεις δεν είναι άντρα σου. Έσπασε μέσα της. Ραγίστηκαν τα πάντα. Έσβησε, έλειωσε η κολόνα του πάγου που έχει μέσα. Τον εγωισμό που έχει να επιδείξει ότι κάτι κάνει κατόρθωμα, γιατί έχει τέτοια παρανομία, τέτοιες παράνομες πράξεις στη ζωή του. Γιατί και σήμερα παρόμοιες πράξεις γκορδώνουν, καμαρώνουν και κρίνουν και καταδικάζουν τους απλούς ανθρώπους. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, μια αλήθεια μες στον κόσμο. Δρέπεται περισσότερο εκείνος που πραγματικά κρατάει τον εαυτό του σε μια ισορροπία από ότι εκείνος που είναι τόσο άσωτος και τόσο πραγματικά σπάτανος και τόσο μια ανήθικη πραγματικά ζωή στον κόσμο και τον θεωρεί ο πισοδρομικός, δεν είναι προοδευμένος. Γιατί ακριβώς τα πράγματα, όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο που ανεβαίνει ο εγωισμός μας και έχει ένα, θα πω τη λέξη, ένα κόκκινο άλογο που είναι διψασμένο, διψά για αίμα, αυτά τα πράγματα, τέτοια πράγματα σήμερα μέσα στον κόσμο έχουν σερβίρει και έχουν πραγματικά, ζούμε οι μισοί άνθρωποι κάτω από τέτοιον, εφιάλτη. Εκείνη όμως όλα αυτά τα πράγματα που είχε έσπασαν, είπα, και έτρεξε πραγματικά για να πάει στην πόλη να κηρύξει, την αλήθεια, να κηρύξει και να πει για τα σφάλματα τα οποία είχε κάνει και πως καρδιογνώστης αυτός, άγνωστος αυτός, με λεπτομέρειες όλες αυτές τις οποίες έζησα εγώ. Θα βάλω λιγάκι τελεία εδώ. Φοβάμαι περισσότερο τις λεγόμενες μαλακότερες και μικρότερες αμαρτίες, αυτό που είπα και στην αγρυπνία.
το να κρίνω, να κατακρίνω, να κουτσιμπουλεύω, να, και να μισώ, να δικού γιατί είμαι αδική και πράγματα. Θεωρούμε αυτά αμαρτήματα σοβαρά. Βεβαίως υπάρχουν και τα θανάσιμα και τα αμαρτήματα, όλα καμία αντίρρηση. Εκεί όμως όταν σε δαγκάνει ένα σκυλί δυνατά, ψάχνεις αμέσως να κάνεις μια θεραπεία. Και αν όμως αλλακτάει και σου λέει κάτι τέτοια πράγματα, δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή, πιο επικίνδυνο είναι τα μικρά, τα οποία δεν δίνουν σημασία και γίνονται όγκος, από τι πολλές φορές τι, από ένα μάθημα σοβαρό, πραγματικά θανάσιμο, να σωθείς και να σωθούμε. Γιατί ακριβώς τότε ζητάμε πραγματικά την πραγματικότητα, την αλήθεια. Μετανιώνουμε για αυτό που γίνεται. Στα ρηχά αμαρτήματα όμως, όπως είναι είπα, όλα αυτά τις μικρότητες τις οποίες λέμε, όλες αυτές γίνονται όγκο, γίνονται ακριβώς τι, όπως είπα, για να γίνει σήμερα μια κολόνα σε ένα κτίριο, οπουδήποτε πετραδάκια έχει μέσα, χαλίκια έχει μέσα, αλλά πέσει πέφτει η αδιαφορία, πέφτει το τσιμέντο και γίνεται ύστερα μπετόν αρμέ και γίνεται τι, κολόνα ολόκληρη που δεν κουνιέται με τίποτα. Γι' αυτό είπα ότι είναι πιο επικίνδυνο αυτά τα πράγματα τα οποία δεν τα προσέχουμε και λέμε δεν είναι τίποτα αυτά, από τι κάτι που είναι σοβαρό. Γιατί στο σοβαρό, επαναλαμβάνω, αλλάζω πορεία ή κολεμπάω στην αμαρτία. Αλλά περισσότερο ότι τι, πάρα πολλοί άγιοι πραγματικά το έχουν ζήσει έτσι, στη μετάνοια που υπάρχει, στην αγάπη και μακροθυμία του Θεού, που βλέπει πραγματικά τι, καλεί του Ζαχαίου, καλεί τόσους και τόσους που πραγματικά τελώνει και υπόρνει προάγουση στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ένιωσαν το δάγκαμα της αμαρτίας, μετανιώνουν, καταδικάζουν και αλλάζουν πορεία ζωή. Τα ρηχά τα πράγματα τα οποία λέμε δεν είναι τίποτα, δεν είναι, και νομίζουμε τον εαυτό μας ότι εκκλησιαζόμαστε ή ακόμα κρατάμε νηστεία, ότι είμαστε καλύτερα από τους άλλους, αυτός ο κρυφός εγωισμός έχει βαρύδια, έχει μολύβι, δεν έχει φτερά, δεν είναι απλό όπως το βλέπω, αλλά είναι βαρύτατο, γιατί ογκώνονται αυτά τα πράγματα όλα. Γι' αυτό λοιπόν μας χρειάζεται όσο είναι δυνατόν με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε να καταδικάζουμε, μα οποιοδήποτε, είτε ακόμα μη γέννητο, και τα θανάσιμα αμαρτήματα αλλά και τα μικρά αμαρτήματα, μην τα αφήνουμε να ογκωθούν, μην τα αφήνουμε να γίνουν ολόκληρο βουνό, γιατί δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και δεν μπορούμε να καθαρίσουμε τη θέση μας. Προσοχή, και ιδίως αυτά περισσότερα είναι πάντοτε γέννημα θρέμα, είναι τι, βομβαρδίζεται αυτό που λέγεται εγκέφαλος, τα ποτίζει όλα τα αγαθά, η ταπείνωση τα ποτίζει όλα τα σκληρά και τα άπονα, ο εγωισμός. Άμα θα έχουμε ταπείνωση κατά Θεόν, άμα θα έχουμε ταπείνωση πραγματικά που θα μπορέσουμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και σε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες, τα πράγματα θα αλλάξουν πάρα πολύ στην πορεία της ζωής μας. Γι' αυτό λοιπόν η Σαμαρίτιδα γίνεται σήμερα εις Απόστολος, κήρυκας, κατεβαίνει στην πόλη, ειδοποιεί τον κόσμο και με λαχτάρα ο κόσμος πραγματικά. Και εδώ θα πω κάτι που είναι τι, πάρα πολύ που πρέπει να το προσέξουμε, ότι εμέν οι Ιουδαίοι τον έδιωχναν τον Χριστό, φοβότουσαν σε πολλά σημεία, δε εκείνοι μείνουν μαζί μας, μείνουν με θυμόν, και έμεινε δύο μέρες μαζί τους. Για να δούμε, τους χώρισαν μεν οι Ιουδαίοι ότι είναι οι Σαμαρίτη πιο αμαρτωλοί, αλλά τον ζήτησαν να μείνει κοντά του εκεί πέρα για να τους βοηθήσει, γιατί ένιωσαν πραγματικά τι, ότι αυτός ήταν ο σωτήρας, από εκεί έβρισκαν την ανακούφιση. Δε εκείνοι τον έδειχναν, και συγκεκριμένα ενθυμίστε τώρα όταν με τον δαιμονιζόμενο, και όταν ακριβώς τι, και με τον, όταν πήρανε τα κοπάδια από τους χείρους που είχαν δεξιά και αριστερά, που έπεσαν μέσα στα του και ειδοποίησαν την Παναγία ότι να φύγεις από τα όρια μας, είπαν του Χριστού, γιατί είχε κατά συνόροντά τους που ήταν
λαθρέμωρα τα πράγματα. Λαθρέα κυκλοφορούσαν. Γιατί απαγορευόταν και απαγορεύεται σε τέτοιες θερμές χώρες να φάνε χοιρινό κρέας. Γι' αυτό λοιπόν τα πράγματα πρέπει να τα πάρουμε τη σειρά. Ό,τι σφάλμα και αν είναι, μικρό μεγάλο, το συντομότερο να το καταδικάσουν. Το συντομότερο να συμφιλειωθούν. Το συντομότερο να μάθουν να συγχωρέσουν. Το συντομότερο να μάθουμε να ακριβωθεί. Να ζήσουμε αυτό που ακριβώς θέλουμε. Πρέπει να αρχίσουμε από εδώ. Και με τη βοήθεια του Θεού να μπορέσουμε πραγματικά. Γιατί εκείνος τα χρέη μας είναι πάρα πολύ μεγάλα από ό,τι ακριβώς θα απολαύσουμε. Και δεν γίνεται να πούμε, αλλά η μακροθυμία του Θεού, η αγάπη του Θεού, και άμα δει την προσπάθεια, την προσπάθειά μου, την προσπάθειά σου, την προσπάθειά μας, ότι θέλουμε να διορθωθούμε, θέλουμε πραγματικά να συμφιλειωθούμε, θέλουμε πραγματικά να συγχωρέσουμε, επαναλαμβάνω, τον συνάνθρωπό μας, γιατί αν δεν τη συγχωρέσουμε, μη λένε λόγια. Και άφησε μην τα φωλή με τα εγγόνιος και εμείς αφήνουμε τις φωλή. Δεν αφήνεις, δεν αφήνω. Και λίγο και από πάνω. Να μιμηθούμε βεβαίως όχι στην πρώτη σειρά, να μιμηθούμε από τη στιγμή που γκρμάει ό,τι έχει μέσα και δεν έχει άτακτο, λιώνουν πραγματικά όλη εκείνη η σκληρή πάγη που έχει μέσα και τον εγωισμό και γίνεται απόστολο. Μπορείς και εσύ και ο καθένας μας να γίνει ένας μικρός Απόστολος, σε μεγάλος Απόστολος, ένας κήρυκας πραγματικά, ένας μάρκας πραγματικά, που μπορούμε, γιατί άνθρωποι ήσαν και εκείνοι που μαρτύρησαν, εκατομμύρια των μαρτύρων που υπάρχουν, πραγματικά απλοί άνθρωποι, και οπωσδήποτε δεν ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα, αξιώνει ο Θεός πραγματικά τον άνθρωπο να τον κάνει τι, όντως τι, δυνατόν να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες, για να του δώσει δύναμη και κουράγιο, και του δίνει ακόμα τι, και το στέφανο της δόξης, όπως και ακριβώς και η Αγία Φωτεινή εις Απόστολο σήμερα, όσο αμαρτωλικά ζούσε και αμπιτάνιωσε, τη στεφάνωσε ο Πανάγαθος Θεός μας, και εμείς την παρακαλάμε να μισητεύσει προς τον καθένα μας. Και τόσο λέει και νεκρό, και να του τάβει να τον πατήσει.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Την 11η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκίου. Μόκιος, ο Άγιος Ιερομάρτης, σήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Διοκλητιανού του βασιλεύσαντος κατά τα έτη 284-305. Οι δε γονείς αυτού, ονομαζόμενοι Εφράτιος και Ευσταθία, ήσαν ευγενείς και πλούσιοι και κατήγοντο εκ της παλαιάς Ρώμης. Εχρημάτισε δε ο Άγιος ούτως ιερεύς της εναμφιπόλη εκκλησίας, προσέχον πάντοτε εις το να διδάσκει κηρύττων των Χριστών και παραγγέλων στους ανθρώπους να απέχωσε της πλάνης των ειδώλων. Ενώ δε ο ανθύπατος Λαοδίκιος προσέφερε θυσίαν εις τον ψευδοθεόν Διόνυσον και οι άλλοι δολολάτροι ήσαν εκεί συνηγμένοι, τότε ο Άγιος Μόκιος μετέβη και εκρήμνησε το βωμόν. Συλληφθείς εν εκα τούτου ομολόγησε το Χριστόν Θεόν αληθινόν και πρώτο μεν εκρέμασαν αυτόν, έπειτα δε εξέσχισαν τα σμήνιγκα στις κεφαλής του, τα σιαγώνας και τα σπλευράς του. Μετά τα αυτά ίναψαν κάμινο με στυπίον και κλίματα, των οποίων η φλόξ ανήλθεν εις ύψος έως 7 πύχεων. Εκεί λοιπόν τεθείς ο Άγιος, διεφυλάχθησό ως εκ της φλογός, και οι έξω της καμίνου έβλεπον αυτόν περιπατούντα εν το μέσο της καμίνου με τα τριών άλλων ενδόξων ανδρών, εκ των οποίων το πρόσωπο του ενός ίστραπτε περισσότερον της λαμπρότητος της καμίνου. Αφού δε ο Άγιος εξήλθε να βλαβεί εκ της καμίνου, ερήφθη στη φυλακή υπό του πρίγκιπος Θαλασσίου. Όταν δε μετέβη στον τόπον εκείνον άλλος ανθύπατος ονόματι Μάξιμος, εκάλεσε τον μάρτυρα εις εξέτασιν και επειδή ο Άγιος δεν επίστην αρνηθεί το Χριστόν, αλλά μάλλον τον εκείρητε λαμπρότερον, έδισαν αυτόν επί δύο τροχών υπό τον οποίον αν και ο του Χριστού αθλητής επιέστηκε κατεκόπη, όμως έμεινε παραδόξους αυλαβής. Δια τούτο ερήφθη στα θηρία ή να τον καταφάγωσιν. Η χάρις όμως του Θεού τον διεφύλαξε και δεν ευλάβει ούτε υπό των θηρίων. Όθεν όλος ο λαός εφώναζε να αφήσωσι πλέον τον Άγιο και να μην τον βασανίζουν. Τούτου ένεκα έστειλεν αυτόν ο ανθύπατος προς τον άρχοντα Φιλιππίσιον, ώστις ευρίσκετο εις την πέρινθον της Θράκης, την νυν ονομαζομένην Ηράκλειαν, και εκείθεν έστειλεν αυτόν εις το Βυζάντιον, όπου εξεδόθη κατά του μακαρίου τούτου Αγίου Μοκίου η απόφαση του διαξήφου θανάτου αυτού. Αποκεφαλιστής λοιπόν ο γενναίος αγωνιστής έλαβε παρά Θεού διπλούς τους στεφάνους και ως ιερεύς και ως μάρτης του Κυρίου. Τι αυτή η μέρα επιτελείται η ανάμνηση των γενεθλίων ή τη εγγενείων της Θεοφυλάκτου και Θεομεγαλύντου Κωνσταντινουπόλεως, εξαιρέτως ανακειμένη στη προστασία της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και παρά αυτής διασωζωμένης. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάρτης Διόσκορος, ο νέος ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αργυρού του Θεσσαλονικαίος, αθλήσαντος εν έτη 1806. Αργυρός, ο νέος του Χριστού αθλητής, ήτο από την απονομή της Θεσσαλονίκης. Πρώτου μαρτυρίου του παρέμεινε ούτως στη Θεσσαλονίκη και ήτο υπερέτης ράπτου τεινός. Ήτο όμως νέος χαριτωμένος, καθώς τον περιέγραψαν αξιόπιστοι άνθρωποι εκ Θεσσαλονίκης, ήτινε στον εγνώριζαν. Τούτο δε είναι εκτός πάσης αφιβολίας, διότι δια την αρετή του ταύτη ο Θεός τον εξίωσε της μαρτυρικής χάριτος, τη δε αιτία του υπερχριστού μαρτυρίου του και το τρόπο με τον οποίο εξιώθη του μακαρίου τέλους θέλουμε διηγηθεί εντάφθα με συντομία κατά τα συγγράφους πληροφορίας αξιοπίστων ανθρώπων της Θεσσαλονίκης. Χριστιανός της από τον σοχόν της Θεσσαλονίκης ευρίσκεται και κλεισμένος εις τη φυλακή της Θεσσαλονίκης διαπαράπτωμα τι και μη έχω να πληρώσει την ποσότητα των χρημάτων τα οποία του εζήτη ο Πασάς, τον υπήλε εκείνος ότι θα το κρεμάσει. Ούτως δε ο Σάφρον φοβηθεί στον θάνατον ότι σε εκείνου αθλειότητος είπεν ότι τουρκεύει. Κατόπιν της υποσχέσεώς του ταύτης των εξήγαγων εκ της φυλακής και μετά την άρνηση της θειοτάτης και αγιοτάτης μας πίστης και την ομολογία φεύτου αθλείο, της των αγαρινών αντιχρίστου πλάνης τον έφεραν εις τη καφενείον εις θέσιν λεγωμένην ταχτά καλά δια να τον ουθετήσουν. Τούτο ειδόν ο παντός αργύρου και χρυσού και παντός λίθου τιμίου πολύ, μάλλον δε ασυγκρίτως, τιμιότερος αργυρός και υποθείου ζήλου θερμανθής κατά τη ψυχή και την καρδία και όλος ένθους και θεόληπτος γενόμενος, απορρίψες πάντα φόβων και αυτήν έτη τη γλυκητά τη ζωή κατά φρονήσας, εις ήλθε με τα μεγάλης και θαυμαστής ανδρείας και γενναιότητος εντός του καφενείου, εις το οποίον ήτο ο ελεηνός αρνησή Χριστός τριγυρισμένος υποπλήθους αγριωτάτων γενιτσάρων και σταθείς έμπροσθεν του αρνητού, είπε προς αυτόν με παρησίαν πολλήν ενώπιον όλων, χωρίς να υπολογίσει ουδένα. Τι κακόν έκαμες, αδελφέ, να αρνηθείς τον Χριστόν, τον ποιητή και σωτήρα μας. Τι μέγα κακό έκαμες, ταλέπορη, στη ψυχή σου, να την παραδώσεις στην κόλαση ή της είναι αιώνιος και ατελεύτητος θάνατος, για να αποφύγεις τούτον το πρόσκυρον θάνατον. Ελθέ, ελθέ, αδελφέ, εις αίσθησιν, ελθέ εις τον εαυτό σου και μετανόησον και ομολόγησον πάλι τον Χριστόν. Θα σε θανατώσουν, απόθανε, πρόσφερε το αίμα σου δια τον Χριστόν, διότι χρέος έχουμε όλοι να αποθάνουμε δια την αγάπη του, όταν είναι ανάγκη, διότι και εκείνος εθυσιάστη δια την δική μας αγάπη. Ευθύς όρμησε εναντίον του Αγίου όλον εκείνο το πλήθος των φοβερών γενιτσάρων και έδιραν τούτον αγρίως, αλλαλάζοντες με βαρβάρους γιαχάς. Ασφαλώς δε ήθελαν θανατώσει τον Άγιον, εάν δεν ήρχε το εις αυτούς ο λογισμός να μεταστρέψουν τούτον από την ειδική μας ευσέβιαν εις την ειδική των μιαράν ασέβιαν. Η ελπής λοιπόν αυτή συνέστηλε τα σχήρας των από τον δαρμόν και εστάθησαν τριγύρω του κρατούντες γυμνάς μαχαίρας και πιστόλια και κραυγάζοντες ή είπε ότι τουρκεύεις ή ταύτην τη στιγμή σε θανατώνομεν. Ταύτα μεν έπρατον εκείνη, ο δε του Αχριστού αθλητής, ως βέλην υπείοντας πληγάς και την απειλήν αυτών λογιζόμενος, χωρίς ουδόλος να δηλιάσει, εφώναξεν ότι είναι χριστιανός και την πίστη του δεν την αρνείται ό,τι και αν του κάμουν και μάλιστα ότι έχει τούτο προς δόξα και τιμή του, πολύ δε επιθυμεί να αποθάνει δια την πίστη και την αγάπη του Χριστού. Κατόπιν τούτου έσυρα τον Άγιο με πολύ μανία και αγριότητα και τον οδήγησαν εις τον Κρητήν καταγγείλαντες το τόλμημά του. Έδιραν δε τούτον και εκεί ασπλάχνος και ανηλαιός, βιάζοντες δια παντός τρόπου να αρνηθεί την ειδική του Αγία πίστη και να ομολογήσει την ειδική των θρησκείαν. Βλέποντες όμως ότι ματέως εκοπίαζον, διότι γνώμη του το στερεά και ακλόνητος, έπαυσαν τους δαρμούς και ήρχισαν κολακεύοντες και υποσχόμενοι δώρα και αξιώματα, με την πονηράν ελπίδα μήπως δυνηθούν να τον απατήσουν και να μεταβάλουν τη γνώμη του. Αλλά μη δυνηθέντες ούτε με τούτον τον τρόπο, τον έριψαν ως ήτο καταπληγωμένος στη φυλακή έως ότου εξεταστεί δια δευτέραν φοράν. Μετά δύο ημέρες εξήγαγον πάλιν τον Άγιον και τον εδοκίμαζον, ειδώντες δε οι γενίτσαροι ότι ούτως έμενε σταθερός και αμετάτρεπτος εις την πίστη του, εζήτησαν από τον Κρητήν να κρεμαστεί. Μετά τούτο παρέλαβαν τον Άγιον οι θηριώδεις γενίτσαρ και τον εκρέμασαν εις τόπον λεγόμενο Καμπάν. Ούτως ο καλήνικος του Χριστού αθλητής αργυρός έλαβε το μαρτυρίο των ακύρατων Στέφανων εις τους 1806 χρόνους από Χριστού την 11η του μηνός Μαΐου ημέρα Παρασκευήν ηλικίας τότε έως 18 ετών συναγάλεται δε νυν μετά τον άλλον του Χριστού εν δόξω μαρτύρων επειδή έδειξε την απαιτούμενη παραθεού διπλήν αγάπην προς το Θεόν και προς τον πλησίον. Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χώρο των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: Όταν δούλευα με τον Απολλιώνα στο ζώμα στο στρατόπεδο εδώ, πολλές φορές, επειδή κέρναγα τον κόσμο, ο κόσμος έρχονταν για πάρτι μου, αγαπούσαμε. Δεν σχεμόν φύρμα εγώ. Τι φύρμα εγώ, δεν είμαι. Ένα μεδινικό ήμουνα.
1: Κοίταξε, είχες με τον κόσμο, είχες...
0: Είχα επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Είχες, ναι.
0: Ναι, αφού όταν πρωτός εργάστηκα με τον Ζούμπα, ήταν η πρώτη δουλειά, πήγαμε στα γραμμινοχώρια. Λες και μη ξέραν ο κόσμος χρόνια. Ανδρέα.
1: Σε ποιο χωριό πρωτοπήγατε με τον Απολλιώνα τον Ζούμπα?
0: Πρωτό, στο Πολύλοφο.
1: Α, στην Κοβίλαινη.
0: Στην Κοβίλαινη, μπράβο.
1: Ποιο είχε μουσικός τότε? Ποιο είχε συγκρότημα ο Ναπολέων?
0: Τον Μανώλη, το παιδί του, τον Κώστα, τον αδερφό του.
1: Ο Λιούρης.
0: Ναι, και το Σάσα. Όχι, είχε το Μιχάλη του Μπούρμπου.
1: Το Μιχάλη του Μπούρμπου.
0: Ναι. Μιλάω του. Λαό του.
1: Ο πατέρα Σωτήρη, ναι.
0: Πατέρα Σωτήρη. Μια και αναφέραμε και τον Μπούρμπου, το Θωμά τον Μπούρμπου πήγα πολλές δουλειές. Αλλά μας έκλειβε. Έκλειβε πολλά λεφτά και δεν ξαναπήγα μετά.
1: Έκανε τέτοια πράγματα.
0: Ού, καλά, καλά.
1: Είναι κουμπάρος από εκεί που το σημαίνει τη γυναίκα μου. Δεν είχα προλάβει και ο Αβραμάκης.
0: Αβραμάκης, μπράβο, ναι.
1: Και όσο χωρέστον.
0: Αβραμάκης και όσο χωρέστον. Ναι.
1: Πες μας λίγο για τη συνεργασία με τον Απολλιώνα, εγώ επιμένω δηλαδή. Για την προσωπικότητα των Απολλιώντα. Είχε κάνει τις μεγάλες επιτυχίες και με τον Κιτσάκη και δίσκους κλπ. Και...
0: Όταν μου είπε ότι το πρώτο πανηγύρι, δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς είναι πιο πανηγύρι, πιο χωριό, λέει Ανδρέα, λέει θα πάμε στο τάδι πανηγύρι, γράψει, λέει θα ανάγουμε και τον Κιτσάκη. Τι, θα ανάξω τον Κιτσάκη, δεν έρχομαι τίποτα. Γιατί, τι να πω εγώ στον Κιτσάκη, τρεπόμουν δηλαδή. Αισθανόμουν μειονεκτικά πάρα πολύ. Λέει εσύ θα πεις τα τραγούδια αυτά που δεν λέει ο Κιτσάκη. Βρε ένα Απολλιώνα, τι να πω εγώ στον Κιτσάκη, εγώ άκουγα Κιτσάκη. Τι ήμουν τότε, αχάριος ήμουν. Αχάριος. Με την έννοια ότι. Κιτσάκη είχε.
1: Εντάξει, ήταν... Κιτσάκη είχε το εκτόπισμα το μεγάλο.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Μεγάλη φωνή και λοιπά.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή το Βάκια δεν τον καταλάβαινα. Να το Κιτσάκη. Ήταν όνομα μεγάλο.
1: Και όνομα και αξία.
0: Ναι, και αξία μεγάλη, και... βέβαια.
1: Φίρμα. Φίρμα με την ουσία, α πούμε. Όχι με...
0: Το Α και το Μέγα. Το Α και το Μέγα.
1: Σε ποια χωριά πηγαίνετε τότε με τον Απολλιώντα?
0: Με τον Κιτσάκη Μαυνού, πού είναι?
1: Με τον Ζούμπα, με τον Ζούμπα, τον Απολλιώντα.
0: Κατσανοχώρια πηγαίναμε, Πλαίσια, Κορίτιανη, Εκαλέντζη, Βαλσιώρα, πάνω όπως λιγότερα τα άλλο το που σαν υπέρευε πάνω.
1: Μονολίθη.
0: Χρόνια πηγαίναμε σε αυτά τα χωριά.
1: Από εκεί στα χωριά της Κλίβανης.
0: Σκλίβαν.
1: Πέρδικα.
0: Τα άλλο όπως το λένε.
1: Πιστά.
0: Τέρβο.
1: Και στα γραμμινοχώρια.
0: Γραμμινοχώρια. Όλα τα γραμμινοχώρια.
1: Κόντσικα, έτσι.
0: Κόντσικα, Βιστοχώρο, Πολύλοφο, Αγιανάργυρη, πίσω, όπως λέγονταν και πίσω.
1: Βαγενίτη,
0: Ψήνα πίσω. Τα ξέχασα, έχω να πάω και χρόνια.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Δεν τα θυμάμαι έτσι. Αρτοπούλα, πέραμε και το Βάγια τότε, τον είχαμε, ήταν από το χωριό εκεί ο Αρτοπούλα.
1: Πριν δεν πηγαίνετε και στα χωριά εδώ πέρα προς τη Φιλιππιάδα, κάπου πήγαινε. Στα Νόη, πού πηγαίνετε?
0: Στα Νόη, μπράβο, πού το δείτε τώρα, τα Νόη, ναι, κάθε χρόνο στα Νόη, ναι. Πηγαίναμε, ναι.
1: Τον αγαπούσαμε πάρα πολύ εκεί πέρα.
0: Ναι, και τα άλλο, κάνα άλλο πάλι απέναντι από, από την Παναγία, όπως
1: λέγεται. Στριμώνα.
0: Στριμώνα. Ναι. Στο Στριμώνα, μπράβο, πού τα δείτε.
1: Πώς ήταν τώρα στη δουλειά πάνω μας πίσω να πολύ ονέσει, δηλαδή.
0: Ήτανε, δηλαδή ο κόσμος το σεβότανε.
1: Δράκος, έτσι.
0: Δράκος.
1: Δεν επέτρεπε ούτε έκτροπο ούτε τίποτα.
0: Τίποτε. Δεν έδωνε δικαίωμα.
1: Αυστηρός.
0: Πολύ. Πάρα πολύ. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Είχε μια προσωπικότητα, δηλαδή ξεχωριστή.
0: Ακριβώς.
1: Επαγγελματίας, το παίξιμο.
0: Μα ερχόταν ο άλλος από τα Γρεβενά πάνω με το μηχανάκι και έφερνε προκαταβολές λεφτά μπροστά για να πάμε στην εκδήλωση, στο πανηγύρι. Παίρνα και από το σπίτι μου πρώτα, μας έφερνε και ψάρια. Πέστρεψε και τέτοια, παίρνει εσύ. Και μετά πήγε στο Ανδρέα, θα πάω στον Απολλιώνα τώρα. Τι ωραίο.
1: Στα Γρεβενά, σε ποιο χωριό, θυμάσαι.
0: Αμυγδαλιά Γρεβενών.
1: Στα Αμυγδαλιά, σε ένα χωριό που έπαιρνε τους καλύτερους μουσικούς.
0: Ναι.
1: Γιορτή Κερασιού και λοιπά.
0: Δεν θυμάμαι, ακούς τώρα τα χωριά. Ρε. Αυτό μου όμενε γιατί τελευταία αυτό που σου λέω τώρα που έφερνε τα λεφτά. Έχει πετάει και εγώ δεν γνώριζα. Ενώ επικοινωνούσαμε, ας πούμε, στη γιορτή του, με έπαιρνε, τον έπαιρνα τηλέφωνο. Πώς έρχεσαι σε επαφή με τον κόσμο.
1: Ναι, ναι,
0: και... χάρη από τον Ναπολεόν, γνώρισα και εγώ τον κύκλο, τον κόσμο, όλο, τι κατάλαβε. Λοιπόν, και τον πήρα τηλέφωνο για να του πω χρόνια πολλά. Και του σηκώνει η γυναίκα του. Πώς λίγο τα έλυσα, όχι. Η Λύρα, ποια βασίλισσα έχει,
1: Ελισάβετ.
0: Όχι, Ελισάβετ.
1: Βικτόρια.
0: Τέλος πάντων. Δεν τη θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, λέω, πώς είστε, χρόνια πολλά για το Φώτ. Ποιο Φώτ, μου λέει. Τον άντρα σου, δεν γιορτάζω. Αντρέα μου, δεν έμαθες τίποτα, μου λέει. Γιατί είχαμε επαφή, επικοινωνούσαμε, αλλά δεν με πήρε τηλέφωνο να πάω στην κηδεία του, παράδειγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάτησα, λέω, τι λες, βρε, Φρεντερίκη.
1: Ναι,
0: Φρεντερίκη. Φρεντερίκη. Τι λες, βρε, Φρεντερίκη, λέω κι εγώ. Πω. Αλλά είσαι σκλήβωνα, πράγμα. Στη Σκλήβωνα πήγαινε εκεί πέρα, Αντρέα και Αντρέα και Αντρέα. Μια χρονιά είχαμε.
1: Μερακλείδες Σκλήβωνα.
0: Ναι, 14, 15 και 16 ξημέρωνε, πηγαίναμε σε γάμο. Ξημέρωσε Κυριακή και πήγαμε στο γάμο κατευθείαν. Δεν σου λέγαμε τότε χρόνια πολλά. Και πήγαμε σε ευχηθούμε χρόνια πολλά. Αχά, μου λέει ο Ζούμπας, καλά τα τζίπης και το χρόνο. Γελούσε, μόμενε αυτό. Αυτά μόμενα γιατί. Να ξημερώνεις τώρα και να πας κατευθείαν για δουλειά. Περένταση όλη νύχτα, κούρασες.
1: Δύσκολη δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι συνθήκες όσο πιο παλιά, τόσο πιο δύσκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ο Ναπολέων είχε την προσωπικότητα αυτή, η μητέρα του που του ροδοτόπη, έτσι.
0: Μπράβο. Θεοδόρο. Θεοδρούλα, Θεοδόρο. Ναι, ναι, το ροδοτόπη. Και πέρα με μερικούς είχε κάτι ξαδέρφια, ένας έπιζε λόγο του. Πώς λεγόταν.
1: Από αυτήν την οικογένεια δώσει.
0: Δώσει, ναι, ο Γρηγόρης ο Δώσης. Έπιζε λαό του. Τι λαό του.
1: Εντάξει.
0: Στα χαμένα έπαιρνε τα λεφτά. Και έπαιρνε και τον άλλο του έναν με βιολί. Πώς λίγο ήταν στο υπήρχο ο κοινός. Και εκείνος. Αφού έβλεπα, ας πούμε, η κοροϊδία μου και λέω, ρε παιδιά, αφού τραγουδάτε, βοηθήστε με και εμένα, πέστε ένα τραγούδι. Και τα χαπάρα, ας πούμε, και λέω, εγώ να πω, λέω, δεν ξανάρχομαι άλλη φορά στο λουτό. Πάρε ποιον θες. Δηλαδή να βγαίνει με ένα η Παναγία. Και αυτοί να παίρνουν τζάμπα λεφτά και να κοροϊδεύουν. Είναι...
1: Ο Ζούμπας δεν νομίζω ότι στηριζόταν στους μουσικούς. Δεν τον ένοιαζε ποιον θα έχει μουσικό.
0: Όχι. Όχι.
1: Πώς λέει ο άλλος, θα πάρω να έχω ένα καλό βιολί, ένα καλό λαό του,
0: ναι, ναι, ναι,
1: ένα καλό
0: τέφι. Όχι.
1: Αυτός είτε είχε, όποιον και αν είχε.
0: Το παιδί του δεν. Καθόλου δεν.
1: Ο αδερφός του έπαιζε βιολί.
0: Ο αδερφός του σε ένα πανηγύρι πήγαμε από τα Αγρεβενά. Ήμασταν στις Αμυγδαλιές εκεί πέρα και πήγαμε στην Αγία Τριάδα. Πώς λέγω τα μποράτσια. Μποράτσια,
1: ναι, ναι, ναι,
0: στο παλιό.
1: Ναι.
0: Και μεταξύ.
1: Βαρλάμ,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι, απέναντι το Βαρλάμ. Και ο Ναπολεόν έπαθε αυτό ευκύλια και έτρεχε συνέχεια στο Ολέτα. Ενώ δεν ζητάγανε δύσκολα τραγούδια. Καραγκούνα, που γονεί, κανένα που γονεί. Ναι, ναι. Αυτό τι έκανε. Δεν το κατάλαβα.
1: Έκοβε το βιβλίο, δεν
0: έκοβε. Δεν, έκοβε, λέω σα, ποιο χωρέστηκε. Ποιο χωρέστηκε έτσι, δυο Παναγία μου.
1: Ναι.
0: Λέει, Αντρέα, μου λέει. Και το άλλο χάλασε το μαγνήτη για να μην παίξει. Τι λες, βραδιό. Δεν έπαιζε καθόλου.
1: Σόλαρε, κάτι έπαιζε δηλαδή. Ναι, κορκόνο θα την
0: έπαιζε. Αλλά δεν το χάλασε το μαγνήτη.
1: Επίτηδες
0: για να μην παίξει. Αδερφός του είναι. Βοήθα ρε άνθρωπε της Παναγίας. Όπως κουραζόμαστε. Τι μου λέει μια φορά. Στο Σκλίβαν. Είχε ένα ατομικό σαν αυτά που έχουν κιθάρες, Fender.
1: Ναι.
0: Και το βλέπει από μένα ακριβώς.
1: Ατομικό για το βιολί.
0: Ναι. Ρε Κώστα, λέω. Πίσω από μένα το βάλεις. Πάρ' το πίσω από σένα. Το ατομικό. Εγώ δεν θέλω να ακούσω βιολί. Γιατί ώρα κουράζεσαι πιο πολύ είσαι από μένα, μου λέει. Καλά σου λέει, ρε, λέω Ναπολέον. Κώστα, πάρ' το σε παρακαλώ από πίσω και βάλει το πίσω και να μην το πετάξω από κάτω. Κάτω ήταν γκρεμός. Καθόμαστε σε ένα τοίχο έτσι και από κάτω ήταν. Το. Πάρ' το σε παρακαλώ, μην το πετάξω κάτω.
1: Καμία σχέση ο ένας με τον άλλο, λες και δεν ήταν αδέρφια.
0: Ναι, βρε, αδερφέ. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Καλά σου λέει ο άνθρωπος, λέει. Το έβαλες από πίσω να παίξεις βιολί και να πεις ότι έπαιξε κανένα βιολί. Αυτό τις πλάκες.
1: Αν θυμάμαι καλά, πάντως πρέπει να είχε πάει στον Γκάγκα τότε ο Ναπολέον όταν ξεκινούσε να μάθει κλαρίνο, γιατί ουσιαστικά ήταν αυτοδίδακτος.
0: Ναι.
1: Να έχει πάει στον Τάκη τον Γκάγκα.
0: Δεν ξέρω. Και με τον Γκάγκα, τον θύμισες τώρα και με αυτόν.
1: Ναι.
0: Πήγα σε πολλές δουλειές με τον Γκάγκα, τον Τάκη. Ποιο χωρίστηκε γι' αυτόν.
1: Καλός μουσικός.
0: Καλός, καλός. Καλός. Έχει δουλειά καβάλα όλη. Όλη τη δουλειά.
1: Πού πηγαίνετε, σε ποια χωριά πηγαίνετε με τον Γκάγκα.
0: εδώ κάτω προς τη Δοδόνη, τα γοριά Δοδόνης πήγαμε.
1: Μαντίο, Μελιγκός και αυτά
0: δηλαδή. Μελιγκός, μπράβο, ναι, Μαντίο, ναι, σε αυτά τα χωριά, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Μια χρονιά.
1: Ο Ναπολέον, πες.
0: Ήμασταν με τον. Τον Ζέρβα Κλάρινο, του Γκώστα. Και είχαμε και τον Κετσάι κοντά. Είχαμε και τον Φώτο Τζάλιο.
1: Α, Φώτης, ναι, ναι. Που ήταν στο εξωτερικό αυτός.
0: Μπράβο, Σουηδία.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν ένας από την Αθήνα, είχε ένα τσαντάκι, τότε ήταν τα 10.000 και τα 5.000.
1: Δεκαετία του 80.
0: Ναι, ναι. Λέει, Αλέκο, λέει, αυτά είναι για σας, λέει. Θα κοιτούσες τώρα το τσαντάκι, λες.
1: Από τους Μιλιγκούς
0: είναι... Στους Μιλιγκούς.
1: Είναι γαμπρός.
0: Ναι. Ήταν στην Αθήνα χρόνια, δεν ξέρω τι εταιρεία είχε.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για χρήμα. Εκείνος ο Φετοτσάλιος τι έκανε. Όταν ήταν 10.000, το έπαιρνε αυτός πέρα, υποτίθεται να το βάλει στην τσάντα, μάζευε σιγά σιγά με τρόπο και το έβαζε στη τσέπη. Εντάξει, τον έγραψε ο άλλος. Με κάμερα,
1: με κάμερα
0: του φωτίζει αυτό. Λέει, Τζάκο, λέει, ο αδερφός, ο πατέρας του Φαν το Πανταζή παίζει αρμόνιο. Δεν το ξέρω στο Φαν.
1: Ναι, πώς βέβαια, Φαν δεν ξέρω.
0: Ναι, έλα να δεις κάτι με. Πάω αλλιώς στο χωριό και ήταν λέει. Δηλαδή, άμα ήταν χιλιάρικα ή πεντακουσιάρικα, τα έρχνε μέσα στο τσάντα. Άμα ήταν 10.000, τα μάζα και τα βάζε μέσα.
1: Γι' αυτό είχε βγάλει και τότε το τραγούδι Γλυκέρια, γιατί τα 5.000 δεν είναι πεσετάκια, μάλλον. Έχανε για πεσετάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Από τότε ξεκίνησε κατρακύλα.
0: Ναι, από τότε ξεκίνησε κατρακύλα, όντως. Όντως.
1: Γιατί αυτά φαίνονται εκ των υστέρων.
0: Ναι, φαίνονται εκ των υστέρων, για. Έτσι.
1: Περνάει καλά ο παππούς και μετά ο γιος με τον εγγονό.
0: Ναι.
1: Υποφέρουν.
0: Α, υποφέρουν, έτσι.
1: Με το Ζούμπα πόσα χρόνια καθίσατε?
0: Μέρη του 91, 92.
1: Αρκετά χρόνια.
0: Ναι. Χειμώνα καλοκαίρι. Πολλές φορές, επειδή δούλευα με τον Γιώργο το χειμώνα, όταν πήγαινε αυτός Αθήνα και αυτό, μπερδεύω και λέω, γεια σου ρε Ζούμπα, Ναπολέον το κλαρίνο σου.
1: Ναι.
0: Αντί να πω Γιώργο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Εκείνος ο μαύρος γέλαγε ο Γιώργος.
1: Στα μαγαζιά εδώ πέρα.
0: Στα μαγαζιά που δουλεύαμε, ναι.
1: Καλό κλαίρο όμως ο Γιώργος.
0: Έτσι. Ναι, ναι.
1: Σε ποιο μαγαζί πηγαίνει με την
0: Ελλάδα. Ψυχούλα. Δουλεύαμε στην Αστροβικιά μαζί. Μετά δουλέψαμε στη Βοσκοπούλα. Το είχε ο Ρίζος, ο Κώστας του μαγαζί αυτό.
1: Στην Βοσκοπούλα, ναι.
0: Και ο Μπαμπούρας μαζί, δυο κλαρίνα. Εντάξει, του Χαλκέρ που δουλεύαμε τον Απολιό. Γεια σου, ρε Ζούμπα Γιώργα και από την Κλάρα. Α, γι' αυτό σου λέω. Μπερδεύομαι, δηλαδή, δεν το έκανα σκόπιμα. Και αυτό τσατίζονταν ο Ναπολέον.
1: Και μια φορά με τον Κετσάκι αυτό.
0: Ναι.
1: Έπαιζε ο Ναπολέον ο Ζούμπα Κλαρίνο. Και εκεί που τραγουδούσε ο Κετσάκι, λέει: γεια σου, ρε Ναπολέον, δάμο με τον Κλαρίνο σου. Και κουνάει το κεφάλι ο Ζούμπα και δεν κατάλαβα τι λέει: ντο κότσιο, ντο σιόζιο. Από τα ανέκδοτα που.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Αλέκος ο Κετσάκης, μια και αναφερθήκαμε, γιατί ήταν τεράστιο το μέγεθος του,
0: ναι,
1: του τραγουδιστή. Πώς ήταν σαν άνθρωπος?
0: Πολύ καλός. Εγώ φανταζόμουν ότι θα ήταν εγωιστής και δεν θα μας έδινε μικρόφωνο καθόλου να τραγουδήσουμε. Αλλά ήταν πολύ απλός.
1: Ή ξέρει ποιος ήταν αυτός, ήταν κομπλεξικός.
0: Δεν ήταν κομπλεξικός, όχι. Όχι. Γι' αυτό και εγώ στην αρχή, α πούμε, λέω: πού να δουλέψω με αυτόν, θα μου δώσω μικρόφωνο, θα τραγουδήσω. Και τι να πω εγώ μπροστά σε αυτόν, στον Αλέκο παράδειγμα. Αλλά το έπιανε το μικρόφωνο και το έπιανε η ώρα του. Θα τραγουδούσε, ήξερε από τι φωνές θα τραγουδήσει, ήξερε πώς θα βγει, ήξερε. Πολλά, δεν. Αλλά και ο κόσμος.
1: Πήρες μαθήματα από τον Αλέκο, δηλαδή, έτσι.
0: Ναι.
1: Σαν πιο νεαρός. Δηλαδή, από γνωστούς τραγουδιστές, με τον Αλέκο του Κετσάκη, με τον Βάγια, με ποιον άλλον.
0: Το Φωτίο.
1: Ωραίος άνθρωπος ο Χρήστος.
0: Ναι. Ποιος άλλος, αλλά. Με τον Καπηλιαρή, τον Γιάννη τον Καπηλιαρή, δούλεψε σε 2-3 δουλειές.
1: Από πού ήταν αυτός?
0: Αυτός ήταν από τη Λιβαδιά, ήταν.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλός τραγουδιστής, και όσο χωρίς τον. Πέθανε γρήγορα γι' αυτό.
1: Με ποιον ερχόταν στα Γιάννη αυτό?
0: Αυτό ερχόταν με τον Βαγγέλη του Σταμούλη. Κλαρίνο. Αλλά με το ορίζω κάτω στην Θεσπρωτεία εκεί, στην πολλή δουλειά που είχαμε μαζί. Πολύ καλό τραγουδιστή δηλαδή και καλό παλικάρα. Τον Τζαμπά, τον Κώστα, το σχολημένο.
1: Με τον Κώστα τον Τζαμπά, ε.
0: Ναι, που λέει πολλέ δουλειέ μαζί.
1: Πού πηγαίνει με τον Κώστα Τζαμπά?
0: Εγώ μείνει τσακάτω.
1: Με ποιο κλαρίνο?
0: Με τον Βαγγέλη του Ρίζο.
1: Αυτός πέθανε πολύ νέος.
0: Ναι, αυτοκτόνησε, δεν είναι, πέθανε.
1: Όταν έμαθε ότι έχει διαχειριστεί.
0: Παλιαρώστηκε, ναι, για να αυτοκτόνησε.
1: Δεν άντεξε.
0: Όχι.
1: Πρέπει πολύ ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Καμία σχέση με τα αδέρφια του, τον Πάνο και τον Λάζο. Ήταν τραγουδιστεράς, ήταν πολύ καλός τραγουδιστής.
1: Το θυμάμαι μια φορά Μάλλον στον Αμότο που πρέπει να τραγουδούσε. Δεν θυμάμαι. Το πανηγύρι σαν πολύ παλιά τώρα, πάνω από 30 χρόνια. Τι ήθελα να πω, και με τον Ζαγόρα πρέπει να έχει δουλέψει, έτσι.
0: Τον Ζαγόρα δούλεψα 3 χρόνια. 2-3 χρόνια.
1: Μεγάλο μουσικό.
0: Ναι. Μεγάλο μουσικό, όντω, αλλά χαρακτήρα δεν. Ούτε αυτό ούτε το άμος. Δηλαδή, καμία σχέση, ας πούμε, με τον Ζούμπα τον Απολιό. Με το Βασίλη του Σιούκα βλέψαμε 2-3 δουλειές. Και στην τρίτη δουλειά που ήμασταν εδώ στις καριές εδώ έξω, στη Μεταμόρφωση, ήταν και ο Ζαγόρας ένα βράδυ και το άλλο βράδυ έλειπε ο Ζαγόρας και του λέω, Βασίλη, λέω, μπράβο, συγχαρητήρια, λέω, δεν θέλω να σου το κάνω σαν κομπλιμέντο, αλλά παρόλο, ας πούμε, το αυτό, έχεις το παίξουμε δηλαδή το αριστεί του Ζαγόρα. Τα υπηρώτικα, τα δικά μας δηλαδή. Εντάξει, αυτός είναι σε άλλο αυτό. Εντάξει, καμία σχέση.
1: Σε ολοκληρωτικό ή τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κάνει ένα νευρίασμα, νόμιζα ότι δουλεύω εγώ. Σε παρακαλώ, Βασίλη, λέω. Δεν σου το είπα για να σε δουλέψω, λέω. Δεν σου κάνω αυτό. Αλλά. Σατίσκεδο, νόμιζα ότι.
1: Ο Ζαγόρας έχει πάρα πράγματα από το Σούκα.
0: Ναι, ναι. Ο Ζαγόρας έχει τη φύσα Τσούκα.
1: Και από τον Γκάγκα έχει πράγματα έτσι, γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μεγάλος μουσικός αγόρας, δηλαδή μου έχει κάνει εντύπωση, ας πούμε, και τα απογονήσε και.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τα τσάμικα και τα σύνορα.
0: Όλα, όλα, όλα, όλα, όλα, όλα. Επειδή τον δούλεψα και ξέρω, ας πούμε, και οι προφορές τα πάντα όλα. Άσε η παλιά δουλειά, ας πούμε, κλέφτηκα και τέτοια. Ήταν αντιγραφής από το δίσκο. Γιατί τα σημερινά κλαρίνα, να κάνουν μια εισαγωγή, ένα κλέφτικο, ένα μερολό, ένα αυτό, δεν ξέρω να το κάνουν. Δεν ξέρω τι προφορά να καθόλου.
1: Μα δεν υπάρχει ταυτότητα στο σημερινό παίξιμο. Κάποτε άκουγε και έλεγε αυτό είναι ο Ζούμπα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ο Δάμο, αυτό είναι ο Καψάλη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σήμερα δεν υπάρχει μια ομογενοποίηση όλη του
0: έργου. Ακριβώ, ακριβώ. Προσπαθούν δηλαδή, ακούν τώρα το Μάκη το Τσίκο και όλοι αντιγράφουν το Μάκη το Τσίκο. Ότι αυτό είναι. Ο Βασιλιάδη, παράδειγμα.
1: Α, ο Μάκη, βέβαια.
0: Ο Μάκη. Με το Μάκη δούλεψα 2 εβδομάδε. Λέω να κάτσω στον παραπότα μου και σε ένα μαγαζί. Τι είναι 2 εβδομάδες, 4 εβδομάδες.
1: Μάλιστα. Είχες αγοράσει μηχανήματα δηλαδή.
0: Ναι, ναι, είχα πάρει από τη Γερμανία.
1: Τι είχες πάρει τότε, Dynacord.
0: Όχι Dynacord, άλλη, μια άλλη. Evans. Evans λιγόταν η μάρκα, Evans.
1: Είχε κανονικά, έχω και λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει. Δεν είδα τα μηχανήματα. Dynacord, άλλο Dynacord δεν είναι. Εμείς έχουμε συνηθίσει τώρα με Dynacord. Όλοι οι μουσικοί Dynacord δουλεύουν. Κονσόλες, όλα αυτά. Και. Δεν έπεσε λίγο, λέει, Μάκης. Μάκης ήταν κύριος. Κύριος. Κύριος.
1: Εσύ έχεις δουλέψει με όλους τους μεγάλους. Να πούμε για τον Κώστα τον Ζέρβα που είναι πολύ μεγάλη μορφή στον χώρο.
0: Ναι. Ο Κώστας Ζέρβας όταν τελειώσαμε τον Απολιόν, χωρίσαμε, γιατί μαζί με τον Σάσα λέμε να συνεργαστούμε με τον Ζέρβα, λέει ο Σάσας. Εντάξει. Το βρήκαμε το Ζέρβα, μιλήσαμε εκεί πέρα όλα καλά. Μου λέγανε εμένα, με έπαιρνε τηλέφωνο, Αντρέα, τάδε το μηνός παντρεύω τον αδερφή μου. Πες τον Ναπολιόν να ετοιμαστεί. Λέω, παιδιά, εγώ με τον Ναπολιόν δεν δουλεύω τώρα, συνεργάζομαι με τον Κώστα Ζέρβα. Ποιος είναι αυτός ο Ζέρβας?
1: Α, δεν τον ήξερε.
0: Δεν τον ήξερε κανένας.
1: Είχε τότε, ό,τι είχε έρθει πρόσφατα τότε.
0: Μπράβο, αυτός τότε δούλευε πάνω προς τη Μακεδονία, πάνω προς τα εκεί. Θα το γνωρίσετε ρε παιδιά και θα δείτε είναι καλός, πολύ καλός.
1: Η ερώτηση με τον Απολέον του Ζούμπα ήταν τραυματικός ο χωρισμός ή εντάξει είχατε ζήσει κάποια χρόνια κλπ. Δηλαδή δεν είχατε κάποια διαφωνία ουσιαστικά?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, απλά χωρίσαμε.
1: Πέρασε ο χωρισμός.
0: Πέρασε μια δεκαετία εκεί.
1: Ναι,
0: ναι. Οπότε εντάξει. Εντάξει, τον Κώστα δεν τον ξέρανε. Εγώ συνέχεια, γεια σου Κώστα Ζέρβα, γεια σου Κώστα Ζέρβα. Να τον ανεβάσω λίγο γιατί εντάξει. Είχε και τη Τζέννη τότε μαζί, αλλά ο Ζούμπας είχε ακτίνες λέιζερ στη δουλειά πάνω. Ακτίνες λέιζερ. Μπορεί να χορεύει τα μπροστά και να. Εδώ να χορεύει να κοιτάζει τον κορυφτή και να κοιτάζει και τον Γιώργο που δίνει το πιτακουσιάρκο. Να κοιτάζει ρε παιδί μου τον κόσμο, τα πάντα όλα.
1: Είχε ραντάρ.
0: Ραντάρ. Ραντάρ. Ο Ζέρβας. Κοίταγε απέναντι την εικόνα. Εδώ λέει ένας, τον πρόσφαλαν 2 φορές. Ρε Κώστα, λέει, εδώ χορεύω, δεν χορεύω εκεί πέρα, λέει. Αλλά Καλογέρο και ο Καλογέρο, ο Μίτσος έτσι. Εδώ το Καλογέρο κοίταγε ποιος τον κοιτάζει απ' έξω. Δεν κοίταγε. Εγώ όμως κοιτάζω τον χορευτή.
1: Είναι προσιλωμένος εκεί ο Σεστέν.
0: Με πληρώνεις. Αφού με πληρώνεις, οφείλω να σε διασκεδάσω, να σε κρατήσω, να σε πάω όπως θες. Γιατί με πληρώνεις.
1: Επαγγελματισμός είναι.
0: Ακριβώς. Και μου το έχουν πει πολλοί συνάδελφοι δηλαδή αυτό.

0: Εμένα τώρα η παλή τα κλαρίνα, όταν σου λέει ο Μητσοβίτης που είχε, αν μας φέρεις τον Τζάφκο, τον θέλω, μπορείς να συνεργαστείς με τον Τζάφκο μόνο. Ξέρω, βλέπω ότι για να πάρω το αυτό.
1: Να το αποκριθείς στο Ειρηνέο.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ ένας, λέει ένας είχε το γάμο, λέει εγώ θέλω τον Τζάφκο, α εγώ έχω τραγουδιστή, λέει. Άμα έχεις τραγουδιστή, πάρε τραγουδιστή. Εγώ θέλω τον Τζάκο, εγώ δεν θες, εντάξει θα βρω άλλον εγώ. Και μετά πήραμε το Μητσοβίτη και λέει μόλις πήγες 2-3 κλαρίνα, λέει εγώ έχω τραγουδιστάς. Ο Γιώργος ο... το κλαρίνο...
1: Ο Γιανακός.
0: Ο Γιανακός. Ο Γιανακός πήγε στο Γιανακό, πήγε σε ποιον άλλο, πήγε 2-3 τραγουδιστά σε συγκροτήματα και δεν ήθελαν εμένα. Και μόλις πήγα στο Μητσοβίτη, τι, τον Τζάκο, μόνος εργάζομαι. Αφού σε θέλω, εγώ παντρεύω το παιδί, έχω. Θέλω τον Γιώργο, τον Πατσούρα. Ναι. Μα έξι δεν έξι.
1: Ήσουν αγαπητό τη στο χώρο και είσαι ακόμα αγαπητό.
0: Ακριβώ.
1: Στα χουργελά και στο Ροδοτόπι, α πούμε, και από εκεί και στην Κλιματιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Κλιματιά, χρόνια έχω. Γάμο, πάντρεψα μισή Κλιματιά, το Ροδοτόπι όλο. Στα πανηγύρια πήγαινε κάθε χρόνο. Και στα πανηγύρια και στο Ροδοτόπι, τότε, άμα δεν πήγαινα εγώ, η Κλιματιά, ξέρω εγώ.
1: Πάντως η καλύτερη συνεργασία που έχεις νομίζω ότι ήταν με τον Πολύωνα Ζούμπας, δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Και σε γνώρισε ο κόσμος και πήρες και μαθήματα γιατί ήταν μεγάλος μουσικός.
0: Βέβαια, ναι, ναι, μεγάλη.
1: Και σε διδάσκει και επαγγελματισμό κιόλας.
0: Ακριβώς. Ο... Και εγώ κοίταξε, εγώ λέω ο Θεός θα τον έχει καλά ακόμα. Αυτή.
1: Είναι στα 96 τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τα έχει 400.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά μένα μου έχει κάνει αυτό εντύπωση με τον Πολύωνα γιατί πάντα είχε τη διάθεση να σε νοθετήσει, να σου πει μια συμβουλή, να θα έλεγε μια κουβέντα.
0: Αν θα καθόμουν με το πόδο έτσι ακριβώς απάνω στο αυτό, κατέβα στο πόδο κάτω. Δύσου όμορφα, πώς κάθεσαι απάνω. Όλα, όλα.
1: Αξιοπρέπεια, ευπρέπεια.
0: Αξιοπρέπεια. Και αυτό μου έμεινε αυτό, Γιώργο. Πραγματικά. Δηλαδή, όταν εσύ κάθεσαι, τραγουδάς έτσι και πέρα βρέκ, κάπου, όταν πήγαμε το Ζέρβα, ήμασταν στο. Το τέρβο, σε ένα χώρο. Τότε είχαν βγει τα 5.000 και τα 10.000. Ήταν ένας που είχε πάρα από το γάλα, από τα, είχε 1.400 πρόβατα, για το πρόβατα. Και πήρε επιδότης.
1: Δεν ήταν ο ΠΚΠ τότε, έτσι.
0: Ναι, πριν το ΠΚΠ. Εγώ με το Ζέρβα μέσα στο χώρο. Είχα μια κλίτσα εγώ και τραγούδουσα μέσα στο χώρο.

0: Ο άλλος έπαιζε ντεφ. Έρχεται αυτός με τα λεφτά, βγάζει από το κύριο, λέει, κάντε λίγο ρέθλε, πθενά αυτός. Του λέγα εγώ, σίγουρα πάνω. Κόμουν συμπληρώνω. Δίνει ένα πεντοκύλιο, τότε είχαμε και τα πεντοκύλια. Ο άλλος χορεύει 2 ώρες και δεν σώδεσαι ότι 100 δραχμές. Και ο άλλος δίνει 5.000 για να κάνεις λίγο ευαίες αυτό στο ντεφ και εσύ πουθενά. Αλλά ο Ζούμπας ήταν άρχοντας, δηλαδή δεν κόταγα να μιλήσει κανένας. Όλοι.
1: Μετά το Ζέρβα είναι συνεργασία, αλλά πήγαινε εσύ μόνος τέλος πάντων.
0: Μετά το Ζέρβα πήγαινε με τον Παναγιώτο Χαϊλόπουλο.
1: Α, με τον Πάνο, ναι, σωστά.
0: Και ο Πάνος, καλός επαγγελματίας. Πολύ σωστός. Και τα παιδιά του ήταν τώρα.
1: Πολύ καλή μουσική και ο.
0: Πολύ καλή μουσική.
1: Και ο Βαγγέλης και.
0: Πάρα πολύ. Κάναμε δηλαδή πρόγραμμα μέχρι και λαϊκά παίζαμε. Βγάζαμε λαϊκό πρόγραμμα και πάθαιναν την πλάκα τη όλη.
1: Με τον Παναγιώτο Χαϊλόπουλο του Σχορμένου πού πηγαίνατε?
0: Και πού δεν πηγαίναμε. Και πού δεν πηγαίναμε.
1: Και στο χωριό μου και στο ελληνικό, ναι.
0: Σε όλα τα χωριά, σε όλα τα χωριά. Όπου πηγαίναμε, δηλαδή, όταν χωρίσαμε το Ζέρβα, πάλι επίσης όπως έκανα με το Ζούμπα. Λέει, Τζάκο, πες το Ζέρβα, πες το Ζέρβα να ετοιμαστεί. Ποιο Ζέρβα, δεν είναι το μεγάλο πάνω το Χαϊλόπουλο. Ποιο είναι ο Πάνος. Πού να ξεκινήσω, από Λουγκάδες, από Πρακμάδα, από Καστρίτσα, μέχρι Κόνετσα κάτω. Λέει, ποιο είναι ο Πάνος Χαϊλόπουλος. Έκανα αγώνα και για αυτόν, όπως έκανα για το Ζέρβα. Με το Ζέρβα εγώ έκανα αγώνα μεγάλο για να το δώσω να το προσθήσω. Έτσι και με τον Πάνο. Πηγαίναν ερχόμαστε, στέλναν τον Χαλιγιάννο ο Ζέρβας για να πάει να κλείσει δουλειές. Λέω, εμείς κλείσαμε τον Τζάφκο. Στα χωριά μας, όλα εδώ πέρα που στα δω. Εμείς έχουμε τον Τζάφκο. Με ποιον είναι, τον Χαλιλόπουλο. Δηλαδή, τον αγώνα τον έκανα μετά τον Ζούμπα. Μετά τον Ζούμπα, και με τις άλλες που πήγα, ας πούμε, δεν θέλανε σαν άτομο πήγαινα. Έτσι.
1: Εντάξει, αλλά. Εσύ είναι γνωστός.
0: Ναι. Τις δουλειές τις έκλεινα όλες εγώ. Όλες εγώ.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Μετά τον Παναγιώτο Χαϊλόπουλο.
0: Μετά με όλους γενικά. Με όλους. Θα συνεργαζόμαι με τον. Με τον Μετσοβίτ. Πήγαμε στο Γεμνότοπο, όχι στο Γεμνότοπο, πριν φτάσουμε στο Γεμνότοπο. Γεμνότοπο το λένε. Μετά τις κλείβανε ρε, ποιο χωριό είναι.
1: Είναι και τα πηγάδια. Χωρίς το μυαλό τώρα.
0: Αριστερά.
1: Στο Γοργόμηλος.
0: Στο Γοργόμηλο.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε και πέρα, παίζαμε κανονικά στο Πανηγύρι, είχαμε και ένα Λιξοπούλο. Χορεύανε και πέρα στα Αρκατζάνε, τότε ήταν κάτω στάρκα. Ένα κάτω στάρκο, 5 τραγούδια. Έρχεται ένας κύριος. Λέει, συγγνώμη βρε παιδιά, λέει, επειδή η γυναίκα μου είναι από εδώ πέρα και εγώ δεν ξέρω να χορέψω. Η πυρότητα, μπορείτε να παίξετε ένα ζυμπέκι μου. Έχει δώσει 500 χιλιάρκο. Λέω, βεβαίως κύριε, λέω. Όταν πέσω με λέει Αλεξοπούλου, ζυμπέκικα. Όλος χόρευε 2 ώρες και μας έδωσε ένα κατοστάρκο. Και αυτός έδωσε 1000 και αυτό. Παίζουμε τη λέγω. Είχαμε εκείνο το Ζέρβα με το αρμόνιο, τον Νίκο Μάντζο με drums και θάρα και τον αδερφό του. Λέω, δεν παίζουμε. Λέω, γυρνάω πίσω, λέω, Ζέρβα, λέω, κανένα ζεμπέκικο. Όσο λάμα, μου λέει, παίξε ένα ζεμπέκικο, λέω εγώ. Πιάνω το αρμόνιο, μόνο σε μια φορά. Παίξε ένα ζεμπέκικο εκεί πέρα. Ο άνθρωπος με πλέον, μόνο σαν εκλέργο. Και εσύ, έθε. Και το έπαιξε μετά και λέω, με τη Σοβίτ, λέω, Αποστόλη, λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήταν να συνεργαστούμε. Δώσε με τα χέρια να και να συνεργαστούμε. Με αυτή τη γυναίκα εγώ δεν μπορώ να συνεργαστώ πλέον.
1: Εντάξει, ο χώρος έχει πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πολλά. Δυστυχώς έχει πολλά.
0: Κοίταξε, επειδή πήγαμε καλούς, Γιώργο, δούλεψαμε καλούς, με σεβαστά πρόσωπα, με σεβόταν ο κόσμος.
1: Ιστορικά πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Όταν λέμε τώρα.
0: Και ο άνθρωπος ήρθε, δεν ήρθε με το έτσι θέλω, παίξει πέρα σε πιάκικο. Αν το έλεγε με αυτόν τον τρόπο, δεν θα το έπαιζα καθόλου. Το έλεγα δεν ξέρω. Αλλά όταν ο άλλος έρχεται και με σεβασμό και σου λέει: σε παρακαλώ, μπορείτε να παίξετε ένα παιδιά. Βεβαίως θα το παίξω.
1: Δεν μπορείς
0: και όταν με πληρώνω και όλα και μου δίνουν λεφτά. Εσύ... Όχι, όχι, συγγνώμη, ήταν με το 10.000, ήταν με τα. Όχι με τα ευρώ.
1: Ναι.
0: 10.000, τώρα θυμήθηκα. Ο άλλος δίνει 10 ευρώ. Όχι, 50 κιλό αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν θα το παίξω. Θα τα παίξω.
1: Εσύ είσαι τυχερός γιατί από τη μια πλευρά γνώρισες πολύ καλούς μουσικούς και προσωπικότητες και από την άλλη γνώρισες και ανθρώπους που ίσως δεν είχαν, ας πούμε, αυτή την παιδεία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν γενικότερα.
0: Επειδή πάμε αυτός νέος, Γιώργο, κάνω τέτοια υπομονή και λέω πώς ήμουν και πώς κατάντησα, λέω. Τεράστια υπομονή. Δηλαδή, αυτοί οι νέοι σήμερα καμία σχέση με τους παλιούς.
1: Ο χώρος έχει μια. Μια έκπτωση να πω τη λέξη τώρα. Πού να βρεις τώρα σήμερα παρόντα και να βρεις, ας πούμε, ένα μπουλιόν.
0: Δεν σέβονται. Δεν σέβονται. Όταν βγαίνει με ένα Ευαγγέλο και λέει, α, εμείς είμαστε κλεισμένοι, δεν θέλουμε άλλο τραγουδιστή. Δεν μπορεί να πας με μια δουλειά, αν δεν σε θέλει ο νοικοκύρης, όταν κάνει γάμο ή ο μαγαζάτρος όταν κάνει πανηγύρι. Δεν μπορεί να πας. Πηγαίνεις μόνος, άμα δεν σε θέλει.
1: Άμα συζητήσουν, θα πας.
0: Ναι. Λοιπόν, και πάω και λέω, τι έρθεις να κάνεις εδώ, Τζάκο, μου λέει. Να χορέψω, ρε παιδιά, πήγα σιγά όμως. Ήταν στα Στέφανα, εμείς είμαστε συμπληρωμένοι. Ποιος τώρα και οι άλλοι από την Αλβανία, η Ραμόνα. Ποια η Ραμόνα τώρα, την πήρε σε πόλεις δουλειές.
1: Εσένα σε ήθελα δηλαδή, ας πούμε, και εσύ ήθελα
0: το πρότυμα. Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν.
0: Ο νοικοκύρης.
1: Πώς είναι δυνατόν να κάνει κουμάντα
0: ο μουσικός. Και λέει τώρα ο...
1: Ο καθένας, ναι.
0: Όχι, είμαστε συμπληρωμένοι. Κάτσε, ρε φίλε, τι συμπληρωμένοι. Με παίρνει άλλη μπιατσικά. Λέει, Τζάφκου, μου λέει, εγώ πατρεύω κοπέλα, μου λέει, τσάδε το μηνός. Λέω, πώς θα αισθανθώ, Γεωργία, σαν άτομο, είμαι τη συγκριτημά μου. Α, Ανδρέα, λέει, θα έρθει σαν άτομο, γιατί ο ηλίθιος ο άντρας μου κανόντισε εκείνη την τάδη.
1: Ναι.
0: Για τη Ραμόνα. Λέω, δεν μπορώ να σε απαντήσω αυτή τη στιγμή, σε μια εβδομάδα θα σου πω. Λέω, στα παιδιά που είχα συγκρότημα. Λέω, Παναγιώτη, εγώ τσάδε το μηνός με πήρε η τάδη, μου λέω, και πήγαινε, άμα δεν έχουν δουλειά, πήγαινε. Πάω, που λες. Πάω στο σπίτι, το γάμο τον έκανα σε μια πλατεία που έχω να πάνε σκατσικά.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν αμφιθέατρο.
1: Ναι.
0: Πάω εκεί πέρα, λέει, έρχεται αυτή η Ραμόνα, μου λέει, Ανδρέα, λέει, τι ρίτσα κάνεις τον Τζάκο, μου λέει, να χορέψω, λέω, εσύ τι ρίτσα κάνεις. Άμα έρθεις για δουλειά, εμείς είμαστε συμπληρωμένοι. Είχε τον Ηλία τον Μπραχόπουλο. Όχι Μπραχόπουλο, Χαλιγιάν. Και τον Μαργόν, τον τραγουδιστή. Εν τω μεταξύ, όταν με πήρε τηλέφωνο, λέω, θα έρθω, λέω, Γεωργία, λέω, θα πεις στο συγκρότημα ότι θα είμαι κι εγώ. Γιατί θα μου κάνει gift κομμάτων, λέει, εγώ παντρεύω το παιδί, αυτοί θα μου κάνουν κομμάτων. Θα τους το πεις να ξέρουν, μην έχω εγώ προβλήματα που είναι αύριο, μεθαύριο. Επειδή την πάτησα με αυτό το Δημήτρη του Ευαγγέλου και λέω, καλά, λέει. Και εμείς είμαστε συμπληρωμένοι, Τζιάκο. Μιλάγε τη αλλιώ και είναι. Τι,
1: ρώτησε. Τώρα αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Μικροπρέπειε.
0: Αφήνω την τσάντα και πέρα με τα μικρόφωνα, πάω να τη χαιρετήσω, λέω, ήταν δίπλα το σπίτι. Δεν μιλήσε, λέει τώρα, Γεωργία, λέω, σε παρακαλώ. Τι σου είπα όταν με πήρε για το γάμο. Δεν σου είπα να ειδοποιήσει και θα πιάσει. Γιατί ρε Τζάκο, αυτή θα μου κάνει γύφτο. Λέω, σε παρακαλώ. Εγώ φεύγω, δεν κάθομαι. Μόλι μου είπα έτσι, όταν σε πέρα μπροστά, δεν μπορεί να σε εργαστεί.
1: Έχει καμία σχέση τώρα αυτή. Η ιστορία που γίνεται αυτό το διάστημα, ας πούμε, με τα παλιά τα χρόνια, είδες που λέγαμε, ας πούμε, για ηθική μουσικό κλπ.
0: Ναι.

0: Τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τον Σπύρο του Δερδέκη, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και
0: αυτό.
1: Είναι πολύ καλό παιδί. Ο Δερδέκης είναι πάρα πολύ καλό.
0: Καλός μουσικός, παραδοσιακός.
1: Παραδοσιακός, μπράβο. Και ο κόσμος μας αγαπάει. Όταν σου μιλάω, Γιώργο, τι εκτίμησε ο κόσμος που πάμε στα πανηγύρια αυτά που πάμε, θα μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Με το στόμα ανοιχτό. Αγκαλιές, φιλιά, λες και είμαστε χρόνια γνωρισμένοι, δηλαδή λες και είμαστε αδέρφια, ότι τα αδέρφια μου.
0: Είσαι έμπειρος τραγουδιστής, ναι. Αγαπητός του κόσμου. Κάνοντας μια αποτίμηση στην παρουσία σου αυτή, στην πορεία σου τώρα 5-7 χρόνια στον χώρο, στην καριέρα σου αυτή, τι σου μένει, ας πούμε, από όλη αυτή την πορεία όλα τα χρόνια, με τον κόσμο και όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Εντάξει, πέρασα και δύσκολες καταστάσεις, αλλά τον περισσότερο καιρό, δηλαδή, αξέχαστος. Αγάπη από τον κόσμο. Μ' αγάπησαν και τους αγαπούσα, δηλαδή το εκτιμούσα αυτό, λες και γνωριζόμαστε. Σε μια δουλειά να πήγαινα, λες και γνωριζόμαστε
0: χρόνια. Και φιλίες και γνωριμίες.
1: Ακριβώς. Μ' αγαπούσαν τόσο ο κόσμος, με πέρανε αγκαλές, με βάζανε στο χορό, τους κρατούσαν στο χορό και με πληρώνανε. Με πληρώνανε. Εκτός των Απολιών, όλα τα συγκροτήματα τα άλλα, έτσι, πάρα πολύ. Δηλαδή, δέχτηκα μεγάλη εκτίμηση από τον κόσμο. Μεγάλη εκτίμηση.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία του παραδοσιακού τραγουδιού, του γάμου, του πανηγυριού, της διασκέδασης, βλέπεις ότι ο Έλληνας αυτά τα χρόνια, έτσι κοντά 6 δεκαετίες, έχει αλλάξει ο τρόπος που γλιτούσε, η συμπεριφορά του, η ψυχολογία του?
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Προς το χειρότερο, φαντάζομαι.
1: Το χειρότερο. Στο χειρότερο. Και με τους συναδέλφους και με τον κόσμο. Όταν πάω σε μια δουλειά εγώ και βγαίνω άλλος ένας τραγουδιστής, συνάδελφος, να μην ονομάσω εγώ όνομα, λοιπόν, τι να κάνω εγώ, πήρα, ας πούμε, άρχισα παραδοσιακά τραγούδια παλιά, αφού είδα τον κόσμο μέσα, τι θα πάρω? Θα πάρω τραγούδια και τον κόσμο, αυτούς που ήρθαν να με ακούσουν. Και ο άλλος αρχίζει και λέει, τι να κάνω. Δηλαδή, καμία σχέση, νύχτα με τη μέρα το ένα με το άλλο.
0: Αυτά τα τραγούδια τα παραδοσιακά που τη λέμε μια ζωή, δεν μας τα αυτά για να κάνουμε γλέντι, θέλω μάλλον.
1: Ακριβώς, ναι. Και λέω, τι κάνει? Και μπήκε από μέσα, είχε μικρόφωνο με ασύρματο και μπήκε μέσα σε ένα μαγαζί. Τι να κάνω? Ω, Παναγία μου, λέω. Δεν τον ήξερα αυτόν τον τρόπο, δηλαδή πρώτη φορά. Δεν θέλω να με ονομάσω,
0: θέλω να σπουδάσω. Είναι πολύ.
1: Είναι πολύ.
0: Οπότε είναι και οι πικρές στιγμές, είναι ευχάριστες, είναι περισσότερες όμως αυτό που έχει πράξει τον κόσμο.
1: Ευχάριστη.
0: Η οικογένειά σου και λοιπά, έξω πρέπει το επάγγελμά σου και ακόμα.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Πνευματικό συναγερμό. Και ήθελα να τονίσω με πάρα πολύ δύναμη ότι προς Θεού στυλιτεύω με την κακοδοξία, αλλά ποτέ τα ατυχήθηματά της. Αγαπούμε όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους Μορμόνους, οι οποίοι είναι δυστυχώς οι άνθρωποι τραγικά μπλεγμένοι σε αυτή την ανισόρροπη, φανταστική και εξωπραγματική και βέβαια εξωχριστιανική θεωρία και δοξασία, και προσευχόμαστε ο Θεός να τους λυτρώσει, να τους λυπηθεί, να τους βοηθήσει να επανεύρουν την ορθή πίστη της Αγίας Γραφής, της αποκαλύψεως του αληθινού Θεού από τις πλάνες, τις ύβρις, τις βλασφημίες, τις ανισορροπίες και τις φενάκες αυτής της τραγικής κακοδοξίας. Τους αγαπούμε και παρακαλώ να προσευχείτε όλοι για τη σωτηρία τόσων πολλών ανθρώπων οι οποίοι πλανώνται τόσο τραγικά και ικτρά. Πρέπει να τους συνδράμουμε πνευματικά και να τους βοηθούμε πνευματικά και όχι φυσικά να αισθανόμεθα αποστροφή για αυτούς. Αποστροφή αισθανόμεθα για τις κακοδοξίες και τις πλάνες τους, αλλά όχι για τα πρόσωπα αυτά, τα οποία είναι τραγικά μεν, αλλά αξιαγάπητα και θεοτίμητα. Ο Θεός να τους ελεήσει και να τους βοηθήσει, και αυτή στιγμή καταλαβαίνουμε πόσο πολύ ευγνωμοσύνη πρέπει να έχουμε στον Κύριό μας, στους Αποστόλους του, στους πατέρες μας, στους Αγίους μας, στους μάρτυρές μας, γιατί μας παρέδωσαν αυτή την ανώθευτη αγιοπνευματική αλήθεια και πίστη μακριά από τέτοιες ανισορροπίες, φρενοβλάβιες, οι οποίες πραγματικά εκχυδαίζουν τον άνθρωπο και τον καθιστούν έρμεο του δαιμονικού περιπέχματος. Ο Κύριος σε ευλογεί πάντοτε.
3: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, διαφωτίζει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς σχετικά με τους Μορμόνους.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εισί λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού, αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκα στην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τηλαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλος σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί με την αρμονία και το κάλος τους διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τον αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον νυμφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπραίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε? Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω και ούτε θέλω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Επί τη ιερά πανηγύρι του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, η πόλη του Πειραιά υποδέχεται τη τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Ιερέως του Γκαγκαστάθη εκ της πόλεως των Τρικάλων. Το ιερολείψανο θα αφηχθεί την 3η 12 Μαΐου στις 11 το πρωί έμπροσθεν του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός και θα παραμείνει στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, ιερά παράκληση και ιερά αγρυπνία. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστιδε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τες ασθενείες ημών. Ένα και πνευματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μας τη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου οδήγησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις το κρίνε στέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οίκησε σε με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσουμε. Ακουτιείς με αγαλίας και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδε τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
3: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες στην ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σοι πάντες εις ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και οικειδίεσαι να επεμε το πνεύμα μου, εν ημί χαράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
5: Δόξα νυψή τη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηντες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούκια σε τέλος, και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άξιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφησε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων που ολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων που ολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε, και άλμα συνωσάσμα συνεβούα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρητο γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγλοι, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον, επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και σε θεοφόρη, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήση, εμφανίσα ο πίστη σημείν τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθασία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και ένα στάσο τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτίν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των υμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω δόλο απείνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, μην με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Λίτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επίσης η Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζον δε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάνω των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπλων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη υποώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Πρωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα στου έψυχων ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα τον κυσώσουν μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα τον κυσώσουν μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα τον κυσώσουν μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγόταν η κυτήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίωμε κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιο μισθήνο αληθό, μακαρίνηση τη Θεοτόκων, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφείμ,

0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Θανασίας, όθεν σοι προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους ικτυρμού σου δώρησε ημίν, σίγαρη υπάρχει πηγή της ζωής ημών.
3: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, την αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου Ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεόν λόγων τη ανθρώπη τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου Σιμών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών καταπήγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών πληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρως ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνα των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα παροσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστερημένου εν εσέντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Περέντοξε, υπάρχει μια ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε τη μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει τη Ιεσού τα ψυχά ημών.
1: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιό, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
0: Πάσα φυτίδα μου, Ισέα, να τη θυμή. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένου, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξή Θεό σε σαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτρα να θρώνουν επίση, και την σίγα στέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισήχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
2: Άγιε Άγγελο, εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μην καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι αχθείε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνω μη συγχώρησον όσα η έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπηρεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
3: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Δόξαση ο Θεός, η επίσημον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
3: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
3: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Αιωνία ημνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
1: Αμυθός ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τρίτος. Ερμηνεία στο ρητό του Αποστόλου Παύλου, στο οποίο λέγει «Και είδον τον τιούτον εις τρίτων ουρανών αρπαγέντα και ακούσαντα άρρητα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπου λαλήσε». Συνέχεια. Αγαπητέ μου αδελφέ, όπως ακριβώς οι διδασκαλίες των θείων Ευαγγελίων, άλλες μεν λέγονται κατά τρόπο θαμπό και με παραβολές προς εμάς, άλλες πάλι ευθέως και χωρίς κανένα κάλυμα, με τον ίδιο τρόπο και οι αποστολικές και θεόπνευστες διδασκαλίες δεν απευθύνονται όλες προς εμάς κατά τρόπο φανερό και χωρίς καμία δυσκολία, αλλά μερικές φορές έχουν ανάγκη από πολύ μελέτη και ερμηνεία, επειδή κρύπτουν στο ρητό μεγάλο βάθος νοημάτων και μυστήριων. Και αν νομίζεις, ας επιχειρήσουμε να πλησιάσουμε μία μόνο υπόθεση και διδασκαλία από τους αποστολικούς λόγους και θα δούμε ποιο βάθος νοημάτων περικλεί σε αυτούς το Πνεύμα το Άγιον, επειδή όπως λέγει ο Θείος Λόγος, το Πνεύμα τα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού. Ποια είναι λοιπόν αυτή η διδασκαλία και ποια είναι η αρχή της θεωρίας του Θείου Λόγου? Τα ανέκφραστα λόγια που άκουσε ο Θείος Παύλος όταν μεταφέρθηκε στον τρίτο ουρανό, αυτή είναι η διδασκαλία. Αλλά βεβαίως, ας εξετάσουμε καταρχάς και εισαγωγικώς σε αυτά τι είναι ρήμα, ώστε προχωρώντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάλυση του χωρίου να γνωρίσουμε πολύ καλά την δύναμη και το βάθος των αποστολικών λόγων. Ρήμα λοιπόν είναι ο λόγος, όπως βεβαίως και ο λόγος καλείται ρήμα. Λέει το Ευαγγέλιο «Υπέ λόγων και ιαθήσετε ο πες μου» και στον Ιώβ «Υπέ ρήματι προς Κύριον και τελεύτα» και σε άλλο μέρος «Τα ρήματα του στόματος αυτού». Τα μεν ρήματα και οι λόγοι των ανθρώπων λέγονται με ανθρώπινα στόματα και ακούγονται από ανθρώπινα αυτιά. Ενώ το ρήμα του Θεού και ο λόγος αυτού, ο οποίος βγαίνει από το στόμα του, είναι εντελώς ανέκφραστος από ανθρώπινη γλώσσα και στην σαρκική και μη αναγεννημένη ακοή εντελώς αχώρητος. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο λόγος του Θεού δεν γίνεται καθόλου αισθητός από τον άνθρωπο. Η ανθρώπινη αίσθηση δηλαδή δεν μπορεί να αισθανθεί όσα είναι πάνω από τις αισθήσεις. Η πρωταρχική λοιπόν και ουσιώδη σημασία του λόγου και του ρήματος δεν είναι καμία άλλη παρά ότι ο Υιός του Θεού και Πατρός, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι ο πραγματικός Θεός. Στόμα αυτού το οποίο λέει τα ανέκφραστα λόγια δεν είναι κανένα άλλο παρά αυτό το Άγιον και Ομοούσιον Πνεύμα. Λέει ο προφήτης «Το γάρ στόμα Κυρίου ελάλησε ταύτα», αντί να πει «Το Πνεύμα το Άγιον του Κυρίου». Στόμα λοιπόν του Θεού είναι το Πανάγιον Πνεύμα. Ρήμα δε και λόγος, ο ίδιος ο Υιός αυτού και Θεός. Γιατί όμως το Πνεύμα καλείται στόμα Θεού, ενώ ο Υιός ρήμα και λόγος? Επειδή όπως δια του στόματός μας ο λόγος που βρίσκεται εντός μας εξέρχεται και φανερώνεται στους άλλους, και δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πούμε ή να τον φανερώσουμε παρά μόνο δια της προφοράς του με το στόμα, κατά παρόμοιο τρόπο
ούτε ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν μπορεί να γίνει γνωστός και να ακουστεί παρά αν λαληθεί, δηλαδή αν αποκαλυφθεί δια του Αγίου Πνεύματος που ενεργεί εν προκειμένου σαν στόμα Θεού. Η έννοια του «δεν δύναται» που λέμε εδώ είναι ότι δεν είναι δυνατό ούτε και το θέλει, με την έννοια που λέμε ότι είναι αδύνατο να πει ο Θεός ψέματα. Καθώς αν δεν ανοίξουμε το δικό μας στόμα δεν μπορεί να εξέλθει ο λόγος, πόσο μάλλον όταν αυτό είναι κλειστό. Κατά παρόμοιο τρόπο και το στόμα του Θεού, το ίδιο δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον, εάν δεν ανοιχθεί δια του συντελουμένου εντός μας φωτισμού, όχι φυσικά το Πνεύμα του Άγιον, αλλά ο φωτιζόμενος από αυτό νους μας, εάν δεν ανοιχθεί ο Υιός και Λόγος του Θεού, ούτε βλέπετε, ούτε γνωρίζετε, ούτε βεβαίως φανερώνεται στις αισθήσεις της οράσεως και της ακοής μας. Τα ανέκφραστα λοιπόν λόγια τα οποία ο Θείος Παύλος άκουσε δεν είναι τίποτε άλλο, σύμφωνα βεβαίως με όσα μπορεί να αντιληφθεί η δική μας ασθενής και περιορισμένη διάνοια, δεν είναι τίποτε άλλο, επαναλαμβάνουμε, παρά ασφαλώς οι μυστικές και πράγματι ανέκφραστες διδασκαλίες και οι καταπληκτικές άγνωστες γνώσεις που αποκαλύπτονται δια του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, οι μη βλεπόμενες όψεις της λαμπρότερης του φωτός και περισσότερο από άγνωστης δόξας και θεότητος του Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτές οι όψεις, φανερούμενες καθαρότερα και περισσότερα στους αξίους, δείχνονται ότι δεν μπορούν να ακουστούν ως ακουές και ήχοι, που δεν προφέρονται ως λόγοι ή η κατανόηση δια της ακατανοησίας των ακατανοητών πραγμάτων. Εάν εκείνος, δηλαδή ο Απόστολος, είπε «ακίκοα ρήματα άρρητα», εμείς όμως σε άλλο σημείο είπαμε ότι αυτό είναι ο Υιός του Θεού και Πατρός, ο οποίος λαλείται δια του Αγίου Πνεύματος και συγχρόνως δια του φωτισμού αυτού αποκαλύπτεται στους αξίους, η έλαμψη, δηλαδή η φανέρωση, γίνεται μάλλον με την πνευματική και μυστική θέα και όχι με την ακοή. Μην παραξενευθείς εσύ γι' αυτό, αλλά αφού ακούσεις την εξήγηση αυτού, μάθε να είσαι πιστός και να μην είσαι άπιστος. Η εξήγηση είναι η εξής.

Ο Θεός που δημιούργησε τα πάντα είναι ένας. Αυτό το ένα που είναι ο Θεός είναι φως και ζωή, πνεύμα και λόγος, στόμα και ρήμα, σοφία και γνώση, χαρά και αγάπη, βασιλεία ουρανών, ουρανός ουρανών, όπως λέμε και ήλιος ηλίων και Θεός Θεών. Και επίσης είναι η μέρα που δεν τελειώνει ποτέ. Και οτιδήποτε άλλο καλό από τα βλεπόμενα, αν πεις και αν αναζητήσεις και κάτι ακόμα πέρα από αυτά όλα, θα ανακαλύψεις ότι αυτό το ένα είναι πραγματικός και ότι είναι το μόνο που δικαιούται να ονομάζεται αγαθόν. Δεν είναι και εκείνο όπως αυτά που βλέπουμε, αλλά ασυγκρίτως και ανεκφράστως ανώτερο και τελειότερο από όλα όσα βλέπονται. Ούτε επίσης βρίσκεται και το ένα εκείνο χωριστά, όπως καθένα από αυτά, αλλά παραμένει ως ένα αμετάβλητο και το ίδιο. Είναι επανάγαθο και περισσότερο αγαθό από κάθε τι άλλο. Με αυτές τις ιδιότητες λοιπόν έχει πρικιστεί και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και προορίστηκε να μοιάσει με Αυτόν, αφού και αυτός έχει μία μόνο αίσθηση σε μία ψυχή και νου και λόγο. Έστω και αν η μία αυτή αίσθηση διαμοιράζεται σε πέντε μέρη αναλόγως με τις φυσικές ανάγκες του σώματος. Όσον αφορά στις σωματικές εκδηλώσεις, εμφανίζεται διηρημένη, χωρίς όμως να διαιρείται σε πέντε αισθήσεις. Εμφανίζεται να ενεργεί με αυτές μεταβαλλόμενη χωρίς να μεταβάλλεται. Δεν βλέπει αυτή, αλλά δι' αυτής βλέπει η ψυχή. Το ίδιο συμβαίνει και όταν ακούει και οσφραίνεται και γεύεται και διακρίνει δια της σαφής. Στην πνευματική όμως σφαίρα δεν είναι αναγκασμένη να διαιρείται σε θηρίδες αισθήσεων, ούτε έχει ανάγκη να ανοιχθούν τα μάτια για να δει ή να απολαύσει την θέα κάποιου πράγματος, ούτε να δεχθεί τον λόγο από τα αυτιά, ούτε να καθαρίσει την μύτη για να έχει δυνατή όσφρηση, ούτε έχει ανάγκη από χείλη και στόμα για να μπορεί να γευθεί το γλυκί ή το πικρό και συγχρόνως να διακρίνει αυτά, ούτε έχει ανάγκη από χέρια για να έρχεται με αυτά σε επαφή και να γνωρίζει το σκληρό και το γυαλιστερό και ομαλό. Αλλά η αίσθηση, η μία και πραγματική αίσθηση, αφού απαλλάχθηκε από όλα αυτά και ενώθηκε ολόκληρη εντελώς με το νου, επειδή εκφύσεως υπάρχει μαζί με αυτόν και είναι αχωρίστως μία με αυτόν, περιλαμβάνει εντός της τις πέντε σωματικές αισθήσεις, είτε αυτές θεωρηθούν ως μία ή και πολλές, για να είμαστε ακριβέστεροι. Παρακολούθησε λοιπόν μαζί μου από το σημείο αυτό την λεπτομερή ανάλυση του θέματος. Καθώς είπαμε, η ψυχή, ο νους και το λογικό είναι ένα, ενωμένα και κατά την ουσία και κατά την φύση. Αυτό το ένα αισθάνεται, σκέπτεται, γιατί είναι λογικό, αντιλαμβάνεται, παράγει ιδέες, ενθυμείται, συσκέπτεται, επιθυμεί, θέλει ή δεν θέλει, προτιμά ή δεν προτιμά, αγαπάει ή μισή. Και για να μην τραβήξει πολύ ο λόγος, αυτό το ένα είναι ζωντανό, το οποίο ταυτοχρόνως και βλέπει και ακούει και οσφραίνεται και γεύεται και αγγίζει και γνωρίζει και αναγνωρίζει, γνωρίζει επίσης και ομιλεί. Πρόσεχε για να αντιληφθείς ακριβώς ποια είναι η βαθύτερη σημασία των λεγόμενων, για να μπορέσεις από αυτά να μάθεις τι ήσαν τα ανέκφραστα λόγια και κατά ποιο τρόπο ο Απόστολος Παύλος άκουσε αυτά και ποια ήταν εκείνα που αποκαλύφθηκαν σε Αυτόν και ποια αυτός είδε με την μεσολάβηση του Θείου Πνεύματος.
Ο Δημιουργός των όλων Θεός είναι ένας. Αυτό λοιπόν το ένα είναι η συμπερίληψη όλων των αγαθών, όπως έχουμε πει. Μία είναι επίσης και η λογική και η αθάνατη ψυχή. Αυτή λοιπόν η μία είναι όλες οι αισθήσεις, δηλαδή έχει εντός της όλες τις αισθήσεις, εάν είναι μερικές. Όταν λοιπόν ο ένας Θεός των όλων εμφανιστεί δι' αποκαλύψεως εις την μίαν και λογικήν ψυχήν, φανερώνεται σε αυτή κάθε αγαθό και μέσω όλων αυτών μαζί των αισθήσεων βλέπετε από αυτήν αυτό, βλέπετε και ακούγετε, γλυκαίνει την αίσθηση της γεύσεως και ευωδιάζει την αίσθηση της οσφρήσεως, ψηλαφάτε και γνωρίζετε, ομιλεί και εκφράζεται δια της ομιλίας, γνωρίζει και γνωρίζεται, γίνεται αντιληπτό πώς γνωρίζει. Γιατί εκείνος που γνωρίζεται από τον Θεό γνωρίζει και ο ίδιος ότι γνωρίζεται, και εκείνος που βλέπει τον Θεό γνωρίζει ότι ο Θεός τον βλέπει. Εκείνος όμως που δεν βλέπει τον Θεό δεν γνωρίζει ότι ο Θεός τον βλέπει. Όπως άλλωστε δεν βλέπει ότι ο Θεός βλέπει τα πάντα και τίποτε δεν του διαφεύγει.

Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι αξιώθηκαν να δουν διόλων συγχρόνως των αισθήσεών τους αυτό που συνοψίζει τα πάντα εν εαυτό και συνοψίζει τα αγαθά και είναι υπεράνω όλων των αγαθών σαν οι πολλές αισθήσεις τους να είναι μία το ένα και αυτό που είναι ταυτοχρόνως και πολλά. Όσοι λοιπόν γνώρισαν και καθημέραν γνωρίζουν τα διάφορα μαζί αγαθά σαν να είναι ένα με τις διαφόρους αισθήσεις και ενέργειες της μιας αισθήσεως, δεν διαπιστώνουν σε αυτά καμία διαφορά, αλλά ονομάζουν την θεωρία γνώση και την γνώση θεωρία, την ακοή όραση και την όραση ακοή. Όπως όταν λέγει ο Αβακούμ, «Κύριε, εισακήκωα την ακοήν σου και εφοβήθην. Κύριε, κατενόησα τα έργα σου και εξέστην». Από ποιον άλλον λοιπόν τα άκουσε, αφού ο ίδιος κήρυτε τον Θεό δια της προφητείας? Και πώς τότε λέγει «Κύριε, ακήκωα την ακοήν σου»? Και τι θέλει να σημάνει με την διπλή επανάληψη της λέξεως «ακοή» παρά το ότι δια της ελάμψεως του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή της Αποκαλύψεως, αφού γνώρισε καλά τον Κύριό μας και Υιό του Θεού και επιπλέον διδάχτηκε δια της μυστικής φωνής αυτού τα αναφερόμενα στο σχέδιο αυτού περί της σωτηρίας του ανθρώπου, αφού έκαμε κατά κάποιον τρόπο δική του την διδασκαλία περί αυτού την οποία έμαθε από εκεί, έλεγε προς τον Κύριο γεμάτος χαρά σαν να τον βλέπει όπως και βλεπόταν από αυτόν, εν μέσω δύον ζώων γνωστήσει, εν το εγγίζειν τα έτη επιγνωστήσει, εν το παρήνε των καιρών αναδειχθήσει. Επομένως, ακοή λέγει την συντελούμενη ταυτοχρόνως διδασκαλία και γνώση δια της θεωρίας της δόξης του Πνεύματος, την οποία διδασκαλία άκουσε περί της ενανθρωπίσεως και της παρουσίας του Θεού πάνω στη γη. Διότι και μόνο που είπε αυτό το «Κύριε» έχει την έννοια ότι τον έβλεπε και του ομιλούσε. Γιατί ποιος ομιλεί σε κάποιον που δεν τον βλέπει σαν να τον βλέπει? Μήπως εκείνος που δεν βλέπει τον επίγειον βασιλέα μπορεί να πει προς αυτόν «Ω βασιλεύ, άκουσα τα όσα θέλει και διατάζει η μεγαλειώτη σου»? Καθόλου. Δεν λέγει ότι θα ακούσει μόνο τη φωνή του, αλλά λέγει ότι δι' αυτής της φωνής θα γνωστεί ο Θεός και θα αναγνωριστεί και θα φανερωθεί. Επειδή δηλαδή έμαθε ποιο είναι το θέλημά του, το γνωρίζει με κάθε βεβαιότητα και του λέγει κατά κάποιον τρόπο «Αυτά και αυτά θα κάνεις, Κύριε, καθώς άλλωστε φρονεί και η δική σου μεγαλειότητα». Περισσότερα από αυτό νοήματα κρύπτουν και όλα τα προφητικά λόγια. Με τον ίδιο τρόπο και η Θεία Γραφή και την Θέα του Θεού ονομάζει ακοή και συνήθως στην θέση της ακοής βάζει την Θέα του Θεού. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θείος Παύλος πολύ ορθώς ονόμασε ρήματα τις ανέκφραστες πνευματικές θεάσεις και τις καταβγάσεις του Αγίου Πνεύματος και όσες υπερβαίνουν τα όρια της ανθρώπινης φύσεως και δυνάμεως διδασκαλίες και αποκαλύψεις, και είπε ότι άκουσε αυτά και ότι τα παρέδωσε γραπτός. Γι' αυτό και έλεγε ο ίδιος «Εν δε τη υπερβολή των αποκαλύψεων ή να μη επέρωμε εδόθημη σκόλοψ της αρκή». Εάν λοιπόν τα άκουσε προηγουμένως, πως εν συνεχεία ονόμασε αποκαλύψεις αυτά που άκουσε παρά μόνο με την έννοια που ανωτέρω εκθέσαμε? Γιατί και ο Δαβίδ κατά τον ίδιο τρόπο παρακαλεί να ελευθερωθούν τα μάτια του για να μπορέσει να κατανοήσει τις θαυμαστές ιδιότητες του Θεού διαμέσω του νόμου του. Εκείνος που προηγουμένως είπε «είτε εν σώματι ουκίδα,
είτε εκτός του σώματος υρπάγειν. Πώς λίγο παρακάτω λέει ότι ήκουσα παρά μόνο κατά τον τρόπο που ανωτέρω με κάθε λεπτομέρεια εκθέσαμε, που είναι άλλωστε και πραγματικότητα. Λοιπόν, δια της αρπαγής στον παράδεισο φανέρωσε ο Απόστολος Παύλος πρωτίστως την θέα των ουρανίων πραγμάτων. Μέσα στην θέα περιλαμβάνονται και εκείνα που φανερώνουν περισσότερο την μεγάλος απαστράπτουσα δόξα και θεότητα. Επειδή γεννούν την γνώση και διδάσκουν εκείνον που τα βλέπει και φανερώνουν εκείνα που είναι σε όλους μυστικά και ακατανόητα. Αυτά λοιπόν είπε ότι τα άκουσε επειδή προφανώς στα πνευματικά πράγματα οι αισθήσεις της ακοής και της οράσεως είναι ένα και το αυτό. Γι' αυτό και δεν μπορεί ποτέ να περιγράψει ένα από αυτά που βλέπει ή ακούει την ώρα που τα βλέπει και τα ακούει και να μας πει τι είναι και πώς λέγεται. Γι' αυτό και πρόσθεσε ότι είναι αδύνατο στην ανθρώπινη γλώσσα να τα διηγηθεί.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου για την Κυριακή της Αμαρίτιδος με θέμα «Η αληθινή του Θεού γνώσης», που εκφωνήθηκε στις 28 Μαΐου 2000.
1: Θαυμάσιος ο διάλογος, αγαπητοί μου, που ανεπτύχθη ανάμεσα εις τον Κύριον και την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Είναι ο πιο μακρύς αλλά και ο πιο εκλεκτός διάλογος που μας διασώζει η Καινή Διαθήκη, που ο Κύριος διελέχθη με κάποιο πρόσωπο, και μάλιστα γυναικείο πρόσωπο, που ο Πλάτων, ο φιλόσοφος, αυτό θα το απέκλειε. Όλη η διαλογή του δεν είναι στο όνομα καμιάς γυναικός. Και αυτό σημαίνει ότι με τον Χριστόν η γυναίκα αρχίζει να παίρνει τη σωστή της θέση. Όταν μάλιστα αυτή η γυναίκα, η Σαμαρίτης γυναίκα, εντυπωσιασμένη από το πρόσωπο του Κυρίου, έθεσε δύο θεολογικά ερωτήματα. Το πρώτο, πού λατρεύεται ο Θεός; Και το δεύτερο, περί Μεσσίου. Και που βλέπει κανείς εδώ, οι γυναίκες, όπως εμπροκειμένο η Σαμαρίτης αυτή η γυναίκα, να έχει θεολογικά ενδιαφέροντα. Μας εκπλήσει πράγματι. Και τούτο γιατί και ο άντρας και η γυναίκα είναι άνθρωποι που αναζητούν τον Θεό αλλά και τον χαμένο παράδεισο. Ωστόσο, δύο πελώριες αλήθειες μας εκκληροδότησε η Αγία Γραφή. Δύο αλήθειες που αναφέρονται σε αυτήν την γνώση του Θεού. Είναι γνωστό ότι μία θρησκεία καθορίζεται από τρία πράγματα. Προσέξατε το αυτό που θα σας πω. Καθορίζεται από τρία πράγματα κάθε θρησκεία, οποιαδήποτε θρησκεία. Πρώτον, από τον Θεό ως αντικείμενο που είναι εκεί όπου είναι. Δεύτερον, από τον άνθρωπο ως υποκείμενο ο άνθρωπος, αντικείμενον ο Θεός. Και τρίτον, από τον τρόπον του υποκειμένου, για να γνωρίσει το αντικείμενο. Αυτό είναι το τρίτο σημείο, το υπογραμμίζω. Δηλαδή, ο Θεός, ο άνθρωπος και ο τρόπος ή ο δρόμος να προσεγγίσω και να γνωρίσω τον Θεό. Από αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία καθορίζουν πάσαν θρησκείαν. Και το υποκείμενο, ο άνθρωπος, βεβαίως, μας είναι γνωστό. Είμαι εγώ ο άνθρωπος. Όχι όμως και το αντικείμενο. Ο Θεός δεν μας είναι γνωστός. Και επιπλέον, ο δρόμος επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπου και Θεού, δεν λέγω Θεού και ανθρώπου, γιατί έχουμε και αυτή την περίπτωση, είναι επισφαλής, επικίνδυνος. Μπορεί να αποτελεί πλάνη ο δρόμος αυτός επικοινωνίας. Σημειώσατε; Όταν ο άνθρωπος πηγαίνει για να βρει τον Θεό, τότε αυτό μπορεί να συμβεί και σε κάθε φυσική θρησκεία. Φυσική θρησκεία, ειδωλολατρεία κλπ. Κλπ. Όταν όμως ο Θεός έρχεται να βρει τον άνθρωπο, τότε έχουμε αποκάλυψη. Έτσι, εις τον χριστιανισμό, επειδή ένας είναι ο Θεός, δεν είναι πολλοί οι θεοί. Ένας είναι ο τρόπος, ο δρόμος, και ο άνθρωπος είναι το δεδομένο στοιχείο. Και έρχεται τώρα ο Θεός να αποκαλύψει τον εαυτόν του εις τον άνθρωπον. Η θρησκεία μας είναι θρησκεία εξαποκαλύψεως. Ενώ όλες οι άλλες θρησκείες λέγονται φυσικές θρησκείες, γιατί προσπαθεί ο άνθρωπος να θεοποιήσει τον κεραυνό, τον Όλυμπο, τους θεούς, επάνω στον Όλυμπο, τη φύση, ό,τι. Συνεπώς αυτές οι θρησκείες είναι κατεπινόηση. Όπως εγώ θα ήθελα με το μυαλό μου να φτιάξω αυτές τις θρησκείες. Βεβαίως δεν υπάρχει αντίρρηση. Είναι κατανοητό ότι όλες αυτές οι κατεπινόησιν θρησκείες είναι ψευδείς. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Όμως ο άνθρωπος αναζητά το Θεό, γιατί αποτελεί ένα κατασκευαστικό δεδομένο εις τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος, όσο πολιτισμένος και να είναι ή απολύτιστος και να είναι, σε όποια εποχή και να έχει ζήσει, μέσα σε αυτό το στοιχείο που λέμε εικόνα του Θεού, ο Θεός μας έκανε κατ' εικόνα δική του, αυτό το στοιχείο υπάρχει στον κάθε άνθρωπο. Ποιο στοιχείο? Της αναζητήσεως του Θεού. Η αναζήτηση του Θεού. Ναι, κάποτε έκανα ένα πείραμα και ένα παιδάκι μεγάλωσε στο δάσος, δεν είχε καμία επικοινωνία με τίποτε, πείραμα ήταν. Και είδα το παιδάκι αυτό όταν ανέτελε ο ήλιος να γονατίζει, να κοιτάζει τον ήλιο και να προσεύχεται. Αυτό θα πει ότι η αναζήτηση, η τάση για να βρούμε το Θεό είναι έμφυτος. Είναι, σας είπα προηγουμένως, κατασκευαστικών δεδομένων. Ποιος λοιπόν είναι ο Θεός? Για το θέμα αυτό ήδη σας είπα ότι δύο πελώριες αλήθειες μας εκκληροδότησε η Αγία Γραφή. Η μία μας εδόθη από την Παλαιά Διαθήκη και η άλλη από την Καινή Διαθήκη. Έτσι, όταν ο Μωυσής στην Παλαιά Διαθήκη πρώτης φλεγωμένης βάτου ερώτησε τον ομιλούντα Θεόν ποιο είναι το όνομά του, του είπε πολλά ο Θεός. Πρώτης φλεγωμένης βάτου, το γνωρίζετε. Ιδέ, ο δε σκοπός του Θεού ήταν και τον εαυτόν του να αποκαλύψει και επιπλέον να αποστείλει τον Μωυσέ στην Αίγυπτον να μετακαλέσει τους Ισραηλίτες δια την γη της επαγγελίας. Και λέγει ο Μωυσής, ποιο είναι το όνομά σου? Ο Θεός αντί του ονόματός του που ζήτησε ο Μωυσής απήντησε, εγώ είμαι ο Ον. Είναι η μετοχή του ημί. Εγώ είμαι ο υπάρχον. Και όταν η Σαμαρίτιδα γυναίκα στην Καινή Διαθήκη τώρα άνοιξε συζήτηση με τον Κύριον για το πού πρέπει ο Θεός να λατρεύεται, στο όρος Γαριζίν ή στην Ιερουσαλήμ και τα λοιπά και τα λοιπά, ο Κύριος απήντησε, πνεύμα ο Θεός. Να η δεύτερη αλήθεια. Σε βεβαιώνω, λέγει στην Σαμαρίτιδα, εφ' εξής ο Θεός οπουδήποτε δύναται να λατρεύεται. Γιατί? Γιατί είναι πνεύμα ο Θεός. Ώστε λοιπόν έχουμε αυτές τις δύο πελώριες αλήθειες. Ποιος είναι ο Θεός? Είναι ο Ον, ο υπάρχον. Και η δεύτερη αλήθεια, πνεύμα ο Θεός. Έτσι λοιπόν ας προσπαθήσουμε πάρα πολύ σύντομα να διερευνήσουμε αυτές τις δύο πελώριες αλήθειες, διότι μας είναι μεγίστη ανάγκη και αφορά σε αυτήν τη σωτηρία μας το να γνωρίζουμε την απάντηση, απάντηση ας το πούμε, να έχουμε τη γνώση αυτών των δύο θεμάτων. Πριν όμως προχωρήσουμε σε αυτή μας τη διερεύνηση πρέπει να δούμε τι αντίληψη είχε ο αρχαίος κόσμος περί του Θεού. Και βέβαια, έξω της Αγίας Γραφής, εξαιρούμε τους Εβραίους. Οι αρχαίοι ελάτρευαν αναριθμήτους θεούς και μάλιστα επωνύμους. Λέμε η Αθηνά, η Δήμητρα, ο Ποσειδών, ο Ερμής. Για μας τους Έλληνες. Στην Αίγυπτο το ίδιο. Γι' αυτό ρώτησε ο Μωυσής το όνομα του Θεού. Ποιο είναι το όνομά σου? Για να εξηγήσει σχετικά εις τους Εβραίους της Αιγύπτου, που ήταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι ήσαν, παρακαλώ, που είχαν κατέβει στην Αίγυπτο. Ήταν 75 ψυχές άμα κατέβηκαν με τον Ιακώβ. Το ενθυμίστε αυτό, το γνωρίζετε. Και ο Θεός είπε να πας στην Αίγυπτο. Φοβόταν ο Ιακώβ να πάει. Να πας, του λέει ο Θεός. Και που ήσαν μαθημένοι από την πολιονυμία των θεών της Αιγύπτου. Που θεότητες, επιθεοτήτων. Οπότε θα με ρωτήσουν, λέγει ο Μωυσής, ποιο είναι το όνομα του Θεού που μας καλεί να πάμε εις την έρημον και εκ της ερήμου εις την γη της Επαγγελίας. Τι να απαντήσω? Και έδωσε ο Θεός την απάντηση. Δεν έδωσε όνομα. Είπε ο Ον, ο υπάρχον. Αυτό λέει το όνομά μου, ο υπάρχον. Στην Αθήνα, στην Αθήνα, όταν ήλθε ο Παύλος, να σημειώνει ο Λουκάς τις πράξεις, παροξύνεται, λέει, το πνεύμα τι κατίδωλων θεωρών ούσαν την πόλη. Παραξενευόντανε όταν είδε γεμάτη από είδωλα την πόλη των Αθηνών, ώστε κάποιος είπε ότι σύγχρονος, ότι πιο πολύ ήσαν οι θεοί στην Αθήνα παρά οι Αθηναίοι. Αλλά και στη Ρώμη το Πάνθεον της Ρώμης αριθμούσε 30.000 θεούς. Στην Αίγυπτο, που ανέφερα προηγουμένως, τα πάντα ελατρεύοντο. Ακόμη και ο Νείλος ποταμός ελατρεύεται. Ό,τι μπορούσε να ευεργετήσει τον άνθρωπο ελατρεύεται. Μου δίνει η γη να φάω, τη λατρεύω. Μου δίνει το νερό του ο Νείλος, τον λατρεύω. Όταν πήγαν στην Αμερική οι Ευρωπαίοι, εδώ και 500 χρόνια πίσω, βρήκαν τους ηθαγενείς εκεί να λατρεύουν, τι λέτε, το καλαμπόκι. Διότι το καλαμπόκι ήταν εκείνο το οποίο τους ετροφοδότη. Έτσι λοιπόν εδώ, ό,τι με ευεργετεί, ό,τι με βοηθάει εμένα, αμέσως το καθιστώ θεότητα. Και εις αυτόν, μάλιστα, τα πάντα ελατρεύοντο, εκτός από τον αληθινό Θεό φυσικά. Και μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα της πολυθεΐας, σαν αποτέλεσμα της αγνωσίας του Θεού, έρχεται τώρα η Αγία Γραφή να μας πει ότι ο Θεός είναι ο Ον. Ο ένας δηλαδή, ο μοναδικός, ο υπάρχον, αυτός που κανένα όνομα δεν του ταιριάζει. Γι' αυτό δεν έδωσε ο Θεός όνομα. Γιατί το όνομα φιλοσοφικά προσδιορίζει και περιορίζει το αντικείμενο. Λέμε, δεν το βλέπετε, τραπέζι, γάτα. Τραπέζι μπορεί να πείτε αυτό, γάτα. Τι βλέπετε? Όχι. Γιατί συνεννοηθήκαμε? Διότι έδωσα τα χαρακτηριστικά της. Έχει 4 πόδια, είναι. Αλλά εάν δώσω τον ορισμό, τότε αυτό ο ορισμός, το λέει και η λέξη ορισμός, ορίζω, δηλαδή βάζω όρια. Συνεπώς, πώς θα δώσω όνομα στον Θεό, ο οποίος είναι απεριόριστος? Πώς είναι δυνατόν ποτέ? Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε, φιλοσοφικά το όνομα προσδιορίζει και περιορίζει το αντικείμενο, ενώ ο Θεός δεν περιορίζεται, δεν περιγράφεται. Τη λέξη περιγράφεται τη βάζω εντός εισαγωγικών. όχι με την συνήθι φιλολογική έννοια, αλλά αν θέλετε με την γεωμετρική έννοια. Ο Θεός δεν μπαίνει σε μία περίγραφη, λέμε περιγεγραμμένος κύκλος, περιγεγραμμένων τρίγωνων. Με αυτή την έννοια ο Θεός όμως δεν μπαίνει σε κανένα πλαίσιο και συνεπώς δεν περιγράφεται, δεν καθορίζεται. Γι' αυτό στην τελευταία ανάλυση ο Θεός είναι ανώνυμος, δεν έχει όνομα, ανώνυμος. Ορθά λοιπόν δεν είπε εις τον Μωυσέα ο Θεός, αυτό είναι το όνομά μου, μια παρένθεσούλα, μια παρένθεσούλα. Τρομερή παρένθεση. Ξέρετε ποιος μιλούσε εκεί στη Βάτο? Ο Θεός Λόγος μιλούσε, όχι ο πατήρ, ο Θεός Λόγος μιλούσε. Και ξέρετε πως εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη? Εμφανίζεται η ενυπόστατο σοφία του Θεού, σοφία του Θεού. Προσέξτε, ενυπόστατος θα πει πρόσωπο. Σοφία του Θεού είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος που γιορτάζει.

έρχεται να πει μόνο ότι είναι ο Ον. Ο Θεός λοιπόν είναι ανώνυμος. Και κάτι που είναι ανώνυμο είναι πολύ όνυμο. Πάλι θα μιλήσω στο παράδειγμα της γάτας. Δεν έχετε δει, εγώ δεν έχω δει ποτέ μου γάτα. Και τώρα προσπαθώ να σας περιγράψω ένα ζώο που να λέγω περπατάει με τέσσερα πόδια, έχει τρίχωμα, έχει ουρά, είναι τόσο μέγεθος. Γιατί λέω τόσα πολλά? Γιατί δεν ξέρω το όνομα γάτα. Άπαξ και είπα το όνομα γάτα, περιτεύουν όλα τα άλλα στοιχεία. Επειδή λοιπόν δεν μπορούμε να καθορίσουμε στον Θεό το και το και το και το, γι' αυτό δεν έχει όνομα όπως σας είπα. Και τι κάνουμε τώρα? Ο Θεός είναι, δίνουμε ονόματα, αλλά είναι πολύ όνυμος. Δίνουμε πάρα πολλά ονόματα. Όταν ο Κύριος στην αρχιερατική του προσευχή στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέγει στον Πατέρα προσευχόμενος, εφανέρωσά σου το όνομα, έκανα φανερό το όνομά σου, εννοεί μόνον τούτο, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Αγαπητοί μου, το όνομα του Θεού είναι αυτό, το πρώτο και μεγάλο και σπουδαίο. Ο Θεός είναι τριαδικός, διότι ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα, το Πνεύμα το Άγιον αποκαλύπτει τον Υιόν. Έτσι έχουμε αυτό που είναι διατυπωμένο στην δογματική μας, είναι μονάς εν τριάδι, αλλά και τριάς εν μονάδι. Δηλαδή μία μονάς, ένας είναι ο Θεός, αλλά εν τριάδι, και είναι τρία πρόσωπα. Και το άλλο είναι τρία πρόσωπα σε μία θεότητα, τριάς εν μονάδι. Αυτή λοιπόν η μικρή λέξη ον, ο υπάρχον, κρύπτει μεγάλες αλήθειες. Η πρώτη εκφράζει, η πρώτη μεγάλη αλήθεια, ύπαρξη, ότι ο Θεός υπάρχει. Λέμε ον, το θηλυκό θα λέγαμε ιούσα, η υπάρχουσα, ον, ο υπάρχον. Σας είπαμε το χ του ημί. Ο Θεός λοιπόν υπάρχει. Και αυτό σημαίνει ότι πάντοτε υπήρχε σε χρόνον ενεστώτα. Δεν πειράζει να λέμε και λιγάκι γραμματική, μας βοηθάει πάρα πολύ. Εις χρόνον ενεστώτα, ο όν, ο υπάρχον. Δηλαδή, πάντοτε. Ο Θεός συνεπώς είναι χωρίς αρχή. Είναι ο άναρχος. Αλλά αυτός που υπάρχει, θα υπάρχει πάντοτε. Και συνεπώς χωρίς τέλος. Και θα είναι ο άπειρος Θεός. Ο όν, προσέξτε, ενάρθρος. Ο όν, ενάρθρος. Δηλαδή με άρθρον. Δεν είπα όν, αλλά ο όν. Όταν βάζουμε άρθρον, σημαίνει πρόσωπον. Αυτός ο Θεός δεν είναι απλώς, ξέρω εγώ, μια δύναμη, όπως μερικοί ανοητότατα και απιστότατα λέγουν, πιστεύω λέει σε μια ανωτέρα δύναμη. Άνθρωπε με ανωτέρα δύναμη είναι ο κεραυνός. Αυτό που κρατούσε και ο Δίας και τον εξαπέλυε τον κεραυνό. Σε αυτό πιστεύεις? Μην ανοητένεις αδελφέ μου, μην ανοητένεις αδελφέ μου, τη στιγμή που έχουμε καθορισμένο το όνομα του Θεού, να λες ότι πιστεύω σε μια ενωτέρα δύναμη, είναι απιστία πέρα για πέρα. Συνεπώς αυτός ο Θεός είναι προσωπικός. Οι δυνάμεις της φύσεως δεν είναι προσωπικές, είναι απρόσωπες. Έχει πρόσωπο η βροντί, ο κεραυνός, η ατομική ενέργεια, είναι πρόσωπα, έχουν συνείδηση? Ο ήλιος που τον λατρεύουν οι μασόνοι, έχει συνείδηση ότι είναι αυτός που είναι? Μην ανοητένομαι λοιπόν. Ο όν είναι προσωπικός Θεός, είναι πρόσωπον. Συνεπώς με ακούει, με βλέπει και ούτω καθεξής. Και όταν θα προσευχηθώ, προσεύχομαι σε προσωπικών Θεών. Στις μεγάλες αυτές αλήθειες του Θεού έρχεται να μας προσθέσει ακόμα μία η Καινή Διαθήκη, αυτή που είπε ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα γυναίκα: Πνεύμα ο Θεός, Πνεύμα ο Θεός.

0: σημαίνει ότι ο Θεός δεν είναι, αρνητικά τουλάχιστον, δεν είναι αυτό που λέμε κόσμος. Δεν είναι η ύλη. Δεν είναι οι δυνάμεις της φύσεως. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και ταυτόχρονα είναι έξω από τον κόσμο, όπως είναι ο ζωγράφος έξω από το μουσαμά του που ζωγραφίζει. Ο κόσμος είναι, όπως μας λέγει η δογματική, είναι η εξωτερική προβολή του Θεού. Δεν βγήκε από την ουσία του Θεού ο κόσμος. Πώς έγινε εκ του μηδενός? Πώς? Μυστήρια πράγματα. Μυστήρια. Γιατί αλλιώτικα, εάν πούμε ότι ο Θεός είναι αυτό, ο Θεός είναι εκείνο, δίνουμε πανθεϊστική διάσταση του Θεού. Αυτό που είναι όλες οι θρησκείες ουσιαστικά είναι πανθεϊστικές. Ναι, τα πάντα τα θεοποιούν. Και όλα τα σύγχρονα αλλά και παλαιά θρησκευτικά συστήματα είναι πανθεϊστικά. Και όλα τα σύγχρονα φιλοσοφικά συστήματα είναι, δεν έχω χρόνο να τα κάνω πιο λιανά αυτά, είναι πανθεϊστικά. Βέβαια, λέει, το παν είναι ο Θεός. Το παν είναι ο Θεός. Και όπως κοροϊδεύει ο Ιερός Αυγουστίνος, λέει, τότε ένας ελέφαντας στο χώρο που πιάνει μεγάλο χώρο έχει πιο πολύ θεότητα από ότι ένα μυρμήγκι. Κοροϊδεύει. Μα βέβαια δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει πνεύμα ο Θεός. Δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά τουλάχιστον αρνητικά δεν είναι ό,τι από προηγουμένως αναφέρθηκε. Εάν δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τι είναι ύλη, πόσο περισσότερο δεν θα μπορούσα να προσδιορίσουμε τι είναι πνεύμα. Όλα αυτά πρέπει να μας είναι γνωστά, αφού τα προβάλλει η Αγία Γραφή. Γιατί η καιρή είναι καταλυτική. Η παγκοσμιοποίηση σήμερα στα υλικά αγαθά, στο εμπόριο κτλ, αύριο θα μας φέρει την παγκοσμιοποίηση στα θρησκευτικά θέματα, η οποία παγκοσμιοποίηση ισοπεδώνει και καταλύει τα πάντα. Εδώ πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει ότι είμαι ορθόδοξος χριστιανός και απαιτείται αντίσταση σε ό,τι αλότριο, και μάλιστα αντίσταση μέχρι θανάτου. Και θα είναι οι μάρτυρες των εσχάτων. Και προσθέτει ο Κύριος, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία διπροσκυνήν. Τι σημαίνει εμπνεύματι? Σημαίνει ότι πρέπει να λατρεύεις το Θεό με όλες τις δυνάμεις της ψυχής σου, με την νόηση, με το συνέστημα και με τη βούληση. Σημαίνει ακόμη ότι το Πνεύμα το Άγιον θα με βοηθήσει να φτάσω σε αυτήν την ορθήν προσκύνηση του Θεού, κατά το στίχο που λέγει η δοξολογία, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Δεν μπορείς να δεις το φως του Θεού παρά μόνο εν το φωτί του Θεού το φως. Με το Πνεύμα το Άγιον που είναι φως θα δω το φως που είναι η θεότητα. Τι σημαίνει εν αληθεία? Να έχεις ορθή αντίληψη περί Θεού. Ο αιρετικός ποτέ δεν λατρεύει το Θεό, αλλά μάλλον βλασφημεί. Κι αν σήμερα κάνουμε προσπάθειες να συμπροσευχόμεθα και λοιπά και λοιπά με τους αιρετικούς, αντιλαμβάνεστε τι τεράστιο λάθος είναι αυτό. Αγαπητοί, οι μεγάλες αυτές αλήθειες του Θεού δεν εγγράφησαν στην Αγία Γραφή για λόγους διακοσμητικούς, αλλά αποτελούν γραμμή πλεύσεως στη Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι πολύ τέλεια ή μόνο γνώσεις απλή για τους ειδικούς, θεολόγους κτλ. Είναι για όλους μας. Είδατε, ο Κύριος μίλησε έτσι μπροστά σε μια γυναίκα και αγράμματη, η Σαμαρίτης, και αμαρτωλή. Ναι, ναι, ναι. Και αυτόν τον άνδρα που έχεις δεν είναι άνδρα σου, ο έκτος άνδρας. τον Επόρνη. Και έγινε η μεγάλη Αγία Φωτεινή, που σημαίνει ότι όλους ενδιαφέρει αυτή η θεολογία, γιατί αποτελεί τη σωτηρία μας. Και ο Απόστολος Παύλος ελέγχει τους Κορινθίους όταν τους γράφει «αγνωσίαν Θεού την εσ έχουσιν, προς εντροπήν μη λέγω». Μερικοί λέει έχουν αγνωσία Θεού, το λέω για ντροπή σας. Όπως και μερικοί μπορεί να γελάνε τώρα, το λέω και για αυτούς να είναι ντροπή τους, γιατί δεν προσέχουν. Και αυτό αποτελεί την καλύτερη ομολογία μας, αλλά και την πλέον δυναμική αντίσταση εις τους ερχομένους καταλυτικούς καιρούς μας. Αμήν. Ποιος, αγαπητοί μου, δεν έχει χαρεί των θαυμάσιων διάλογων ανάμεσα στον Κύριο και τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, όπως ακούσαμε σήμερα στην Ευαγγελική Περικοπή? Τι πλούτος υπάρχει εκεί, πλούτος ανεξάντλητος. Θέματα πελώρια συνεζητήθησαν εκεί. Το περί Θεού, το περί Μεσσίου, το περί αληθούς λατρείας του Θεού κλπ. Κλπ. Και όλη αυτή η πολύτιμη και θαυμασία ιστορία είχε τούτον τον επίλογον, όπως μας τον καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκ της πόλεως εκείνης γράφει: «Πολλοί επίστευσαν εις αυτόν εκ των Σαμαριτών δια των λόγων της γυναικός, μαρτυρούσις ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσον ήρθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτόν μήνε παραυτής. Και έμειναν εκεί 2 ημέρες. Και πολλοί πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Τι τελειώνει εκεί, έλεγον ότι ουκέτη δια την συνταλιάν πιστεύομεν, αυτή γαρ ακυκώαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός». Η κατάληξη και το συμπέρασμα των Σαμαριτών που είδαν και άκουσαν τον Ιησού ήταν: «ούτως εστί αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός». Αυτό ήταν το συμπέρασμά του από ό,τι εδίωσαν οι ίδιοι. Λοιπόν, λαμπρό συμπέρασμα, καρπός του φωτισμού του Αγίου Πνεύματος και της καλής προαιρέσεως των Σαμαρίτων να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιησού τον Μεσσία. Ώστε ο Ιησούς αληθινά είναι σωτήρας του κόσμου, αληθινά είναι Μεσσίας. Τελώριο θέμα που πρέπει οι αιώνες και συνεπώς και η εποχή μας να το προσοικειώνονται. Η εποχή μας, η ταλέπορη εποχή μας, που βάζει διαρκώς και διαρκώς εις το περιθώριο των Ιησού Χριστών. Αλλά γιατί ο Ιησούς είναι ο Χριστός και συνεπώς ο σωτήρι του κόσμου? Τι είναι σωτηρία? Ας δούμε πρώτα τι είναι σωτηρία από το σώος ολόκληρος, ε? Το θέμα της σωτηρίας αναφέρεται σε πολλά πράγματα, αγαπητοί, σε πολλούς τομείς. Σε θέματα οικονομικά, υγείας, ζωής, ασφαλείας κλπ. Λέμε, βρήκα μια καλή δουλειά, σώθηκα. Βρήκα την υγεία μου, σώθηκα. Παντού βάζουμε το σώθηκα, σωτηρία. Η σωτηρία που φέρει ο Ιησούς τι είναι? Τι είναι από όλα αυτά? Βέβαια μπορεί να σε σώσει ο Χριστός από μια θανατηφόρο αρρώστια κατά θαυμαστών και θαυματουργικών τρόπων, να σου βρει τροφή, να σε απαλλάξει από τον λιμόν, δηλαδή από την πείνα, να σου βρει ένα, όπως έκανε με το μάνα στην έρημο με τους Εβραίους, να σώσει τη ζωή σου από κάθε επιβουλή εχθρική, όπως με τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης τότε με τους Εβραίους, το λαό ολόκληρο, το λαό από την απειλή των Αιγυπτίων. Αν αυτές όμως οι μορφές σωτηρίας συνιστούσαν τον σωτήρα Χριστό και τον χριστιανισμό, θα έπρεπε όλοι οι χριστιανοί να ήσαν απειλαγμένοι από όλα τα προαναφερθέντα δεινά. Θα έπρεπε ο Χριστός να είχε θεραπεύσει όλους τους κακώς έχοντας της Παλαιστίνης και να επεξέθινε τον χορτασμό των πεντακισχυλίων σε όλες τις πόλεις και τα χωριά όλης της χώρας. Και όλα αυτά βέβαια όχι μόνο τότε που ο Χριστός ήταν στη γη, φεύγοντας από τον κόσμο αυτόν, που έδωσε εντολές εις τους μαθητάς του, θα έπρεπε αυτό το κλίμα να επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ιφίλιο. Αλλά ο Χριστός, αγαπητοί μου, έτσι δεν ενήργησε. Ούτε ο χριστιανισμός υπόσχεται κάτι τέτοιο. Ας το προσέξουμε, γιατί πολλοί σκοντάφτουν πάνω σε αυτό το σημείο και σκανδαλίζονται. Σου λέει, πού ήταν η Εκκλησία σε εκείνη την περίπτωση, ή σε εκείνη την περίπτωση, ή τι έκανε η Εκκλησία εκεί. Και σκοντάφτουν, σκανδαλίζονται. Και αν αυτό έγινε το, τότε βεβαίως θα αχριστεύεται η πίστη, που συνιστά βεβαίως την ψυχή του χριστιανισμού. Ο Χριστός έδωσε μόνο, προσέξατε το, δείγματα της δυνάμεώς του, της εξουσίας του σε όλη τη δημιουργία, στους δαίμονες επάνω, αλλά και στο θάνατο. Και δαίμονες εξόρκησε και έφυγαν και νεκροί αναστήθηκαν. Αλλά δεν αναστήθηκαν όμως όλοι οι νεκροί της Παλαιστίνης, ούτε οι μαθητές όπου κήρυσαν το Ευαγγέλιο ανάσταναν τους νεκρούς. Όχι, κάθε άλλο. Αλλά ποια τότε είναι η σωτηρία που φέρει ο Χριστός? Προσέξτε, είναι η απαλλαγή από την αμαρτία. Αλλά και το μικρό καρπό της αμαρτίας, που είναι ο θάνατος, ο αιώνιος θάνατος, είναι η σωτηρία του Χριστού οντολογική. Δεν είναι θεωρητική. Θα τύχουμε Αναστάσεως όλοι. Και ο Χριστός σώζει και το σώμα και την ψυχή με την Ανάσταση των νεκρών. Απαλλάσσει από τη φθορά. Έχουμε δύο πράγματα. Είναι η φθορά και ο θάνατος. Μας απαλλάσσει λοιπόν και από τη φθορά, αφού θα αναστηθούμε. Με την έννοια δηλαδή, θα επανακτήσουμε το σώμα μας, το οποίο θα έχει ξεφύγει από την φθορά. Και φθορά θα πει όταν το σώμα μας έχει ανάγκη τροφής, ύπνου, νοσηλείας, όλα αυτά συνιστούν στοιχεία φθοράς. Από αυτά θα μας απαλλάξει ο Κύριος μετά την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά είναι και η αιώνια ζωή, δηλαδή η Ανάσταση των νεκρών. Ώστε λοιπόν έχουμε όλα αυτά όχι μεταφορικά αλλά οντολογικά. Μια τέτοια σωτηρία είναι τελείως αδύνατον να δοθεί από άνθρωπο παρά μόνον από το Θεό που έγινε άνθρωπος. Μην το ξεχνούμε αυτό. Δεν ήρθε ο Χριστός για να μας φέρει να φάμε, ούτε για να αποκτήσουμε μια καλύτερη κοινωνία. Αυτά είναι καρποί απλώς. Ήρθε ακριβώς για να χτυπήσει το κακό στην κεφαλή του. Και είναι η φθορά και ο θάνατος. Εάν ο Ιησούς φέρει την οντολογική σωτηρία, τότε είναι αληθινός πραγματικά σωτήρας. Προς τούτο μαρτυρεί αυτή η ίδια η Γραφή. είναι το μέγα κεφάλαιο επιπλέον της σωτηρίας. Έχουμε πολλά στοιχεία ώστε να καθίσταται ο άνθρωπος αναπολόγητος εάν δεν δέχεται τον Ιησού Χριστό. Και η εποχή μας αποχριστιανίζει τους χριστιανούς. Αυτό το βλέπουμε. Το ξέρουμε, το βλέπουμε κατά έναν τραγικόν τρόπο. Τι να σας πω. Ένα δεύτερο στοιχείο που μας δίνει το πορτρέτο, το σιπίν, τη φυσιογνωμία του Ιησού Χριστού, ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου, είναι η προφητεία. Προφητεύει το παρόν ο Κύριος. Αλλά αυτή τη στιγμή σας πω, ξέρετε τι γίνεται έξω. Το και το είναι προφητεία. Άλλο ότι χρονικώς δεν απέχω, τοπικώς όμως απέχω. Προφητεύει λοιπόν στην Σαμαρίτιδα γυναίκα, εκείνα από τις είπε, ώστε εκείνη να σπεύσει να πει εις τους συμπατριώτας της ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Πήγε να φώναξε τον άνδρα σου. Δεν έχω άνδρα. Σωστά το είπες, γιατί μέχρι τώρα είχες πέντε και αυτόν που έχεις δεν είναι άνδρα σου. Πω πω πω, συγχρονίστηκε η Σαμαρίτιδα γυναίκα. Η μετέπειτα Αγία Φωτεινή είναι η προφητεία που διεγείρει το ενδιαφέρον και την προσοχή. Έρχονται όμως και οι προφητείες για τον Μεσσία που επιβεβαιώνουν το πρόσωπό του. Λέει η Σαμαρίτης, είδα ότι Μεσσίας έρχεται. Ξέρετε, το Βόρειο Βασίλειο που ήταν η Σαμάρια δεν είχε καθές σχέσεις με τις Ιουδαίους. Καθόλου καθές. Τους θεωρούσαν σχεδόν ιδωλολάτρες τους Σαμαρίτες οι Ιουδαίοι. Τόσο πολύ, πώς μας το σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ου συγχρόνται. Δεν χωνεύονται, δεν έρχονται σε επαφή. Χωνεύονται, το είπα εγώ. Συγχρόνται θα πει, δεν έρχονται σε επαφή. Να κουμπίσεις επάνω σε Σαμαρίτη, έπρεπε ο Ιουδαίος να πάει να κάνει καθαρμούς. Καθαρμούς. Έτσι λοιπόν δεν είχαν κάθε σχέσεις, ήταν σε απόσταση. Ήσαν Εβραίοι κι αυτοί κάποτε, έτυχαν μιας εχμαλωσίας και όταν γυρίσαν πίσω είχαν χαλάσει. Και οι Εβραίοι υποτίθεται ότι επέμεναν για τον εαυτό τους ότι είναι γνήσιοι, αυτοί ήσαν γνήσιοι. Άκουσαν όμως και άκουγαν πάντοτε πολλά πράγματα. Έτσι λοιπόν η γυναίκα αυτή λέει, είδα, γνωρίζω ότι η Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Χριστός θα πει ο και χρησμένος, ο ορισμένος υπό του Θεού. Αυτό θα πει Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί ημίν πάντα. Όλα θα μας τα πει, θα μας διαφωτίσει. Τώρα οι Σαμαρίτες δεν είχαν παρά να προσέξουν τα περιγραφόμενα χαρακτηριστικά του Μεσσίου στους προφήτες για να εξακριβώσουν το πρόσωπο του Ιησού. Στους προφήτες, να διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη, την Αγία Γραφή, και εκεί να εξακριβώσουν από τους προφήτες τα χαρακτηριστικά του Μεσσίου, γιατί εκεί δίδονται τα χαρακτηριστικά του Μεσσίου. Θα κάνει αυτό, θα κάνει εκείνο. Γι' αυτό είπαν αυτοί ακυκώαμεν και είδαμεν, εμείς με τα αυτιά μας ακούσαμε και γνωρίζομαι, είπαν όταν ήρθαν εδώ τον Ιησούν, όταν τους φώναξε και τους κάλεσε η Σαμαρίτης γυναίκα, ότι ούτως εστιν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Είμαστε αυτόπτε, βλέπουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία έχουμε διαβάσει στους προφήτας. Και μέσα στους αιώνες η ιδία διαδικασία γίνεται διαμέσου της Αγίας Γραφής, να ανακαλύψουν δηλαδή οι άνθρωποι τα γνωρίσματα του Ιησού και να τον δέχονται σωτήρα του κόσμου. Γι' αυτό είναι ανάγκη, αγαπητοί μου, να μελετούμε την Αγία Γραφή Παλαιά και Καινή Διαθήκη, για να γνωρίζουμε, για να βρίσκουμε τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού και να πούμε πράγματα. είναι γνήσιος Μεσσίας. Πλάι στο στοιχείο της προφητείας, δεύτερο που σας είπα, υπάρχει και το ήθος του Ιησού, τρίτη στοιχείο αυτού. Ήταν εις το πρόσωπο του Ιησού αγιώτης ανυπέρβλητη. Και οι εχθροί του την αγιότητα του Ιησού την ομολόγησαν. Έφτασε να πει ο ίδιος, τι σε ελέγχει με περί αμαρτίας? Ποιος μπορεί να με ελέγξει? Ξέρετε, να το πείτε αυτό στους εχθρούς σας δεν είναι εύκολο πράγμα. Ποιος μπορεί από εσάς να με ελέγξει περί αμαρτίας? Έτσι είναι και επιπλέον του ήθους και η ανυπέρβλητος διδασκαλία του. Όταν κάποτε, ξέρετε, στείλαν κάποιους υπηρέτες να συλλάβουν τον Ιησού, την ώρα που πήγαν να τον συλλάβουν, ο Κύριος ομιλούσε. Αυτοί γοητεύτηκαν. Και όταν γύρισαν χωρίς να συλλάβουν τον Ιησού, ξέρετε τι είπαν στα προκομμένα αφεντικά τους? Ουδέποτε ελάλησαν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Ποτέ δεν μίλησε άνθρωπος όπως μίλησε αυτός ο άνθρωπος. Και έτσι λοιπόν ματέωσαν την σύλληψη του Ιησού. Είπανε βέβαια οι άρχοντές τους, μπας και εσείς πλανηθήκανε. Πλανηθήκατε? Δεν πλανήθηκαν. Πλανήθηκαν τα αφεντικά τους. Είναι και τα θαύματά του. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, είναι στοιχεία τα οποία έρχονται να επιμαρτυρήσουν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ότι είναι ο Χριστός και ότι είναι ο σωτήρας του κόσμου. Εκ του αιώνος, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ούτε κούστη ότι είναι ξέτης οφθαλμούς τυφλού γεννημένου, ή μη είναι ούτως παραθεού, ούτε δυνατοποιήνου δε. Πότε ακούστηκε στην ιστορία ότι μπορούσε να ανοίξει κανείς μάτια τυφλού που γεννήθηκε τυφλός? Εκείνος τον οποίον ο Κύριος έκανε λάσπη και έβαλε στα μάτια. Χαριτωμένη σκηνή, αλλά και πολύ δηλωτική, ότι εκείνος που έκανε τον άνθρωπο εκχώος είμαι εγώ ο ίδιος. Δεν υπήρχαν κόρες ματιών. Τίποτα. Δεν υπήρχαν κόρες ματιών. Έφτιασε λοιπόν ο Κύριος, λέει, έκανε λίγο λάσπη και έβαλε και στα μάτια. Θεραπεύονται τα μάτια, η τύφλωση με τα να βάλουμε στα μάτια λάσπη? Είναι δυνατόν ποτέ? Ήθελε να δηλώσει ο Κύριος ότι εγώ έκανα τον άνθρωπο από χώμα. Εγώ είμαι. Και όταν πήγε στην κολυμβήθρα να νυφτεί, τότε είδε. Δηλαδή έγιναν μάτια. Πότε ακούστηκαν τέτοια πράγματα, είπαν οι άνθρωποι τότε? Μόνο εάν εκτός αυτός που το έκανε ήταν παραθεού. Είναι και οι δικές του προφητείες, αγαπητοί μου, που ένα μέρος από τις δικές του προφητείες ήδη επαλήθευσε. Κάποτε θαύμαζαν οι μαθητές τα λαμπρά οικοδομήματα του ναού του Σολομόντος. Μια μικρή παρένθεση. Ξέρετε ότι αρχίζουν, είναι μερικά χρόνια τώρα, οι Εβραίοι να σχεδιάζουν να επανοικοδομήσουν το ναό του Σολομόντος. Το γνωρίζετε αυτό? Έχω ένα πρωτοσέλιδο της μιας αμερικάνικης εφημερίδας και είναι μερικά χρόνια. Αλλά και τώρα πάλι ξανά το πράγμα δουλεύει να ξαναχτίσουν τον ναό του Σολομόντος. Ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, τι βλέπετε? Τα οικοδομήματα, τα λαμπρά, σας βεβαιώνω, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην άλλη πέτρα. Και ήταν η προφητεία 30 χρόνια μετά την Σταύρωση του Χριστού, περίπου 30 χρόνια, το 70 συγκεκριμένα, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατεδάφισαν όλα αυτά τα λαμπρά κτίρια που υπήρχαν εκεί στο ναό. Επαλήθευσε ο Ιησούς. Τον τίτλο του Σωτήρος βέβαια πολλοί οικειώθησαν και εκ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκ των αυτοκρατόρων της Ρώμης, όλοι είπαν ότι είναι σωτήρες. Κανείς όμως δεν ήταν αληθινός σωτήρας, όπως τώρα δώσαμε γνωρίσματα και χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, σχεδόν όλοι από αυτούς υπήρξαν αδυσόπιτοι εγκληματίες του λαού. Θυμηθείτε τον Έρωνα, τι εγκλήματα έκανε ο Νέρον. Σωτηρία υπόσχονται ομοίως και θρησκεύματα της Ανατολής, ιδίως στην εποχή μας. Ο Κορεάτης Μουν, στον καιρό μας, καταχράθη τον τίτλο του Μεσσίου όταν διαθέτει, ακούστε, τρομακτική περιουσία στην Αμερική και διαθέτει δεκάδες εφημερίδες και δισεκατομμύρια δολάρια για να προβάλλει και επιβάλλει τον εαυτό του ως Μεσσία. Θα σας φανεί παράξενο, αλλά μη με ρωτήσετε, ούτε μετά να με ρωτήσετε. Αλήθεια, βρέθηκε καθηγητής της θεολογίας Έλληνας να του γράψει, ακούστε, να του γράψει ένα Ευαγγέλιο. Έγραψε Ευαγγέλιο του Μουν. Να του το γράψει όταν λίγα χρόνια, όταν το αντιληφθήκαμε, το διαβάσουμε στις εφημερίδες, τρομάξαμε. Άνθρωπε, εσύ, χριστιανός, θεολόγος, καθηγητής πανεπιστημίου, κάθεσαι να εξυπηρετήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά πρόκειται περί των ψευδοχρίστων που μας ειδοποίησε αυτός ο ίδιος ο Κύριος και μας το είπε. Προσέχετε, λέει, όλες αυτές οι θρησκείες της Ανατολής που έχουν πραγματικά εισβάλει στην Δύση είναι από τη γη και καταλήγουν στη γη. Μπροστά σε αυτό το χάος των ψευδοθρησκειών και των ψευδοπροφητιών, αγαπητοί μου, στέκεται ο Ιησούς, ο αληθινός σωτήρας και αληθινός Μεσσίας, και είναι παγκόσμιος σωτήρας όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Ο Σιμεών ο Θεοδόχος είπε στην οδή του, όταν εδέχτηκε στην αγκαλιά του τον Ιησού νήπιον, ότι ευχαριστεί τον Θεό, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Σωτήριο θα πει το σωτήρα σου. Ο ετοίμασα κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψη εθνών, αποκάλυψη όλων των εθνών, και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Και για μας τους Εβραίους, αφού εμείς κατά άνθρωπον θα έχουμε δώσει τον Μεσσία σε όλο τον κόσμο, αυτό για μας θα είναι μία δόξα. Αλλά τι τραγικότητα υπάρχει στην ανθρώπινη ιστορία. Ο λαός αυτός που έχει αυτήν την δόξα απειρνήθη τον Ιησούν και απειρνήθη στην πραγματικότητα τη δόξα τη δική του. Ο δε Ιακώβ είχε πει στο παιδί του τον Ιούδα στην Αίγυπτο, όταν κατεβεί εκεί και πεθαίνει πια ο Ιακώβ, λέει στον Ιούδα, από που κατάγεται ο Ιησούς, και αυτός που θα έρθει ως απογονός σου, προσδοκία των εθνών, θα είναι η προσδοκία, η αναμονή, η ευχάριστος αναμονή των εθνών, και είναι παγκόσμιο σωτήρ, γιατί είναι ο ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Και συνεπώς, για μας και για κάθε εποχή, χθες και σήμερα, ο Αυτός και εις τους αιώνας, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, και τότε και αύριο και αιωνίως. Αγαπητοί, μιλώντας ο Απόστολος Πέτρος στους άρχοντες του λαού που του ζήτησαν μετά το θαύμα της θεραπείας του χολού, και του είπαν, εν ποια εξουσία, εν ποια δυνάμει ή εν ποιο ονόματι επιείσατε τούτο εμείς, αυτό που κάνατε, τι σημαίνει αυτό, είπε ο Απόστολος Πέτρος, και ουκέ συνενάλλω ουδενή σωτηρία, ουδέ γαρόνομα έτερον εστίν υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης, ενώ δι σωθήνε ημάς, όνομα που πρέπει να σωθούμε. Ο Ιησούς Χριστός είναι παγκόσμιος σωτήρ, είναι το όνομα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το υπερπάν όνομα. Είναι εν το ονόματι Ιησού πανγονικάμψη επουρανίων και επιγύρα και κατακτονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσετε ότι Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός. Αν σήμερα ο κόσμος πάσχει, ζει ένα χάος και μετέρχεται μια βαθιά κρίση ανθρωπισμού και παρακμής, είναι γιατί απόθησε τον Ιησού Χριστόν ως παγκόσμιον σωτήρα. Το χριστιανικό μήνυμα σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές, αγαπητοί μου, είναι όπως διατυπώθη από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη εις την πρώτη του επιστολή. Μαρτυρούμε, είπε ο Ιωάννης, ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Και η μαρτυρία του Ιωάννου, όπως και όλων των Αποστόλων, είναι ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη και ανελήφθη στον ουρανό, και συνεπώς αυτά τα γεγονότα και αυτή η μαρτυρία του ουρανού κατοχυρώνουν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο σωτήρας του κόσμου. Κρατήσατε το, γιατί η εποχή μας είναι φοβερή. Εξάλλου εις τούτο και κοπιόμεν και ονειδιζόμεθα εμείς ότι ελπήκαμε, έχουμε ελπίσει επί Θεό ζώντι, ως εστί σωτήρ πάντων ανθρώπων, μάλιστα πιστό. Και όσοι αγέφθησαν τον Κύριον δίδουν την μαρτυρία ότι όντως όλα αυτά είναι αληθινά. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλινέου για την Κυριακή της Αμαρίτιδος με θέμα «Ο Σωτήρ του Κόσμου», που εκφωνήθηκε στις 2 Ιουνίου 2002. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 11 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Μοκείου. Ο Άγιος Μόκειος γεννήθηκε στην Αμφίπολη της Μακεδονίας από γονείς ευγενείς καταγόμενος από τη Ρώμη. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και για πολλά χρόνια επέδειξε φλογερό ζήλο, κηρύττοντας το Ευαγγέλιο και παρενώντας τους συμπολίτες του να αρνηθούν τη λατρεία των ειδώλων. Το 19ο έτος της βασιλείας του Διοκλητιανού οι δωρολάτρες κατήγγυλαν τον Μόκειο στον ανθύπατο Λαβοδίκιο, ο οποίος είχε μόλις φτάσει στην πόλη για να λάβει μέρος στις εορτές προς τιμήν του Διονύσου. Οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο στρατιώτης του Χριστού και ακτινοβολώντας πλήρης παρησίας αποκρίθηκε με σθένος στο δικαστή ότι για αυτόν δεν υπήρχε άλλη ζωή εκτός από τον Χριστό και για το λόγο αυτό πάσχιζε να βγάλει τους ανθρώπους από τα σκοτάδια και να τους φέρει στο φως της αλήθειας. Οργισμένος από την τόλμη αυτή, ο Λαοδίκιος διέταξε να τον απλώσουν στο ξύλο και να ξεσχίσουν τις άρκες του με το μαστίγιο μέχρι να φανούν τα κόκαλα. Αλλά από το μαρτύριο αυτό ο μάρτυρας άντλησε νέες δυνάμεις και με μεγαλύτερη ακόμη τόλμη ομολόγησε πάλι την πίστη του ενώπιον του δικαστηρίου. Ο ανθύπατος έδωσε τότε εντολή να ανάψουν κάμινο με κλαδιά και στυπία για να τον τρομοκρατήσει. Ο Μόκειος υποκρίθηκε ότι ενδίδει και δέχθηκε να οδηγηθεί στο ναό του Διονύσου. Μόλις όμως εισήλθε εκεί, οπλισμένος με το σημείο του Σταυρού και επικαλούμενος το όνομα του παντοδύναμου Χριστού, το άψυχο είδωλο κατακριμνίστηκε με μεγάλο πάταγο. Αμέσως τον έριξαν στην κάμινο, αλλά ο Άγιος διαφυλάχθηκε από τις φλόγες, ενώ οι παρευρισκόμενοι τον έβλεπαν σώο και αυλαβή μαζί με άλλα τρία πρόσωπα, ένα εκ των οποίων είχε ήδη λαμπρότερη όψη από τον ήλιο. Τότε η φλόγα ξεχύθηκε έξω από την κάμινο και κατέκαυσε τον ανθύπατο και 9 ιερείς του Διονύσου. Ο Μόκειος εν συνεχεία φυλακίστηκε με εντολή του πρίγκιπα Θαλασσίου. 26 ημέρες αργότερα έφτασε στην Αμφίπολη ο αντικαταστάτης του Λαοδίκιου Μαξιμίνος και μαθαίνοντας τα γεγονότα κάλεσε ενώπιον του τον Άγιο, ο οποίος όχι μόνο δεν έδειξε υποταγή αλλά διακήρυξε με ακόμη λαμπρότερο τρόπο τη νίκη του Χριστού επί των ειδώλων, δηλώνοντας πως θα προτιμούσε χίλιους θανάτους από τον αφανή αχάριστος απέναντι στο Θεό. Ο Μαξιμίνος έδωσε εντολή να τον δέσουν σε δύο τροχούς που περιστρεφόμενοι συνέθλιβαν και κομμάτιαζαν τα δυστυχή θύματα. Ενώ το αίμα του Αγίου Μάρτυρος έτρεχε άφθονο στη γη, εκείνος ανέπεμψε ύμνο ευχαριστία στο Θεό και έφνηση τροχή εξαρθρώθηκαν και αχρηστεύθηκαν, με αποτέλεσμα ο αθλητής του Χριστού να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο αιμόφυρτος αλλά αυλαβής. Τρεις ημέρες αργότερα ερήφθη στα θηρία, στο αμφιθέατρο. Αυτά όμως έρχονταν να γλύψουν με τρυφερότητα τις πληγές του Αγίου, ενώ το πλήθος, θαυμάζοντας, ανέκραζε ζητώντας την απελευθέρωση του στρατιώτη του Χριστού. Ο Μαξιμίνος έστειλε τον Μόκειο στην Πέρινθο της Θράκης, όπου μετά από 8 ημέρες κράτηση ο έπαρχος Φιλιππίσιος διέταξε να τον μεταφέρουν στο Βυζάντιο. Ο Άγιος Μόκειος οδηγήθηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου της άσημης τότε εκείνης πόλης και υποδέχθηκε την καταδίκη του σε θάνατο με νέα προσευχή ευχαριστίας. Ζήτησε από το Θεό να συγχωρήσει το λαό αυτό που ενεργούσε έτσι από άγνοια και ικέτευσε να τον οδηγήσει στη γνώση της αλήθειας. Τη στιγμή που η κεφαλή του έπεφτε κάτω από το ξύφος ακούστηκε φωνή εξ ουρανού που χαιρέτιζε την είσοδο του γενναίου αθλητή στο χορό των Αγίων. Επίσκοποι που παρευρίσκονταν εκεί ενταφίασαν το σκηνομά του σε κοντινή απόσταση από την πόλη. Αργότερα αναγέρθηκε στο μέρος εκείνο μέγας ναός προς τιμήν του Αγίου Μοκείου, ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους επιφανέστερους της βασιλεύουσας και στον οποίο προσαρτήθηκε αργότερα μονή. Των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίλου Κωνσταντίνου και Μεθοδίου, των εις Αποστόλων και Φωτιστών των Σλάβων. Οι δύο νέοι αυτοί Απόστολοι ήσαν κατά

σάρκα αδελφοί και κατάγονταν από ευγενή οικογένεια της Θεσσαλονίκης, πόλης που βρίσκεται σε σταυροδρόμι λαών, η οποία την εποχή εκείνη, τον 9ο αιώνα, είχε στενές σχέσεις με τα γειτνιάζοντα σλαβικά φύλλα. Από μικρή ηλικία, τα δύο αδέλφια έρχονταν σε επαφή με σλαβικούς πληθυσμούς που ήσαν εγκατεστημένοι στην εγγύς ενωδοχώρα, μαθαίνοντας τη διάλεκτό τους και γνωρίζοντας τα ήθη τους. Ο Μεθόδιος, ο πρωτότοκος, γεννημένος το 815, είχε χαρακτήρα ήρεμο και πράο. Απέκτησε στέρεες νομικές γνώσεις και γρήγορα επέδειξε εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες με αποτέλεσμα να του ανατεθεί η διοίκηση μιας περιοχής στην οποία κατοικούσαν Σλάβοι. Μετά από κάποια χρόνια, ωστόσο, κατανόησε ότι δεν ωφελούσε να χάνει το χρόνο του με πράγματα που δεν έχουν ζωή αιώνιο και παραιτήθηκε του αξιώματος. Φεύγοντας από τον κόσμο, όπως το στρουθείο διαφεύγει το δίχτυ και τις ξόβεργες του κυνηγού, μετέβη στο περίφημο μοναστικό κέντρο στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου κατέστη υποδειγματικός μοναχός, τόσο με την υπακοή και την αγάπη του για την προσευχή, όσο και με τη φιλοπονία του στη μελέτη των ιερών γραμμάτων. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 827 και ήταν πρικισμένος από το Θεό με εξαιρετική ευφυΐα και μνήμη. Νεότατος ακόμη, ονειρευόταν να νυμφευθεί όχι κάποιαν όμορφη πριγκυποπούλα, αλλά τη σοφία του Θεού ως νέος Σολομών. Σε ηλικία 14 ετών είχε αποστηθήσει τα ποιήματα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και με δάκρυα στα μάτια οικέτευε τους δασκάλους να του διδάξουν τη γραμματική της ομηρικής γλώσσας για να εμβαθύνει στο νόημα των στίχων. Η φήμη των χαρισμάτων του νέου έφτασε μέχρι τον πανίσχυρο λογοθέτη Θεόκτιστο, ο οποίος τον κάλεσε στην Κωνσταντινούπολη και τον πήρε υπό την προστασία του. Ο Κωνσταντίνος ολοκλήρωσε σύντομα τη γενική μόρφωσή του και μοιήθηκε στις ανώτερες επιστήμες από τους καλύτερους διδασκάλους του καιρού εκείνου, τον Λέοντα τον Μαθηματικό και τον Άγιο Φώτιο, του οποίου έγινε ο αγαπημένος μαθητής. Κοντά στον Φώτιο απέκτησε την αληθινή σοφία, δηλαδή τη γνώση των θείων και ανθρώπινων πραγμάτων που διδάσκει στον άνθρωπο να συμπεριφέρεται σε όλα κατ' εικόνα και καθομοίωση του δημιουργού του. Έλαβε την προσωνυμία φιλόσοφος και γνωρίστηκε με υψηλούς κύκλους της αυλής. Ο Θεόκτιστος σχεδίαζε γι' αυτόν λαμπρή πολιτική σταδιοδρομία, την οποία επιθυμούσε να εγκαινιάσει, δίνοντάς του για σύζυγο μία από τις ανιψιές του. Ο φιλόσοφος τον ευχαρίστησε για την πρότασή του, απάντησε όμως ότι για αυτόν το μόνο που είχε αξία ήταν η απόκτηση της σοφίας και η ανάκτηση της δόξης που απολέστηκε από τον προπάτορά μας. Αναγκάστηκε ωστόσο να δεχθεί να χειροτονηθεί διάκονος και διορίστηκε χαρτοφύλαξ από τον Πατριάρχη Ιγνάτιο. Σύντομα όμως εγκατέλειψε το αξίωμα για να αποσυρθεί σε μονή του Βοσπόρου, το Κλειδίον, όπου συνάντησε τον έκπλωτο οικονομάχο Πατριάρχη Ιωάννη 7ο Γραμματικό και άρχισε μαζί του ζωηρή συζήτηση υπερασπιζόμενος την Ορθοδοξία. 6 μήνες αργότερα ανακλήθηκε στη Βασιλεύουσα και υπό την πίεση του Θεοκτίστου αναγκάστηκε να δεχτεί τη θέση του καθηγητή φιλοσοφίας. Το 851, σε ηλικία 24 ετών, στάλθηκε από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ III σε διπλωματική αποστολή στον Χαλίφη Μουταακιλ. Οι συζητήσεις με τους Άραβες στράφηκαν γρήγορα από την πολιτική στη θεολογία και με την παρησία των αρχαίων μαρτύρων, ο Κωνσταντίνος προέβη σε απολογία υπέρ της Αγίας Τριάδος ενώπιον όλων των σοφών τους και τους κατέδειξε την ανωτερότητα των χριστιανικών ηθών. Λίγο έλειψε να πέσει θύμα απόπειρας να τον δηλητηριάσουν, κατάφερε όμως να επιστρέψει σώος και αυλαβεί στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κέσαρας Βάρδας έβαλε να δολοφονήσουν τον προστάτη του Θεόκτιστο για να πάρει την εξουσία, ο Κωνσταντίνος, εγκαταλείποντας ξανά τις κοσμικές μέρημνες για να αναζητήσει τη σοφία στην ησυχία και την προσευχή, πήγε να συναντήσει τον αδελφό του Μεθόδιο στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου επιδόθηκαν από κοινού στη μελέτη. Το 860 ο αυτοκράτορας, αφού συμβουλεύτηκε τον Πατριάρχη Φώτιο, κάλεσε τον Κωνσταντίνο και του ζήτησε να αναλάβει μια αποστολή στην αυλή του Χάνου των Χαζάρων, ο οποίος είχε ζητήσει να του στείλουν έναν λόγιο με σκοπό να συζητήσει θέματα θρησκείας με τους Εβραίους και τους Άραβες, οι οποίοι επιχειρούσαν να προσελητήσουν το λαό του. Συνοδευόμενος από τον αδελφό του και μια επιβλητική ακολουθία, ο φιλόσοφος έμαθε καθοδόν την εβραϊκή γλώσσα και με θαυματουργικό τρόπο απέκτησε τη γνώση της αμαρητικής διαλέκτου. Στην αυλή των Χαζάρων είχαν μακρές θεολογικές συζητήσεις με τους Εβραίους και ο Κωνσταντίνος αποστόμησε τους νομοδιδασκάλους, καταδεικνύοντας την ανωτερότητα του Ευαγγελίου και επιτυγχάνοντας έτσι τη μεταστροφή πολλών αξιωματούχων, καθώς και την απελευθέρωση χριστιανών εχμαλώτων. Αφού υπέγραψαν συνθήκη συμμαχίας με τον Χάνο, οι δύο αδελφοί πήραν το δρόμο της επιστροφής, μεταστρέφοντας καθοδόν άγρια ιδωλολατρικά φύλλα της Σταυρικής Χερσονήσου, έφεραν δε πίσω μαζί τους τα λείψανα του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης, που ανακάλυψαν μετά από θαύμα στη Χερσόνα.
Μόλις υπέβαλε την αναφορά του στον Αυτοκράτορα, ο Κωνσταντίνος αποσύρθηκε στην ησυχία και την προσευχή κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Μεθόδιος από τη μεριά του, αφού αρνήθηκε την πρόταση να χειροτονηθεί επίσκοπος, δέχθηκε ωστόσο να αναλάβει την ηγουμενία της Μονής Πολυχρονίου, όπου εγκαταβίωναν τότε 70 μοναχοί. Η επιστροφή αυτή στην προσφυλή του ησυχία δεν κράτησε πολύ, γιατί το 863 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη πρεσβεία από τον ηγεμόνα της Μοραβίας Ραστισλάβο, με σκοπό να ζητήσει από τον Αυτοκράτορα έναν επίσκοπο και έναν άνθρωπο των γραμμάτων ικανό να τους διδάξει στη γλώσσα τους τη χριστιανική πίστη, που είχαν εν μέρει δεχθεί από Φράγκους Ιεραπόστολους προερχόμενους από τη Βαβαρία. Αυτοί όμως κήρυταν στη λατινική γλώσσα και τελούσαν μια ακατανόητη λειτουργία, με αποτέλεσμα οι μεταστροφές να είναι λιγοστές και επιπλέον ο λαός να διατηρεί τα ειδωλολατρικά ήθη του. Ο Μιχαήλ III τους απάντησε: «Δεν μου αρμόζει να κατευθύνω την πίστη σας», και αρνήθηκε να τους δώσει επίσκοπο, γιατί δεν ήταν στις προθέσεις του να σφετεριστεί την περιοχή εκείνη που ανήκε στη δικαιοδοσία του Πάπα Ρώμης. Υποσχέθηκε όμως να τους στείλει ανθρώπους ικανούς να τους διδάξουν το δόγμα της σωτηρίας στη γλώσσα τους, δίχως να επιδιώκουν να τους επιβάλλουν την ελληνική γλώσσα. Ο Κωνσταντίνος ο Φιλόσοφος ήταν ο μόνος άνθρωπος που διέθετε τα απαραίτητα προσόντα για την αποστολή αυτή, όχι μόνο εξαιτίας της σοφίας του, αλλά και επειδή γνώριζε τη βουλγαρική γλώσσα και τις βασικές γλώσσες της εποχής. Ο Φιλόσοφος δέχθηκε την αποστολή αυτή ως θεόσταλτη εντολή. Ζήτησε όμως χρόνο να προετοιμαστεί και, προσφεύγοντας όπως το συνήθιζε στην προσευχή, ζήτησε από τον Θεό να του αποκαλύψει μια γραφή κατάλληλη να αποδώσει προσφυώς τους ήχους της λαβικής γλώσσας. Όπως ο αρχαίος νόμος αποκαλύφθηκε στο Μωυσή στο όρο Σινά, μετά από θεοφάνεια και χαράχθηκε με το χέρι του Θεού σε πέτρινες πλάκες, έτσι και ο Κωνσταντίνος, ο νέος αυτός Μωυσής, έλαβε την αποκάλυψη μιας νέας αλφαβήτου, με την οποία μπόρεσε σύντομα να μεταφράσει στα σλαβικά τα πρώτα εδάφια του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Η γραφή αυτή, μετά από μελέτη και διορθώσεις, έγινε το όργανο με το οποίο οι σλαβικοί λαοί, βάρβαροι και αγρίκοι μέχρι τότε, μπόρεσε να εισέλθουν χάρη στους Αγίους Ιεραποστόλους στη χωρία των πολιτισμένων λαών που δοξολογούν το Θεό στη γλώσσα τους. Με τη βοήθεια του Μεθοδίου και άλλων μαθητών σλαβικής καταγωγής, ο Άγιος Κωνσταντίνος μετέφρασε τότε με σπουδή τις περικοπές του Ευαγγελίου για όλο το χρόνο, τη Θεία Λειτουργία, το Ορολόγιον και το Ψαλτήριον, και εφοδιασμένοι έτσι με τα βασικά όργανα του αποστολικού τους έργου, οι Ιεραπόστολοι ξεκίνησαν για τη Μοραβία. Έγιναν δεκτοί με μεγάλες τιμές στην αυλή του Ραστισλάβου, ο οποίος τους εμπιστεύθηκε μια ομάδα μαθητών για να τους διδάξουν τη νέα γραφή. Η χρήση της λαβωνικής στην τέλεση της Θείας Λατρείας και στο κήρυγμα, η πιστότητα της διδασκαλίας του στην αποστολική παράδοση και η ακτινοβολία της αγιότητος των δύο αδελφών εξασφάλισαν τη γρήγορη επιτυχία της αποστολής τους, και σε λιγότερο από 3 χρόνια είχαν συγκεντρώσει γύρω τους περισσότερους από 100 μαθητές, οι οποίοι με τη σειρά τους διέδωσαν το Ευαγγέλιο σε όλο το βασίλειο. Η επιτυχία αυτή όμως γέννησε το φθόνο και τις αντιδράσεις των Φράγκων Ιεραποστόλων, που βλέποντας την επιρροή τους να επισκιάζεται γρήγορα από εκείνη των Βυζαντινών, τους κατηγόρησαν ότι τελούσαν τη Θεία Λειτουργία στα σλαβικά, ενώ καθώς έλεγαν αυτό επιτρεπόταν να γίνεται μόνο στα ελληνικά, τα λατινικά ή τα εβραϊκά.

0: αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ιωσήφ, Αρχιεπισκόπου Καζάν. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλώ συντομώνουμε. Εκεί φτάνει η Πειραϊκή Εκκλησία. Η φωνή του ραδιοφώνου μιλάει στην ψυχή μας και σας θέλουμε και απόψε κοντά μας, αφού θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος από την ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμώνου Πετρίτου, που έγινε περίπου το 2015 στο μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρωνα για τον γέροντα τότε και Άγιο σήμερα της Εκκλησίας μας, Ιερώνυμο τον Σιμώνο Πετρίτη. Ας ακούσουμε λοιπόν το τελευταίο μέρος της ομιλίας αυτής για τον Άγιο Ιερώνυμο.
2: Το 1937 παραιτήθηκε ο ηγούμενος ο διάδοχος του Κεσάριος και το ποτηρητής του ήταν ο γέροντας Μάξιμος, ο οποίος ήταν και αδερφός κατά σάρκα του πατρός Ιερώνυμου, και τον ζήτησαν η αντιπροσωπεία να επιστρέψει στο μοναστήρι και να ξαναλάβει την ηγουμενία. Εκείνος όμως πολύ όμορφα, πολύ διακριτικά, πολύ περιβαλλοντικά τους είπε: «Εάν αποδεκτώ και αναλάβω, θα εμπέσω εις περισσότερον κρίμα και έσωμε καταγέλαστος. Όπειρ δεν είναι φρόνιμον, καθώς εγώ βλέπω και ανομολογώ. Και τιμέν ηρά ημών μετάνοιαν, ο δόλος θα ωφελήσω. Αν έρθω, δεν θα ωφελήσω σε τίποτα το μοναστήρι. Εμέ δεν τα μέγιστα θα τιμιώσω. Μη δεν άμενος να ανταπεξέλθω κατά το χρέος μου. Δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω στο χρέος μου». Και έτσι έγινε σεβαστή αυτή η επιθυμία του και παραμένει έκτοτε μόνιμα πλέον στο μετόχι. Είπαμε ότι η ζωή του ήταν μαρτυρία Χριστού και μαρτύριον δια των Χριστών. Η συνεχής καρποφορία των αρετών του εδέχει το πειρασμούς για να φαίνεται η ωριμότητά του. Έλεγε: «Είναι απαραίτητη σαν την αναπνοή μας οι πειρασμοί. Εμείς φοβούμεθα τους πειρασμούς. Εκείνος όμως λέει: πώς δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος χωρίς πειρασμούς, έτσι, χωρίς αναπνοή δεν μπορεί να ζήσει και χωρίς πειρασμούς. Κύματα θαλάσσης είναι οι πειρασμοί. Χωρίς κύματα θάλασσα δεν ταξιδεύεται. Και χωρίς πειρασμούς άνθρωπος δεν σώζεται». Έπαρον τους πειρασμούς, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος και ο Δύσος ο Ζώμενος. Στη ζωή του πατέρος Ιερώνυμου ήταν πραγματικότητα αυτό. Ο γέροντας Ιερώνυμος ήταν εργάτης των αρετών. Απόκτησε τις αρετές και μπορούσε να τις εμπνεύσει και στους άλλους. Διότι είπαμε και άλλες φορές, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, ότι οι αρετές δεν εμπεβάλλονται, οι αρετές εμπνέονται. Η αγάπη ήταν τέτοια προς τα πνευματικά του παιδιά που ενεργοποιούσε το

έλεγε κάποιος, πνευματικότητα κάποιο πνευματικό του παιδί. Μια φορά πήγα στο γέροντα να εξομολογηθώ. Το συνήθισα όρθιο μπροστά στην πόρτα του κελιού του. Το κελί του είναι εκεί που εξομολογούμε και σήμερα. Αυτό ήταν το κελί του. Με τη γαλήνη του που το διέκρινε πάντα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, να ακούει τα απρεπή λόγια κάποιου. Πήγε κάποιος και τον έβριζε. Τον άφησε να μιλήσει αρκετή ώρα. Και αφού εκείνος σταμάτησε, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, τον ακούω, λέει αυτός που διηγείται, να λέει: «Τέλειωσες, παιδί μου. Και στην ευχή του Χριστού και της Παναγίας». Τον ευλόγησε και γύρισε το κελί του. Δεν διαμαρτυρήθηκε. Είπαμε, η σιωπή του ήταν ο τρόπος αντιμετωπίσεως. Το 1943 το μετόχι μας εδώ βομβαρδίστηκε. Ήταν το κέντρο των αντιμακωμένων. Από τον Πειραιά τα αγγλικά καράβια βομβάρδιζαν εδώ την περιοχή. Ήταν ο εμφύλιος πόλης, ήταν το Αντάρτικο τότε, και το οποίο είναι ολόκληρη ιστορία. Βομβαρδίζανε, δεν κάνουμε ιστορία, θα πούμε απλώς το γεγονός. Και ο πατήρ Ιερώνυμος μέσα στους βομβαρδισμούς ατάραχος έλεγε τους χαιρετισμούς στο Σταυρό και της Παναγίας. Και ο κόσμος ήταν ανήσυχος και επαναλάμβανε: «Σιωπή, σιωπή». Τη μέρα εκείνη, παρότι του ζητήθηκε να μην κάνει να λειτουργήσει, εκείνος όμως δεν δέχτηκε και στο κοινωνικό βγήκε και είπε σε όλους: «Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, προσέλθετε. Ελάτε δηλαδή να κοινωνήσετε». Μια μοναχή, μετέπειτα μοναχή, Ηγουμένη Αγνή, γράφει, διηγείται αυτό το περιστατικό η ίδια, γιατί το έζησε. Ποτέ δεν θα ξεχαστεί η φοβερή ημέρα του 1943. Πεδίο παρατάξεις πολεμούσαν άγρια και όλυμοι, οβίδες βλήματα έπεφταν στην περιοχή. Η ράμονη χτυπιόταν από όλα τα μέρη. Ευρισκόμεθα στην Θεία Λειτουργία. Έντρομος ο κόσμος προσπαθούσε να βρει προστασία. Μέσα στον ονόν θόρυβος και φόβος, διότι έπεφταν ολίγων κατ' ολίγων οι πέτρες και σοβάδες της εκκλησίας και κάθε ψυχή ζωή του είσαι τόπος εταιρείας. Βομβαρδισμός πραγματικός. Αυτή τη στιγμή που ο κόσμος ήταν πελαγωμένος, ο Άγιος Πατήρ βγαίνει στην ωραία πύλη και λέγει: «Μη κονηθεί καμιά ψυχή. Εγώ σας εγγυώμαι, δεν πρόκειται ούτε να σκονιστείτε». Μας κάλεσε άπαντα στη Θεία Κοινωνία και πήγαμε στα σπίτια μας χωρίς σκόνη, παρά τους ορούς των μπάζων που είχαν συσσωρευτεί στην εκκλησία. Ο ναός μετά την από 15 μέρες με προσωπική εργασία, μέχρι έξοδο του πνευματικού πέντου, έγινε πιο ωραίος από ό,τι ήταν. Ορισμένοι στο μοναστήρι νόμιζαν ότι πως ο κόσμος τον εκμεταλλεύεται και τον παίρνει τα χρήματα. Όταν τον ρωτούσαν περί τούτων, απαντούσε: «Τα χρήματα εξ ελιμοσύνης είναι και σε ελιμοσύνης πηγαίνουν. Ο κόσμος δίνει τα χρήματα ελιμοσύνη και εγώ δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω για τίποτα άλλο παρά μόνο για ελιμοσύνη». Η ελιμοσύνη στο γέροντα Ιερώνυμο έμεινα παρομοιώδης. Έδινε απλόχερα, προσπαθούσε να μην αφήσει να διεκτηρεύσουν στο κελί του χρήματα. Είπαμε, για χρήματα κατηγορήσει και ποτέ χρήματα δεν είχε. Δεν ήθελε το βράδυ να μένει τίποτε στο κελί του. Έπρεπε όλα να έχουν φύγει. Που η αγάπη και ο σεβασμός των πνευματικών του τέκνου το προσέφεραν. Είχαν χρήματα, όχι γιατί είχε δικά του, γιατί το προσέφεραν τα παιδιά του. Και ό,τι δεν είχε, όταν δεν είχε να δώσει, έλεγε: «Έτσι είναι. Πότε χειμώνας, πότε καλοκαίρι». Όταν είχε, έδινε. Όταν δεν είχε, τι να δώσει. Και λέει, για την έννοια της φιλοξενίας, της ανεξικακίας και της ελεημοσύνης. Μια φορά ήταν δύο αδέλφια κατά σάρκα, ένας Γιώργος και ο Λουκάς, οι οποίοι μετά έγιναν μοναχοί. Και αυτοί ζούσαν εδώ κοντά, στο σπίτι, δηλαδή, σαν μια οικογένεια πνευματική μαζί με τον γέροντα Ιερώνυμο. Και τους είχε αναθέσει και καλλιεργούσαν τον τόπο. Όπως είπαμε, δεν υπήρχαν σπίτια, ήταν έρημος ο τόπος και υπήρχαν χωράφια και καλλιεργούσαν. Εδώ στο μετόχι μας, σε αυτή την αυλή, καλλιεργούσαν κρεμμύδια και σκόρδα. Αυτή ήταν η καλλιέργεια, δεν ήταν τα πεύκα που βλέπουμε σήμερα. Αυτά έγιναν μετά. Οπότε είχε έρθει ο καιρός να μαζέψουν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια. Και όταν το πρωί πήγανε να μαζέψουν τα σκόρδα και τα κρεμμύδια, βρήκαν έναν άνθρωπο με ένα γαϊδουράκι να έχει φορτωμένο το γαϊδουράκι σκόρδα και κρεμμύδια. Οπότε τον πήραν από το χέρι και το λένε: «Πάμε στο γέροντα». Τον πήγαν στο γέροντα να αποδώσει το δίκιο. Και λέει ο γέροντας:

0: Με χαμόγελο. Στον κλέπτη. Δια τι παιδί μου έκανες αυτή την πράξη? Και έντρομος απαντά. Ήτανε, δεν ήταν θρασής. Ήτανε πραγματικά άνθρωπος ανάγκης. Και λέει, είμαι πτωχός και έχω μεγάλη οικογένεια. Τα παιδιά μου πεινούν. Εις απάντηση ο αγαθός γέροντας το λέει, χαλάλη σου. Παιδί μου, πάρε όσα έχω και ό,τι έχεις ανάγκη να έρχεσαι να σου δίνω εγώ και να μην στενοχωριέσαι. Χαλάλη, πάρε τα κρεμμύδια, πάρε τα σκόρδα, πάρε και χρήματα που είχε και όταν έρχεσαι, όταν έχεις, έρχεσαι. Αυτός ο καημένος που πήγε να βρει το δίκαιο, ο Γιώργος και ο Λοκάς, έμειναν εμβρόντιτοι μπροστά στην αγάπη που είχε. Γράφει κάποιο άλλο πνευματικό το παιδί πάλι για τον έννοια της ελεημοσύνης. Η ελεημοσύνη ήταν άφθαστος. Ό,τι είχε το διέθετε όλα μέχρι παρεξηγήσεως. Θυμούμεθα λέει ότι έρχεται μια κυρία καθημερινά και επέμεινε και γινόταν φορτική στο γέροντα και του ζητούσε να του δώσει χρήματα. Και είπανε στο γέροντα να είναι φιδωλός, να μην της δίνει πάντα για να μην έρχεται. Και εκείνος είπε, αυτή η γυναίκα που βλέπετε που έρχεται εδώ πέρα και γίνεται ενοχλητική και γίνεται κοραστική, εσείς δεν ξέρετε, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία στη Φιλαδέλφια, στη Μικρά Ασία, είχε μεγάλη περιουσία και την είχε δώσει όλη την περιουσία αυτή για το στρατό. Και τώρα είναι φτωχή εδώ κοντά στο Βύρον από κατοικεί και έχει μάλιστα και μια παράλυτη αδελφή. Αν εγώ δεν τη δώσω, ποιος θα τη δώσει? Και βλέπετε, δεν μένουμε στην έννοια της καταπρόσωπων κρίσεως, αλλά πρέπει να ξέρουμε πίσω από αυτό που βλέπουμε. Και αυτή η ίδια γυναίκα μια άλλη φορά είχε έρθει εδώ και πάλι είχε γίνει φορτική. Και όπως είπαμε, άλλοτε είχε, άλλοτε δεν είχε. Της λέει, δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Όχι, λέει, θα με δώσεις κάτι. Είδε και από ίδιο ο γέροντας, οπότε ένα σταυρό που είχε τον έβγαλε και τον έδωσε. Αυτή δεν ήθελε να τον πάρει. Και λέει, πάρ' τον, λέει, θα σου φανεί χρήσιμος. Τον πήρε και αυτή. Πιο κάτω τη συναντάει ένας άνθρωπος, τον είχε στο χέρι. Και λέει, πόσο του πουλάς αυτόν τον σταυρό, όσο να τον αγοράσει. Τον πήρε και τελικώς αποδείχτηκε ότι αυτός ήταν που είχε δώσει δώρο το σταυρό στο γέροντα. Και τον πήρε και το ξαναεπέστρεψε στο γέροντα. Αυτό θυμίζει το γεγονός, το περιστατικό με τον Άγιο Άνιο τον Ελίμονα, ο οποίος ήταν φτωχός και ένας άρχοντας το έκανε μια ωραία κουβέρτα δώρο. Οπότε εκείνος πήγε ο φτωχός, του την έδωσε. Πήγε την πούλησε στο παζάρι. Την βλέπει ο πλούσιος, την πήρε. Την ξαναπήγε στον Πατριάρχη. Την ξαναέδωσε. Να δούμε λέει ποιος ανήκεις. Εγώ που τη δίνω ή αυτός που την αγοράζει. Έτσι ακριβώς βλέπετε η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί ακριβώς ο πατήρ Ιερώνυμος δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε τους Αγίους, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εμιμήτω τους Αγίους. Με αυτή την έννοια έδωνε πάντοτε ο πατήρ Ιερώνυμος. Και ένας άλλος νέος, τον άκουσα και εγώ, αυτή τη διοίκηση που την έλεγε στην αδελφή του, η αδελφή του μου την έχει πει και εμένα, η οποία ζει ακόμη και λέει πολύ ωραίες ιστορίες. Ένα πρωινό ήρθε ένας πτωχός, μπήκε μέσα και περίμενε. Πήγε στο κελί του. Όπως είπαμε το κελί του, αυτή η φωτογραφία, το πατρός Ιερώνυμος, αν τη βλέπετε, είναι αυτό το κυρίο. Από πίσω, αν δεν δείτε, γράφει Κωνσταντίνος Κυρίτσης 1957. Είναι τότε που κοιμήθη, τη βγάλαν το πνευματικό παιδί του. Δηλαδή, αυτή η φωτογραφία είναι από το 57. Λοιπόν, αυτός είχε έρθει το πρωί, λέει, μπήκε ένας φτωχός μέσα στο κελί του. Ο γέροντας του είπε, έλα. Άνοιξε το σερτάρι του κομωδίνου και χωρίς να κοιτάξει έπιασε ένα χαρτονόμισμα, το τσαλάκωσε και το έδωσε. Εγώ είδα ότι ήταν χιλιάρικο και όταν έφυγε είπα, γέροντα, χοντρό χαρτονόμισμα του δώσατε. Εκείνος κάπως αυστηρά μου απήντησε, κάνε τη δουλειά σου ευλογημένη. Δεν είχε περάσει, λέει, πολύς καιρός, πολλή ώρα και άρχισε να μου λέει με ύφος ήρημο και γλυκό. Εκείνη την ώρα τον αποπήρει για να μην γίνει θρασής. Αλλά μετά έπρεπε να το διδάξει, γιατί ήταν πνευματικό παιδί και το αγαπούσε. Και τι του είπε? Εγώ, Κωνσταντίνε, δεν εργάζομαι. Είμαι τεμπέλης και δεν έχω χρήματα. Πολλοί χριστιανοί που έρχονται εδώ το γνωρίζουν αυτό και με αφήνουν από τα δικά τους περισσότερα για να τα δώσω. Και εγώ δίνω τα δικά τους χρήματα. Τον διέκοψε τον διέκοψα, λέει εκείνος, και το είπα. Σας το είπα, γέροντα, γιατί διαβάζουμε στα βιβλία ότι πρέπει να ειδώνει η ελεημοσύνη στα χέρια μας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε συνετοί, να μην κάνουμε χωρίς διάκριση την ελεημοσύνη. Ο γέροντας χαμογέλασε και μου είπε: «Δεν γνωρίζω τι ανάγκη έχει ο καθένας που με ζητάει χρήματα. Παρακαλώ λοιπόν το Θεό να μου βάλει στο χέρι να δώσω στον πτωχό ό,τι έχει ανάγκη για να πορευτεί. Αυτό που είδες εσύ, χιλιάρικο, στο χέρι του ανθρώπου αυτού μπορεί να γίνει εκατοστάρικο. Και αυτό που βλέπεις δεκάρικο μπορεί να γίνει χιλιάρικο». Και μια άλλη φορά πάλι δύο αδέλφια είχαν την ίδια απορία και το ανέφεραν στο γέροντα. Και να δίνει ελεημοσύνη, και τον είδαν να δίνει ελεημοσύνη όλους χαρά και χωρίς μέτρο. Και το ρώτησαν. Λοιπόν, ο ένας από τους δύο: «Γέροντα, πώς δίνετε τόσα χρήματα χωρίς να τα μετράτε?» Άνοιγε το σερτάρι και τα έδινε. Και ο γέροντας πάλι: «Ο Θεός φωτίζει και βλέπω. Πολύ πτωχό, πολύ φτωχικά ντυμένο, και μου βάζει ο Θεός λίγα χρήματα. Και βλέπω καλοντυμένους και μου βάζει ο Θεός πολλά χρήματα. Να μην μετράτε τους πτωχούς από τα ενδύματα». Δηλαδή είχε την διάκριση, είχε την πίστη, είχε την βεβαιότητα, είχε τον φωτισμό, είχε την εμπιστοσύνη στο Θεό. Ό,τι όχι ο άλλος ανάγκη, αυτό το βάζει. Ήταν διαχειριστής των χρημάτων. Δεν ήταν αυτός που τα χρησιμοποίησε, αλλά τα διαχειριζότανε. Και σε κάποιο άλλο που σκανδαλίστηκε, διότι ο ίδιος ο πτωχός ήρθε τρεις φορές την ημέρα και την ίδια μέρα και ζήτησε ελεημοσύνη, είπε στο γέροντα: «Μα γέροντα, αυτός είναι που έρχεται συνέχεια. Μην το δίνετε για να μην έρθει». Και ο γέροντας είπε: «Πού ξέρω, παιδί μου, αν στη μορφή αυτού του ανθρώπου είναι ο Κύριος μας που το κάνει για να με δοκιμάσει?» Ήταν ένα περώμενο περιστατικό στο γεροντικό, που ένας ηγούμενος είχε παράπονο, παρακαλούσε να πάει ο Χριστός να τον επισκεφθεί. Και στο βράδυ τον είδε και το είπε: «Αύριο θα έρθω να σε επισκεφθώ». Οπότε το πρωί αναστατώθηκε ο ηγούμενος, αναστάτησε όλο το μοναστήρι, έβαλε τον πορτιέρι να μην δεχτεί κανένα, γιατί θα έρθει ο Χριστός. Πήγαν φτωχοί, τον επισκέφτηκαν, τους έδιωξε. Πήγα δεύτερο, τρίτος, τους έδιωξε. Όλη τη μέρα περίμενε τον Χριστό. Στο βράδυ δεν ήρθε και απογοητεύτηκε. Και στο βράδυ το βλέπει ο Χριστός και λέει: «Τι έγινε?» Λέει: «Μου είπες και δεν ήρθες». Λέει: «Ήρθα τρεις φορές και με έδιωξες». Αυτό ενθυμεί το ο παραντήρη Ιερώνυμος, και γι' αυτό ακριβώς οδέποτε άφηνε κάποιον άνθρωπο που πήγαινε να φύγει χωρίς ελεημοσύνη. Αυτά είναι λίγα από τα πολλά ωραία περιστατικά της ελεημοσύνης που έκανε ο γέροντας και έπεσαν στην αντίληψη των ανθρώπων. Τα περισσότερα όμως τα της ελεημοσύνης τα γνωρίζει ο Θεός, διότι ο πατήρ Ιερώνυμος εφήρμοζε το «μη γνώτο η αριστερά σου, τι είπε η δεξιά σου». Είχε και άλλα πολλά χαρίσματα ο πατήρ Ιερώνυμος. Είχε το χάρισμα της προοράσεως, όπως είδαμε 2-3 περιστατικά. Είχε το χάρισμα της θεραπείας, της επισκέψεως στους ασθενείς του, της υπομονής στις προσωπικές του αρρώστιες, της αγρυπνίας, της προσευχής, της νηθείας, της μελέτης. Ήταν όλα χαρίσματα αυτό. Της απλότητος ως παιδιά, ως το απαιδεία, της ευωδίας. Ευωδίαζε κιόλας ο ίδιος. Για την απλότητα, απλώς της προάλλης είχε έρθει εδώ ο Άγιος Αιγιαλίας, ο Δεσπότης της Αιγιαλίας, το Αίγιον που είναι, και είπε μια φορά: «Για την απλότητα να δείτε». Μόνο αυτό θα σας πω, γιατί αυτό ήταν, δεν ήταν γραμμένο, και το άκουσα από τον ίδιο. Γιατί ήταν παιδάκι του. Ήταν ένας γιατρός ο οποίος του έδωσε φάρμακα, αλλά δεν τον εξήγησε πώς θα τα πάρει, και τα πήρε όλα μαζί. Και δεν έπαθε τίποτα. Και λέει, αυτό υπαλληλεύτηκε, αυτό που λέει: «Κάντε ανάσημο ότι πίεται, που μη βλάψει εμάς». Δεν τον έβλαψε καθόλου. Περιμέναν οι γιατροί, αλλά δεν έπαθε τίποτα ο πατέρα μας. Τόσο απλός ήταν. Και όταν ρωτούσε με πολύ απλότητα: «Τι είναι αυτός ο Χίτλερ?» Δεν ήξερε καν, ας πούμε, τι ήταν ο Χίτλερ. Και μάλιστα δεν τον έλεγε Χίτλερ, τον έλεγε Χίτλερης. Τι ήταν αυτός ο Χίτλερης? Τόσο πολύ ήταν απλός για την απλότητα. Για όλα αυτά υπάρχουν όχι μόνο λόγια, αλλά αποδείξεις, παραδείγματα, τα οποία διηγούνται αυτό από τις μάρτυρες. Αν μείνουμε στο καθένα αυτά από τα χαρίσματα, όπως μείναμε στην ελεημοσύνη, θα χρειαστεί και τρίτη, ίσως και τέταρτη σύναξη. Για σήμερα, πριν φτάσουμε στην ουσιακή κοίμηση, θα μείνουμε σε λίγα, στο λίγο στο χάρισμα της εξομολογήσεως και των μοναχικών ιερατικών κλήσεων, τα οποία τόσο πολύ καλλιέργησε ο γέροντας Ιερώνυμος. Εγώ σκοραστήκα ότι θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι. Να συνεχίσουμε. Δεν βλέπω πάλι να τελειώνουμε.
1: Θα ρωτήσω κάτι. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς στο μοναστήρι, πώς αντιμετωπίζετε τις άδικες συκοφαντίες και τις άδικες λήψεις που έρχονται από κακοπροαίρεσους ανθρώπους, οι οποίοι σαν επάγγελμά τους και σαν όμπι έχουν το πώς να ασχολούνται με τους άλλους, με κακό τρόπο, όχι με κακό τρόπο.
0: Άμα πάρουμε το παράδειγμα του πατρός Ιερώνυμου, αυτή είναι η συμπεριφορά μας. Ο πατρός Ιερώνυμος ήταν ηγούμενος. Ήταν μοναχός, ήταν ηγούμενος και έζησε όλα αυτά που είπατε. Και τις συκοφαντίες. Και αυτό είναι το παράδειγμα μας. Αυτός είναι ο ακριβής τρόπος που πρέπει και εμείς να συμπεριφερθούμε. Αν δεν συμπεριφερθούμε έτσι, σημαίνει ότι δεν είμαστε συνεπείς μοναχοί. Οι συνεπείς μοναχοί και οι συνεπείς χριστιανοί έτσι είναι. Και σήμερα μάλιστα διαβάσαμε κάτι από τον πατέρα, Άγιο Πατέρα Παΐσιο, ο οποίος έλεγε ότι στη ζωή μας θα πρέπει να μάθουμε να αδικούμε και τον αδικούντα να το βλέπουμε ευεργέτη. Και αν λέει συνεχώς αδικούμεθα, λέει συνεχώς καταθέτει στην τράπεζα του ουρανού για σας και θα τα βρείτε στην άλλη ζωή. Αυτή ήταν η απάντηση του συγχρόνου Αγίου Παΐσιου. Αυτή είναι η έννοια της αδικίας, όχι για εμάς τους μοναχούς, γιατί εμείς οι μοναχοί στο τέλος της κοράς μας, όπως είδατε, φοράμε ένα μανδύα. Αυτός ο μανδύας δεν έχει μανίκια, αν εκτιδεί, έτσι δεν εκτιδεί. Εδώ το φοράμε στις αγρυπνίες. Δεν έχει μανίκια, το φοράμε πάνω σαν μπέρτα είναι. Λοιπόν, που σημαίνει ότι δεν έχουμε χέρια, δεν έχουμε δικαιώματα. Καταλάβατε. Οπότε ένας άνθρωπος που δεν έχει δικαιώματα σημαίνει ότι πρέπει να μάθει να αδικείται.
1: Ναι, να υποθέσω υπάρχει διαφορά μεταξύ της πώς αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος στον κόσμο.
0: Αν είναι χριστιανός το ίδιο πράγμα, το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για και το χριστιανό και για το μοναχό.
1: Δεν το μιλάω για τη διαφορά της αντιμετωπίσεως, αλλά όταν έχει οικογένεια, παιδιά από πίσω και αρχίζουν και βρίζουν, υποθέτω ότι πρέπει να υπάρχει μια διάκριση από το πνευματικό, το πώς θα αντιμετωπίσει, γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι εξαγγελωμένοι και να πετάνε στα σύννεφα.
0: Κοιτάξτε,
1: είναι σε χαμηλό πνευματικό επίπεδο και άλλοι είναι πιο πνευματικοί.
0: Γι' αυτό και βλέπετε η Εκκλησία έχει και αυτή τους κανόνες της, που σημαίνει έχει τους νόμους της. Γι' αυτό και είμαστε πολίτες ενός νόμου κράτους και ως αδύνατη μπορούμε να καταφεύγουμε στη δικαστήριο όπως κατέβηκε εκείνος. Αλλά ο πατήρ Ιερώνυμος απήντησε πολύ απλά και είπε ότι εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε να σοφρονίζουμε τους ανθρώπους, να τους οικονομούμε με αγάπη και με πνευματικό τρόπο και όχι με την έννοια το δικαστικό. Δηλαδή δεν μας απαγορεύει κανείς να πάμε στα δικαστήρια, αλλά είναι ανθρώπινη συμπεριφορά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Όπως είπαμε ότι ο σκοπός με το χείο όταν δωρήθηκε ήταν να καλλιεργείται εδώ πέρα το μυστήριο της εξομολογήσεως. Επί της εποχής το πρόσωπο του πατρός Ιερώνυμου έφτασε η εξομολόγηση στη τελεία μορφή. Ο γέροντας Ιερώνυμος για την εποχή του ήταν ο κατεξοχήν πνευματικός των Αθηνών και των περιχώρων. Η αγάπη που τον έκανε εξακουστό ώστε σε λίγο να μην αδειάζει ποτέ ο πάγκος που ήταν έξω από το εξομολογητήριο και περίμεναν υπομενικά τη σειρά τους. Ήτανε ο πάγκος έξω εδώ που είναι η πάγκη απέναντι από την εκκλησία, υπήρχε πόρτα που έμπαινε κανείς στο κλί και καθόντουσαν οι άνθρωποι υπομονωτικά. Άργηζε μετά τη θεία τη λειτουργία και τέλειωνε πολλές φορές τα μεσάνυχτα. Δεν βιαζότανε ποτέ. Κάτι το οποίο μας απασχολεί όταν πάμε στο πνευματικό. Και έλεγε πάντοτε στον άνθρωπο που εξομολογεί το: Λέγε εσύ, άφησε τους, α τους άλλους να περιμένουν. Εγώ εσένα θέλω να ακούσω. Που σημαίνει το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι κάτι το πολύ προσωπικό. Δεν είναι ποτέ κάτι το βιαστικό. Είναι κάτι το οποίο ανοίγει και όπως έλεγε ο γέροντάς μας ο Μιλιανός, μια φορά η καρδιά του ανθρώπου ανοίγει. Αν ο πνευματικός είναι βιαστικός, σημαίνει ότι ο εξομολογούμενος θα είναι πάντοτε λαβωμένος και πληγωμένος. Πρέπει να του δώσει την άνεση. Αυτή την άνεση την έδωνε πάρα πολύ ο πατήρ Ιερώνυμος. Σημαίνει άρχιζε και ήταν πολύ, ας πούμε, τον έδωνε όλο τον χρόνο. Όσο αυστηρός ήταν για τον εαυτό του, τόσο επικής ήταν για τους άλλους. Έβλεπε τις ψυχές ως ανοιχτό βιβλίο. Είχε καταπληκτική γνώση της ανθρώπινης ψυχής. Σπανίως έκανε ερωτήσεις στους εξομολογουμένους. Όταν τον ρωτούσαν γιατί δεν τους βοηθάει με ερωτήσεις, τι απαντούσε. Δεν θέλω να σας βάλω σε αμαρτίες που δεν σκεφτήκατε. Ο καθένας γνωρίζει καλά τι έχει και τι το βαραίνει. Είναι εύκολος τρόπος. Υπάρχουν, είπαμε, η λέξη να σε εξομολογήσω και να εξομολογηθείς. Άλλο εξομολογούμε, άλλο με εξομολογεί. Με εξομολογεί, είπαμε ότι είναι κάτι το οποίο κάνω ερωτήσεις, απαντάει ο άλλος και είναι έχω την αίσθηση. Ενώ εξομολογούμε σημαίνει ότι σκέφτηκα, εξέτασα, βρήκα στον εαυτό μου τα λάθη μου και έχω όλη την άνεση να το ομολογήσω. Αυτό έκανε ο πατήρ Ιερώνυμος. Φυσικά η εποχή εκείνη ήταν η εποχή που γνώριζαν οι άνθρωποι για τα μυστήρια και ξέραν να εξομολογηθούν. Σήμερα, όταν ένα παιδί έχει για πρώτη φορά την εξομολόγηση, πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον να έχει μπροστά το πνευματικό μία ώρα, γιατί πρέπει να κάνει μια κατήχηση, τι είναι εξομολόγηση, τι είναι αμαρτία, για να μπορέσει να καταλάβει το παιδί, διότι την αμαρτία τη θεωρεί αρετή και όχι την αρετή, και την αρετή μπορεί να τη θεωρεί και αμαρτία. Γι' αυτό και ο πατήρ Ιερώνυμος έλεγε: δεν κάνω ερωτήσεις, γιατί μπορεί να σε ρωτήσω κάτι το οποίο δεν το έχει σκεφτεί εσύ και μπορεί μετά να πας να το κάνεις και έτσι θα σε βάλω εγώ σε αμαρτία. Άκουγε με προσοχή τις εξομολογήσεις και στο τέλος απαντούσε. Μερικές φορές έκανε πως κοιμόταν ή έκλεινε τα μάτια, αποκόπησε και ήθελε να δώσει άνεση στον εξομολογούμενο. Όλα τα χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει την ψυχή του, για να μπορεί να έχει την άνεση να εξομολογηθεί. Και χαιρόταν πραγματικά όταν έβλεπε τον άνθρωπο που ειλικρινά εξομολογούτου και μετανοούσε. Έλεγε σε κάποιον: σ' αγαπώ, γιατί λέγεται, χρησιμοποιούσε πάντα τον πληθυντικό πατήρ Ιερώνυμος, γιατί λέγεται πάντοτε την αλήθεια και δεν κρύβεστε στην εξομολόγηση. Πόσο λυπάμαι όταν δεν μου τα λέγουν όλα. Έτσι πάντοτε προσέχετε. Και στο τέλος ευχαριστούσε τον εξομολογούμενο για την εμπιστοσύνη που του έδειχνε. Ήξερε να παρηγορεί τις ψυχές. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ, έλεγε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Δηλαδή ευχαριστούσε για την εμπιστοσύνη. Διότι πράγματι ένας άνθρωπος που δείχνει εμπιστοσύνη και μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του, είναι πραγματικά, πρέπει να αισθάνεται και αυτή την εμπιστοσύνη ο πνευματικός και να ευχαριστεί τον άνθρωπο. Μια μεγάλη Παρασκευή, μετά από τις ακολουθίες, ήρθε ένα παιδί νέο και πήγε να εξομολογηθεί. Και εκείνη τη στιγμή ο πατήρ Ιερώνυμος ήταν κατάκοπος μετά από την ακολουθία των παθών. Και λέει: ρε παιδάκι μου, να έρθεις μια άλλη φορά. Και έφυγε στενοχωρημένος το παιδί. Όταν έφυγε, λέει σε κάποιον που δίπλα του, λέει: τρέξε και φτάσει αυτόν τον αιώνα να γυρίσει πίσω. Διότι αν πάθει τίποτε, θα είμαι υπεύθυνος. Και τον εξομολόγησε. Άλλοτε μεσάνυχτα έφυγε ο τελευταίος εξομολογούμενος και τα χαράματα μάθανε ότι πέθανε. Πήγε δηλαδή, εξομολογήθηκε και το πρωί μάθανε ότι πέθανε. Αυτό το ήξερε μέσα του και γι' αυτό ποτέ δεν άφηνε άνθρωπο που το ζητούσε να εξομολογηθεί. Στην εξομολόγηση ήταν σαν καταβατικός, αλλά όπου χρειαζόταν και αυστηρός. Κάποτε πήγε ένα πνευματικό παιδί του και εξομολογήθηκε ότι νευρίασε και μούντζουσε τη μητέρα του. Μούντζουσε τη μάνα του. Τη μάνα της, κουπέλα ήτανε. Είπε να πάω να κάνω 50 μετάνοιες και να πέσω να γονατίσω μπροστά της και να της πω να με πατήσω τα χέρια γιατί δεν θα λιώσουν στον τάφο μου. Αυτό τον κανόνα της έβαλε. 50 μετάνοιες και να πάει να γονατίσει και να βάλει τα χέρια και τα δυο κάτω και να πει στη μάνα: πάτησε τα χέρια. Επιστρέφοντας, του είπα την δυσκολία μου και την τροπή μου και πως τελικά το κατάφερα και με τα πάτησε και εκείνος χαμογέλασε. Ήταν πάντα πρόσχαρος. Δηλαδή δεν μπορούσε να πει κάτι και να μην το κάνει. Και πραγματικά, καταλαβαίνετε, ένας άνθρωπος που κάνει αυτό το πράγμα δεν θα ξανακάνει πάλι την αμαρτία. Δεν είναι τιμωρία, είναι παιδαγωγία, τα επιτήμια. Και τα επιτήμια, είπαμε, τα βάζουμε στους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να διορθωθούν. Είχε και το προορατικό χάρισμα και αναλόγως το χρησιμοποιούσε. Κάποτε πήγε μια κυρία να εξομολογηθεί για πρώτη φορά. Αφού τελείωσε, της λέγει: παιδί μου, έχετε τίποτε άλλο να αναφέρετε? Είπαμε, χρησιμοποιήσει το πληθυντικό. Κάτι που δεν συνηθίζει. Απάντησε αρνητικά εκείνη. Τότε της είπε να ξαναέρθει την επόμενη εβδομάδα χωρίς να τη διαβάσει η χωρητική ευχή. Άντε, πήγαινε και έλα, σκέψου και έλα την άλλη εβδομάδα. Βγήκε έξω και αμέσως επιστρέφει και λέει: ναι, πάτερ, έχω να σας πω και κάτι άλλο. Και αφού είπε αυτό που περισσότερο το ευάρινε, της λέει ο γέρνας: τώρα γονάτισε να σου διαβάσω την ευχή. Δηλαδή το γνώριζε και δεν τη διάβασε την ευχή. έχει και πολλά άλλα περιστατικά παρόμοια. Από τα λίγα που λέμε, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό πράγμα ήταν το μυστήριο της εξομολογήσεως στη ζωή του Γέροντος Ιερονύμου. Και εξομολογούσε μέχρι τις τελευταίες ημέρες, τις ημέρες της ζωής του. Και ερχόταν να εξομολόγησε για από όλη την Ελλάδα, όμως κυρίως από την περιοχή των Αθηνών, του Πειραιά και της Αττικής. Εξομολογούσε, όπως είπαμε, και με επιστολές. Έγραφε σε κάποιο πνευματικό του παιδί: «Είμαι πτωχός, αλλά εδώ δεν είναι ενεργειό άνθρωπος, αλλά το πνεύμα της χάριτος. Είμαι πτωχός εγώ, αλλά ο Θεός ενεργεί δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος». Εκείνο που ζητούσε περισσότερο από τους εξομολογούντες ήταν η συνέστηση της αμαρτωλότητας και ταπείνωση. Όταν ο άνθρωπος καταλάβει ότι είναι αμαρτωλός και ταπεινωθεί, τότε πραγματικά νιώθει και την εξομολόγησή του. Έζωσε πραγματικά λαβωμένης ψυχής που το φανέρωναν τα έλκη και τις αλγιδόνες τους. Σε όλους όσους τον πλησίαζαν έμεινε ένα σύμβολο σοφού και διακριτικού πνευματικού. Σε όσους υπάρχουν πάρα πολλοί που το θυμούνται, ο δεσπότης μας, ο Μεσογείας Νικόλαος, γράφει όταν γράφει για το βίο του πατρός Ιερονύμου: «Ο γέροντας Ιερόνυμος σαν πνευματικός δεν προσπαθούσε να αποδεικνύει κάτι, αποκάλυπτε, δεν μιλούσε με επιχειρήματα. Σε ειρήνευε και σε πληροφορούσε με αγάπη. Η δική του βιβλιότητα και ειρήνη γινόταν δική σου βιβλιότητα και ειρήνη. Ενέπνιε την ειρήνη, ενέπνιε το σεβασμό, ενέπνιε την εμπιστοσύνη. Και αυτά τα έκανες δικά σου. Η αγάπη του ήταν συμπαθής και ανθρώπινη, αλλά δεν ήταν εκ του κόσμου τούτου. Δεν ήταν συναισθηματισμοί, ήταν πραγματική αγάπη του Θεού. Ένιωθες ότι η προσευχή του ήταν ενεργός. Δεν συγχωρούσε μόνο τις δικές σου αμαρτίες, αλλά τις φορτωνότανε. Αναλάμβανε ολόκληρες τις αμαρτίες των φορτίων. Ήταν ένας καλός, δεν ήταν μόνο ένας καλός οδηγός, αλλά ήταν ένας αληθινός συνοδοιπόρος. Δεν ήταν εκείνος πραγματικά που σε οδηγούσε, αλλά ήταν εκείνος που σε ακολουθούσε και ήταν συνοδοιπόρος μαζί του. Ο γέροντας Ιερόνυμος δεν ήταν μόνο εξομολόγος. Ήταν γέροντας, ήταν και πατέρας. Και ο πατέρας θέλει όλα τα παιδιά του να προκόψουν. Θέλει, αν γίνει, να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ζωής του και να αφαιρώσουν τη ζωή του στο Θεό. Ο γέροντας Ιερόνυμος κατόρθωσε να εμπνεύσει την αγάπη και για τον μοναχισμό και για την ιεροσύνη σε πάρα πολλούς ανθρώπους και, όπως είπαμε, έκανε πάνω από 300 μοναχές. Μερικές από τις μοναχές αυτές ζούσαν και με τα λαϊκά. Τις έκανε οι μοναχές και, επειδή ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα, ζούσαν με τα λαϊκά τους στα σπίτια. Άρα είχαν ένα πνευματικό πρόγραμμα και έτσι μέσα στην οικονομία έκρυβε και την αγάπη και την αφοσίωση στις ψυχές αυτές που αγαπούσαν τον Θεό και οικονομούσε κατά αυτόν τον τρόπο και την μοναχική κλίση τους και διέσωσε και τη δυνατότητα να ζήσουν μέσα στον κόσμο. Και η γιαγιά του γέροντο Ζημελιανού εκοιμήθη ως μοναχή, παρόλο που ήταν δασκάλα και δεν έξερε κανείς. Φορούσε όπως φορούσαν τότε οι γιαγιές μακρά μαύρα φορήματα και ήταν σαν κοσμοκαλόγερες, καλόγριες. Και όταν πέθανε, τότε μάθαμε ότι ήταν μοναχή και την πήγανε από το μοναστήρι, την πήγανε και την θάψανε στο μοναστήρι. «Η ζωή του μοναχού εις τον κόσμο, έλεγε ο γέροντας Ιερόνυμος, είναι φυλακή, όχι άνηση. Εύχομαι να σας έβλεπα όλοι σας στο μοναστήρι ή στα μοναστήρια, να ευλογείτε και να υμνείτε και να δοξάζετε τον Θεό, να ευχαριστείτε και να παρακαλείτε τον Κύριο δια του Συντηρία, αλλά και όλο του κόσμου». Και έτσι του πρόσφεραν πολλά χρήματα να κάνει μοναστήρι, αλλά αυτός και χρήματα και τόπος να κάνει μοναστήρι, αλλά αυτός όμως δεν ενδέχεται, γιατί έλεγε πάντοτε ότι εγώ είμαι υποτακτικός και δεν μπορώ να κάνω μοναστήρι. Συνεχίζουμε για λίγο έτσι μερικά περιστατικά από τις μοναχικές κλίσεις. Πήγε κάποια στο γέροντα Ιερόνυμο και το ρώτησε: «Θέλεις να γίνεις μοναχή?» Εκείνη το είπε: «Θέλω». Και μετά από λίγο το ρώτησε και δεύτερη φορά: «Θέλεις να γίνεις μοναχή?» Και εκείνη σκέφτηκε ότι μάλλον δεν θέλει, δεν την κρίνει άξια ο γέροντας να γίνει μοναχή, και έτσι το είπε: «Ναι, θέλω να γίνω». Και εκείνος το ρώτησε και για τρίτη φορά, όπως ο Χριστός ρώτησε τον Πέτρο: Έχει εδώ καθίσματα, ελάτε, ελάτε. Ελάτε. Θα κάνει λίγο πιο εδώ το κάθισμα. Ελάτε, και από εδώ έχει κάθισμα. Ρώτησε και τρίτη φορά. Και ο γέροντας πατρικά της λέει, όταν την είπε και για τρίτη φορά, ναι γέροντα, εκείνος του λέει, αν θέλεις πραγματικά να γίνεις μοναχή, ήταν 19 χρονών, ήταν μαθήτρια γυμνασίου, ασχολείται με τα κατηχητικά, ασχολείται με αυτά τα πράγματα και λέει, άφησε το γυμνάσιο και τα παιδιά του κατηχητικού και κοίταξε να γυμνάσεις τον εαυτό σου, αν θέλεις να γίνεις μοναχή, να γίνεις χώμα, να πατούν όλοι πάνω σου. Αυτό είναι το νόημα της μοναχικής ζωής. Πρέπει να καλλιεργήσεις την ταπείνωση όσο ακόμη είσαι στον κόσμο, για να μπορείς όταν πας στο μοναστήρι να συνεχίσεις αυτή την ταπεινή ζωή. Και έτσι πράγματι αυτή έγινε 19 χρονών μοναχή στο μοναστήρι της Ζούρβας στην Ίδρα. Και μια άλλη φορά ήρθαν στο γέροντα να εξομολογηθούν δύο νέες, οι οποίες ερχόταν πρώτη φορά στην Αθήνα και περίμεναν στη σειρά τους. Και μία αναστέναξε. Και κάποιος που ήταν κοντά της ρώτησε, της λέει, γιατί πρώτη φορά έρχεστε? Λέει, πρώτη φορά ερχόμαστε. Λέει, ο Θεός σας έφερε εδώ πέρα. Και λέει, πράγματι έχεις δίκιο, ο Θεός μας έφερε. Γιατί είχαμε την αγωνία τι να κάνουμε στην ζωή μας. Θέλαμε να γίνουμε μοναχές και δεν είχαμε οδηγό. Και το βράδυ και παρακαλούσαμε την Παναγία να μας δείξει κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να μας αναλάβει. Και μια μέρα εκεί που προσευχόμασταν είδαμε την Παναγία, ακούσαν την Παναγία, δεν καταλάβαν και αυτοί πως έγινε, και είδαμε στον ύπνο μας να μας φέρνει εδώ, να τους οδηγεί στο μετόχι, να τους δείξει την εκκλησία. Θα βρείτε την εκκλησία και θα δείτε έναν κοντό με άσπρα μαλλιά. Αυτός θα σας οδηγήσει. Δηλαδή τους οδήγησε κατά αυτόν τον τρόπο και πήγε και ανέλαβε ο πατήρ Ιερώνυμος. Και ο ηγούμενος της Μονής Τατάρνας, αν έχετε γνωστά, ο πατήρ Δοσίρθιος, και αυτός λέει ήταν προσωπικό της. Εγώ προσωπικός, αν έγινα μοναχός, το οφείλω σε αυτόν. Ήταν μια μορφή οσιακή με πολλές ψυχές, και πολλές ψυχές έφερε στον Χριστό. Αυτό που είπε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι πολλές ψυχές έσουζε. Και υπάρχουν την εποχή εκείνη που έγραφε ο πατήρ Μωυσής στο βιβλίο, πάνω από 15 ηγουμένες σε διάφορα μοναστήρια της Ελλάδος ήταν πνευματικοπαίδια του πατρός Ιερώνυμου. Εγώ γνώρισα μια τέτοια γερόντισσα, αν έχετε υπόψη σας, τη γερόντισσα της Κερατέας, την Χριστονύφη, το μεγάλο μοναστηριό αυτού που ήταν πάνω στο Σιδερόκαστρο, και αυτή ήταν πνευματικοπαίδη, 14 χρονών του πατρός Ιερώνυμου, εξομολογεί το κάποιο αλλού, και όταν κάποια ένιωσε ότι θέλει να γίνει μοναχή και δεν την άφηνε ο πνευματικός, βρήκε εκείνον και εκείνος την οδηγήσε κανονικά στο μοναστήρι. Ενθυμεί του δηλαδή από 14 χρονών την ανέλαβε και τον οδήγησε στο μοναστήρι. Ο γέροντας του Ιερώνυμος επίσης βοήθησε πάρα πολλούς νέους να γίνουν κληρικοί. Ήθελε αυτοί που θα γίνουν κληρικοί να είναι σίγουροι και ικανοί γι' αυτό. Ήταν πολύ αυστηρός και προσεκτικός για αυτούς. Δεν έκανε εγκαταβάσεις. Αν δεν είχαν τα ανάλογα προσόντα, τους απέτρεπε και τους έδειχνε κάποιον άλλον δρόμο. Πρόσεχε πολύ να μην έχουν, τι να μην έχουνε, εγωισμό, θυμό και πάθος. Και όταν κάποιος του ρώτησε τι πρέπει να έχει ένας υποψήφιος κληρικός, εκείνος το απήθησε, μάθετε από μου ότι πράωσιμη και ταπεινώστη καρδία. Δύο χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο υποψήφιος κληρικός: να είναι ταπεινώστη καρδία και να είναι πράος.
2: Ήταν ο ιερομόναχος Μύρων Σιμωνοπετρίτης, οικονόμος του Σιμωνοπετρίτικου Μετοχίου της Αναλήψεως των Βύρωνα, που μίλησε εκεί το 2015 για τον γέροντα τότε, Άγιο σήμερα, Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη. Πολλά τα διδάγματα, πολύ συγκινητικός ο βίος, και να ευχηθούμε ο Άγιος Ιερώνυμος να μας σκέπει όλους μας και να μεσητεύει πάντοτε στον Κύριο για τον καθένα. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα.
3: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι. 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

χριστιανισμός παραποιεί το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Αλλά η παραποίηση της Εκκλησίας από τον χριστιανισμό οδηγεί από μόνη της σε μία ακόμη φρικτή παραποίηση. Την παραποίηση του Θεανθρώπου Χριστού δια του ανθρώπου Ιησού από την Ναζαρέτ. Όπως η πίστη στην Εκκλησία είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με την αναγνώριση της θεότητος του Σωτήρος Χριστού, έτσι και η άρνηση της Εκκλησίας οπωσδήποτε από μόνη της οδηγεί στην άρνηση της ενσαρκώσεως του Υιού του Θεού, στην άρνηση της θεότητος του Ιησού Χριστού. Για να παραδώσει ο Ιησούς κάποια διδασκαλία, δεν είναι ανάγκη να είναι θεάνθρωπος. Το θείο αξίωμα του Χριστού είναι απαραίτητο μόνο σε εκείνον ο οποίος βλέπει σε αυτόν τον σωτήρα, ο οποίος έδωσε νέες δυνάμεις στην ανθρώπινη φύση και θεμελίωσε την Εκκλησία. Στα αλήθεια, μήπως ήδη από τα λόγια του ίδιου του Ιησού Χριστού δεν είναι φανερός αυτός ο αδιάρρηκτος σύνδεσμος μεταξύ της αλήθειας της Εκκλησίας και της αλήθειας της θεότητος του Υιού του Θεού? Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε: «Συ η Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε αυτό: «Καγώ δε Συ λέγω τη Συ η Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα», δηλαδή στην αλήθεια της Θείας Εσσαρκώσεως, την οποία ομολόγησε ο Πέτρος. «Οικοδομήσω μου την Εκκλησίαν και πύλε άδου ου κατασχίσουσιν αυτής». Η αρχαία Εκκλησία, με ιδιαίτερη ένταση όλων της των δυνάμεων, υπερασπίστηκε την αλήθεια της ομοιουσιότητας του Υιού του Θεού με το Θεό Πατέρα, επειδή ποθούσε την πραγματική ανακαίνιση της ανθρωπίνης φύσεως, της αναδημιουργίας της καινής κτήσεως, δηλαδή της Εκκλησίας. Η αμετακίνητη πίστη ότι ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κατήλθε στη γη, έγινε άνθρωπος, αποκάλυψε στους ανθρώπους τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, θεμελίωσε την Εκκλησία του στη γη, έπαθε για τις αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους και αφού νίκησε το θάνατο ανέστη εκ νεκρών, αποκάλυψε στους ανθρώπους την οδό για την ομοίωση με το Θεό και τη θέωση όχι μόνο κατά την ψυχή αλλά και κατά το σώμα, αυτή ακριβώς η πίστη βρισκόταν σαν ένα εσωτερικό μοτίβο στη βάση όλων των δογματικών τοποθετήσεων του 4ου αιώνα. Γιατί ήταν τόσο έντονη η μάχη με τον αριανισμό? Γιατί οι αριανοί συνάντησαν τόσο αποφασιστική αντίσταση? Για ποιον λόγο ο Μέγας Αθανάσιος, ο στήλος αυτός της Εκκλησίας του Χριστού, τους αρνήθηκε την ονομασία χριστιανή? Πράγματι, οι αριανοί δέχονταν τη διδασκαλία του Χριστού. Θεωρούσαν επίσης αυτόν ως σαρκοφέντα Υιό του Θεού, μόνο που αυτόν τον Υιό του Θεού δεν τον θεωρούσαν ίσο και ομοούσιον με το Θεό Πατέρα. Να τη γράφει ο Άγιος Αθανάσιος: «Όσοι αποκαλούν τους αριανούς χριστιανούς, πάρα πολλοί πλανώνται σαν να μην ανέγνωσαν τις γραφές και να μην γνωρίζουν καθόλου τον χριστιανισμό και τη χριστιανική πίστη». Στα αλήθεια, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και τον Καϊάφα μπορούμε να λέμε χριστιανό και τον προδότη Ιούδα να τον συναριθμίσουμε με τους Αποστόλους. Και για αυτούς που ζήτησαν να ελευθερωθεί ο Βαραβάς αντί για το σωτήρα μας, να λέμε ότι τίποτε κακό δεν έκαναν, και τον Ημένεο και τον Αλέξανδρο να τους παρουσιάζουμε ως φρονούντες ορθά και να θεωρούμε ότι ψεύδεται εναντίον τους ο Απόστολος. Αλλά αυτά δεν θα ανέχονταν να τα ακούσει κανένας χριστιανός, ούτε θα θεωρούσε λογικό και ισορροπημένο αυτόν που θα τολμούσε να πει κάτι τέτοιο. Στον σημερινό ελάχιστα θρησκευόμενο άνθρωπο, όλες οι δογματικές έρηδες του 4ου αιώνος φαίνονται κατανόητες και άνευ νοήματος. Όμως,
επρόκειτο για μία μάχη μεταξύ δύο άκρως αντιθέτων αντιλήψεων για τον Χριστό. Της μυστικής θρησκευτικής κατά την οποία ο Χριστός παρουσιάζεται ως η πηγή της ζωής, της σωτηρίας, της αθανασίας και της ρασιοναλιστικής ορθολογιστικής, όπου ο Χριστός παρουσιάζεται μόνο ως θείος διδάσκαλος και ένα κανονικό παράδειγμα για τους οπαδούς του. Το ερώτημα ουσιαστικά ήταν τούτο. Θα παρέμενε στο μέλλον ο χριστιανισμός, η θρησκεία με το σύνολο των φωτεινών της πιστεύω και των μυστικών της ελπίδων, ή θα καταντούσε μια απλή φιλοσοφία με θρησκευτική χρειά κάποιων όχι και λίγων ανθρώπων εκείνου του καιρού? Γι' αυτό και το ερώτημα περί της θεότητας του Υιού του Θεού, που έφυγαν την πιο ιδιαίτερη πλευρά της πιστεύουσας ψυχής, κρίθηκαν στις πλατείες και τις αγορές. Μπορούμε να πούμε ότι και τότε η Εκκλησία υπερασπίστηκε την ομοουσιότητα του ιδρυτού της με τον Θεό Πατέρα. Οι Αριανοί, άνθρωποι ορθολογιστικής νοοτροπίας, αρνήθηκαν την ομοουσιότητα του σαρκοφέντους Υιού του Θεού, βλέποντάς τον σαν τον ιδρυτή μιας σχολής για την οποία δεν ήταν και τόσο απαραίτητο να είναι τέλειος Θεός.

νόημα της Θείας Ενσαρκώσεως. Η επιθυμία όμως να υπάρχει κενή κτήσης, ανακαινισμένη ουσία ή, να πούμε αλλιώς, εκκλησία του ζώντος Θεού, απαιτεί να αναγνωρίσεις την πλήρη θεότητα του Χριστού. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ο Υιός του Θεού έγινε Υιός ανθρώπου, ώστε οι Υιοί των ανθρώπων να γίνουν Υιοί Θεού. Να πως ορίζουν το νόημα της ενσαρκώσεως οι Άγιοι Ειρηναίος Λουγδούνου και Μέγας Αθανάσιος. Κατά τη διδασκαλία αυτών των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, η σωτηρία είναι αδύνατη χωρίς την ενσάρκωση και τη θεανθρωπότητα του αληθινού Θεού. Εάν ο άνθρωπος δεν ενωνόταν με το Θεό, δεν θα μπορούσε να γίνει μέτοχος της αυθαρσίας, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος. Εάν ήταν κτίσμα ο Υιός, τότε ο άνθρωπος θα έμενε θνητός, χωρίς να συναυθεί με τον Θεό, γράφει ο Άγιος Αθανάσιος. Με τέτοια νοήματα είναι γεμάτη η λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Να κάποια παραδείγματα από μία μόνο ακολουθία της εορτής της γεννήσεως του Χριστού. Σήμερον Θεός επί γης παρεγέγονε και άνθρωπος εις ουρανούς ανεβέβηκε. Τον κατοικώνα και ομοίωσιν ρίσαντα εκ παραβάσεως, ειδών ο Ιησούς, κλίνας ουρανούς κατέβη και όκησεν εν μήτρα παρθενική αναλύωτος, ή να εν αυτή τον θαρέντα Αδάμ αναπλάσει. Χορευέτο την ειν πάσα ικτήσεις και σκυρτάτο, ανακαλέσε γάρα αυτήν, παρεγέγονε Χριστός και σώσε τας ψυχάς ημών. Ρεύσαντα εκ παραβάσεως Θεού των κατοικών αγενόμενων, όλων της φθοράς υπάρξαντα, Κρήτονος, επτεκότα θεία ζωής, άφθης αναπλάτη ο σοφός δημιουργός. Πόθου τετευχός και Θεού παρουσίας, ο Χριστοτερπής λαός ηξιωμένος, νυν ποτνιάτε της παλιγενεσίας. Αναστήσε γάρ και συνδόξασε βρωτών, πεπτοκίην της φύσιν ελίληθα σαφώς. Αυτά τα τελευταία λόγια η Αγία μας Εκκλησία θέτει στα χείλη του γεννηθέντος Δεσπότου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο φορέας της ιδέας της πραγματικής σωτηρίας του ανθρώπου, της πλήρους αναγεννήσεώς του, της ανακαινήσεώς του, της αναδημιουργίας και της θέσεώς του. Και αυτό, με τις δικές του δυνάμεις ο άνθρωπος δεν μπορεί να το επιτύχει, οτιδήποτε κι αν σοφιστεί. Γι' αυτό η Εκκλησία, για να είναι Εκκλησία, κοινωνία της ανακαινισμένης ανθρωπότητας, χρειάζεται την ενσάρκωση του Υιού του Θεού. Και γι' αυτό, για τους ανθρώπους της Εκκλησίας, που έχουν συναισθανθεί όλο το ύψος του ιδεώδους της Αγίας Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός πάντοτε ήταν και είναι ο Υιός του Θεού, ο ομοούσιος με το Θεό Πατέρα. Και άλλοι, γράφει ο Άγιος Ειρηναίος, δεν δίδουν καμία σημασία στην έλευση του Υιού του Θεού και την οικονομία της ενσαρκώσεώς του, την οποία οι Απόστολοι εκήρυξαν και οι προφήτες προείπαν, ότι δηλαδή δια αυτής οφείλει να πραγματοποιηθεί η τελείωση του ανθρωπίνου γένους. Αυτοί πρέπει να συγκαταρρυθμιθούν στους ελλιπείς την πίστη. Στα χρόνια του Αγίου Ειρηναίου, κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι υποστήριζαν ότι κατά κάποιον τρόπο όλο το έργο του Χριστού συνίστατο μόνο στο γεγονός ότι έδωσε ένα νέο νόμο στη θέση του παλαιού, τον οποίο κατήργησε. Ο Άγιος Ειρηναίος αντιθέτως ισχυρίζεται ότι ούτε ο νέος νόμος ούτε η νέα διδασκαλία ήταν ο σκοπός της ελεύσεως του Χριστού, αλλά ακριβώς η αναδημιουργία της πεσούσης ανθρωπίνης φύσεως. «Αν σας γεννηθεί», γράφει η σκέψη, «τι νέο προσέφερε ο Κύριος με την παρουσία του, τότε μάθετε ότι προσέφερε τα πάντα νέα, επειδή προσέφερε τον ίδιο τον εαυτό του, και με αυτό
ανακαίνισε και ζωοποίησε τον άνθρωπο. Αν λοιπόν κάποιος αρνηθεί την Εκκλησία με το πνευματικό της ιδεώδες, τότε και ο Χριστός για αυτόν ουσιαστικά μπαίνει στην κατηγορία των δασκάλων σοφών, δίπλα στο Βούδα, τον Κομφούκιο, τον Σοκράτη, τον Λάο Τσέ και άλλους. Επιπλέον, ο Χριστός φαίνεται ως κάθε τι άλλο εκτός από αυτοτελής δάσκαλος. Η εξυπηρετική επιστήμη δείχνει πλήθος διαφόρων πηγών μέχρι τις βαβυλωνιακές διηγήσεις και τους μύθους από που δήθεν είναι δανεισμένη η διδασκαλία του Χριστού. Ο Χριστός παρομοιάζεται με έναν κακό επιστήμονα, ο οποίος καταστρώνει το έργο του, όχι πάντοτε πετυχημένα, σταχυολογώντας από διάφορα ξένα βιβλία.

εχθροί του χριστιανισμού με χερεκακία παραπέμπουν σε αυτά τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών και δηλώνουν ότι στην ουσία ο Ιησούς, ο Ναζαρινός και οι διδαχές του τίποτε το καινούριο δεν έδωσαν. Αυτός μόνον επανέλαβε ότι είχε υποθεί μέχρι σε αυτόν και που θα το γνώριζαν και χωρίς αυτόν. Αλλά για εκείνον ο οποίος πιστεύει στην Εκκλησία, όλες αυτές οι κουβέντες περί των διαφόρων επιδράσεων στον χριστιανισμό δεν έχουν το παραμικρό νόημα, επειδή η ουσία του έργου του Χριστού, όπως είπαμε, δεν συνίσταται καθόλου στη διδασκαλία, αλλά στη σωτηρία. Τον Υιόν αυτού, τον μονογενή, απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσομεν διά αυτού. Αν και συναντάτε στις γήινες διδασκαλίες των σοφών κάποια αμυδρή αίσθηση της αλήθειας που πλησιάζει τον χριστιανισμό, όμως ο Χριστός, ο σαρκοφύσιος του Θεού, ανακαίνισε την ανθρώπινη φύση, δημιούργησε την Εκκλησία, απέστειλε το Πνεύμα το Άγιο και έτσι έθεσε την αρχή της νέας ζωής, κάτι που κανένα σοφός από το ανθρώπινο γένος δεν μπορούσε να κάνει. Για τη δημιουργία της Εκκλησίας ήταν απαραίτητη η κάθοδος στη γη του Υιού του Θεού και ο σταυρικός του θάνατος. Γι' αυτό όσοι ξεχωρίζουν τον χριστιανισμό από την Εκκλησία αργά ή γρήγορα φτάνουν στη βλαστήμια της αρνήσεως του Θεανθρώπου Χριστού και φτάνουν σε αυτό ακριβώς διότι με την άρνηση της Εκκλησίας η θεανθρωπότητα του Χριστού γίνεται για αυτούς άχρηστη. Όχι και λίγο έχουν αυξηθεί σε μας οι άνθρωποι που ονειρεύονται κάποιον μη εκκλησιαστικό χριστιανισμό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία κατά κάποιον τρόπο αναρχική δομή στη σκέψη τους. Ή δεν είναι ικανοί ή συχνότερα βαριούνται να μελετήσουν καλά μέχρι τέλους τις σκέψεις τους. Μη μιλώντας όμως για τις πιο φανερές αντιφάσεις αυτού του μη εκκλησιαστικού χριστιανισμού, μπορούμε πάντα να βλέπουμε ότι σε αυτόν τον χριστιανισμό δεν υπάρχει γνήσια, χαριτωμένη χριστιανική ζωή. Δεν υπάρχει πνευματική έμπνευση και ενθουσιασμός όταν οι άνθρωποι παίρνουν το Ευαγγέλιο, λησμονώντας ότι αυτό τους το έδωσε η Εκκλησία, είναι για αυτούς σαν το Κοράνι που το έριξε ο Αλλάχ από τον ουρανό. Όταν με κάποιες σοφιστίες παραβλέψουν τη διδασκαλία περί Εκκλησίας που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο, τότε από όλον τον χριστιανισμό απομένει μόνο μία διδασκαλία τόσο ανίσχυρη για να δημιουργήσει τη ζωή του ανθρώπου όσο και κάθε άλλη διδασκαλία. Οι προπάτορές μας, ο Αδάμ και η Εύα, ήθελαν χωρίς το Θεό να γίνουν σαν θεοί, βασιζόμενοι σε μία μαγική δύναμη ενός ωραίου καρπού. Παρόμοια και πολύ σύγχρονοί μας ονειρεύονται να σωθούν χωρίς την Εκκλησία και χωρίς το Θεάνθρωπο με το Ευαγγέλιο όμως. Στο Ευαγγέλιο ελπίζουν ακριβώς όπως ο Αδάμ και η Εύα ήλπιζαν στον παραδείσιο καρπό. Όμως το βιβλίο δεν φαίνεται να έχει τη δύναμη να δώσει σε αυτούς νέα ζωή. Οι άνθρωποι που αρνούνται την Εκκλησία συνεχώς μιλούν για ευαγγελικές αρχές, για ευαγγελική διδασκαλία, αλλά ο χριστιανισμός ως ζωή τους είναι τελείως ξένος. Στη μη εκκλησιαστική του μορφή ο χριστιανισμός είναι μόνο ένας ήχος, κάποτε φορτισμένος συναισθηματισμό, αλλά πάντοτε μια άψυχη καρικατούρα. Συγκεκριμένα, οι άνθρωποι αυτοί, αρνούμενοι την Εκκλησία, έκαναν τον χριστιανισμό κατά την έκφραση του Σολόγευ θανάσιμα πληκτικό. Όταν έχει καταστραφεί το οικοδόμημα της Εκκλησίας και στον γυμνό και στον άσχημα ισοπεδωμένο τόπο κυριαρχήσει το παρενετικό κήρυγμα, τότε αυτό γίνεται θλιβερό και φρικτό. Έτσι είπε ο Δαβίδ Στράους.

Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210

0: 46 34 113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210 46 10 915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμώσου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγγισαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου. Ουκ εστί ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ εστίν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύθνησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην, και εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων, και ούκε στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου, και αυτό ουκ έστι με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγησαν και έστησαν, και τα έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφός ουκ οίκουον, και όσοι άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού, και γενόμην όσοι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπα, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου, και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωνημόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος, και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε, της σωτηρίας μου.
0: Ψαλμός 37. Ψαλμός του Δαβίδ, αναφορά στην ημέρα του Σαββάτου. Κύριε, μη με ελέγξεις με τον θυμό σου και μη με παιδεύσεις με την οργή σου, γιατί τα βέλη σου καρφώθηκαν μέσα μου και το χέρι σου μου έδωσε χτύπημα βαρύ. Δεν υπάρχει γιατριά στο σώμα μου λόγω της οργής σου. Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκαλά μου λόγω των αμαρτιών μου. Γιατί οι ανομίες μου υψώθηκαν πάνω από το κεφάλι μου και σαν βαρύ φορτίο με πιέζουν. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου λόγω της αφροσύνης μου. Ταλαιπωρήθηκα και έγειρα εντελώς. Όλη την ημέρα πορεύομαι σκυθροπός, γιατί τα νεφρά μου είναι γεμάτα από πόνο και δεν υπάρχει γιατριά στο σώμα μου. Κακώθηκα και ταπεινώθηκα πολύ. Φωνάζω δυνατά από τον στεναγμό της καρδιάς μου. Κύριε, η επιθυμία μου είναι ενώπιόν σου και ο στεναγμός μου δεν είναι κρυφός σε σένα. Η καρδιά μου ταράχθηκε, η δύναμή μου με εγκατέλειψε, ακόμη και το φως των ματιών μου το έχω χάσει. Οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου με πλησίασαν και μου εναντιώθηκαν, και οι κοντινοί μου στάθηκαν μακριά, και αυτοί που ζητούσαν την ζωή μου με εξεβίαζαν, και αυτοί που ζητούσαν το κακό μου έλεγαν συκοφαντίες και σχεδίαζαν απάτες όλη την ημέρα. Αλλά εγώ, σαν να ήμουν ακουφός, δεν άκουγα και σαν να ήμουν άλαλος που δεν ανοίγει το στόμα του. Και έγινα σαν άνθρωπος που δεν ακούει και δεν έχει στο στόμα του ελέγχους για να πει προς απολογία. Γιατί σε σένα, Κύριε, ήλπισα. Εσύ, Κύριε και Θεέ μου, θα με εισακούσεις. Γιατί είπα, ας μη χαρούν για μένα οι εχθροί μου. Γιατί όταν τα πόδια μου παραπάτησαν, αυτοί υπερηφανεύθηκαν εναντίον μου. Σε παρακαλώ, Κύριε, για την θεραπεία μου, γιατί εγώ είμαι έτοιμος για χειρότερες πληγές και ο πόνος μου είναι συνέχεια με μένα. Σε παρακαλώ για τη θεραπεία μου, γιατί την ανομία μου θα την ομολογήσω και θα φροντίσω για την αμαρτία μου να μην την επαναλάβω. Αλλά οι εχθροί μου ζουν και γίνονται ισχυρότεροι από εμένα και εκείνοι που με μισούν άδικα έχουν πληθυνθεί. Αυτοί που μου ανταποδίδουν κακά αντί των καλών που τους πρόσφερα με διαβάλουν, γιατί επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε. Μη φύγεις από μένα, Θεέ μου. Δώσε προσοχή στο να με βοηθήσεις. Ω εσύ, Κύριε, Κύριε της σωτηρίας μου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 38. Είπα, φυλάξοντας οδούς μου του μία αμαρτάνιν με εν γλώσσι μου, εθέμην το στόματί μου φυλακήν εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και εταπεινώθην και εσήγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινίσθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσεται πύρ. Ελάλησαν γλώσσι μου, γνώρισόν μη Κύριε το πέρας μου και των αριθμών των ημερών μου τι σε στήμ, ή να γνώ τι ιστερώ εγώ. Ιδού, παλαιστάς έθου τας ημέρας μου και υπόστασής μου οσί ουθέν ενώπιον σου. Πλην τα σύμπαντα ματαιώτης, πας άνθρωπος ζών, μεν τη γεν εικόνη διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, θησαυρίζει και ου γινώσκει, τίνη συνάξει αυτά. Και νυν τις η υπομονή μου, ουχεί ο Κύριος, και η υπόστασής μου παρασίεστην. Από πασών των ανομιών μου ρίσε με, όνειδος άφρονη εδοκάσμε. Εκοφώθην και ουκ ίνιξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας. Απόστησον από μου τα σμάστιγά σου, από γάρ της ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνην την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εισάκουσον της προσευχής μου Κύριε και της δεήσεώς μου, ενώτησε των δακρύων μου, μη παρασιωπήσεις, ότι πάρεγκος εγώ ημί παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μη, ή να αναψύξω προτού με απελθύν, και ουκέτη μη υπάρξω.
0: Ψαλμός 38. Οδή του Δαβίδ. Σχετικά με τη μουσική, στον αρχιμουσικό Ιδηθών. Αποφάσισα να μην εξετάζω το πρόβλημα για όσα μου συμβαίνουν, ώστε να μην αμαρτάνω με τα λόγια μου από όσα λανθασμένα συμπεραίνω. Έβαλα στο στόμα μου φήμωτρο και μάλιστα όταν είναι μπροστά μου ασεβής. Από αγαθή λοιπόν συνείδηση έγινα άλαλος και ταπεινώθηκα και σιώπησα. Αλλά το πρόβλημα που με βασανίζει μου ξαναήρθε. Φούντωσε η καρδιά μου μέσα μου και μου άναψε ζωηρή επιθυμία να μελετήσω το πρόβλημα και γι' αυτό μίλησα. Είπα στον Θεό, «Κύριε, γνώρισέ μου τα τέλη μου και πόσες είναι οι ημέρες της ζωής μου για να μάθω τις ελλείψεις μου. Ιδού, όλο αγωνία έκανε στις μέρες μου και αυτή η ύπαρξή μου είναι σαν ένα μηδέν μπροστά σε σένα. Πλην τα σύμπαντα και αυτός ο άνθρωπος που ζει, τα πάντα είναι ματαιώτης. Πραγματικά, σαν σκιά περνάει ο άνθρωπος και μάταια ταράσεται λοιπόν και θησαυρίζει και δεν ξέρει για ποιον τα μαζεύει. Και τώρα, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου? Αυτό είναι το πρόβλημα που με βασανίζει. Και η απάντηση, ο ίδιος ο Κύριος είναι. Από σένα, Θεέ μου, πλάστηκα. Λύτρωσέ με από όλες τις αμαρτίες μου. Με έκανες περίγελο στον άφρονα. Έγινα άλαλος και δεν άνοιξα το στόμα μου, γιατί εσύ επιτρέπεις τα πράγματα να γίνονται έτσι. Πάρε μακριά από μένα τις πληγές σου, γιατί από την δύναμη του χεριού σου έσβησα. Με τους ελέγχους σου παιδαγωγείς τον άνθρωπο για την ανομία του κάνει στην ψυχή του να διαλυθεί σαν τον ιστό της αράχνης. Πλην εις μάτιν ταράσεται κάθε άνθρωπος. Εις άκουσε, Κύριε, την προσευχή μου και άκουσε την δέησή μου. Μην είσαι σιωπηλός στα δάκρυά μου, γιατί παροδικός είμαι εγώ ενώπιόν σου και ξένος, όπως όλοι οι πατέρες μου. Άφησέ με για να νιώσω αναψυχή, προτού να αποθάνω και δεν θα υπάρχω πια.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
4: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
3: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
4: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
3: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
4: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
3: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
4: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
3: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
4: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
4: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
3: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
4: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
5: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
6: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
7: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
8: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
9: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
6: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
7: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Το έργο του Γρηγορίου έφερνε καρπούς, κάθε μέρα και πιο λαμπρούς. Δεν ήτανε μόνο που γύμνωσε τους αιρετικούς από επιχειρήματα. Δεν ήτανε μόνο που οι καλοί στέλησης μορφωμένοι χριστιανοί προσελκύονταν όλο και πιο πολύ από τον Γρηγόριο. Ήταν ακόμα και η ασκητική ζωή του. Στην αρχή δεν έδινε σημασία ο κόσμος. Με τον καιρό πρόσεχε και έβλεπε την άγια ζωή του. Πρόσεχε τη θαυμαστή αρμονία στη ζωή και τη διδασκαλία του. Γίνονταν αγρυπνίες και ήτανε πρώτος. Τον έβλεπαν όλη μέρα στο πόδι να κατηχεί, να συμβουλεύει, να ψέλνει. Τον έβλεπαν και την ώρα του φαγητού. Τα πουλάκια τρώνε περισσότερο. Οι συζητήσεις για το πρόσωπό του έδιναν και έπαιρναν. Δεν υπήρχε χριστιανός καλοπροαίρετος που να μην το θεωρεί άγιο και μεγάλο θεολόγο. Τούτο ακριβώς πονούσε τους αριανούς. Τους έκανε θηρία. Ζητάγανε, μα δεν είχαν τρόπο να αντιδράσουν. Τον Απρίλιο του 379 ήταν ο μήνας που ο Γρηγόριος ησύχασε. Όλη του η προσοχή στην οικοδομή των πιστών. Δεν είχε καιρό για τίποτε άλλο. Δεν έβγαινε σχεδόν καθόλου από την Αναστασία και τον περιβολό της, όπου και το ισόγειο σπιτάκι που έμενε. Τον βοηθούσαν βέβαια κάποιοι κληρικοί της περιοχής, από τους λίγους που είχαν απομείνει Ορθόδοξοι, Κρυπτορθόδοξοι. Περισσότερο του παραστέκανε άνθρωποι που ήρθαν από την Καπαδοκία, από την Επισκοπή της Ναζιαντζού και από το σπίτι του εκεί. Ήσαν οι διάκοι Γρηγόριος και Ευάγριος, ο Θεόφιλος με τον αδελφό του Ευπράξιο, ο Νοτάριος Γραφέας Θεοδόσιος με τον ομότεχνό του Ελάφιο και κάποιοι άλλοι που περιστασιακά βοηθούσαν κατά δύναμη. Τον Απρίλιο, ο ναός της Αναστασίας είχε και άλλο καθήκον, να προετοιμάσει τους κατηχούμενους για το βάπτισμα. Ο Γρηγόριος δεν μετέπισε μόνο πολλούς αριανούς, αλλά προσέλκυσε και πολλούς εθνικούς στην εκκλησία. Αυτοί, τώρα που πλησίαζε το Πάσχα, θα βαφτίζονταν, και μάλιστα τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Έρχονταν λοιπόν συχνότερα στο ναό για τις τελευταίες κατηχήσεις του Γρηγορίου και τις ανάλογες προετοιμασίες. Ο Γρηγόριος θα γιόρταζε το Πάσχα με καταπληκτικές επιτυχίες. Την ημέρα της Ανάστασης θα γιόρταζε με λαμπρότητα την Ανάσταση της Ορθοδοξίας. Και η γιορτή θα γινόταν ακόμα λαμπρότερη με το βάπτισμα των κατηχουμένων. Τι πιο χαρμόσυνο, τι πιο νικηφόρο πνευματικά, τι πιο λαμπρό. Αυτά όμως τρέλαιναν τους αιρετικούς που έχασαν τον αυτοέλεγχο. Μαζευτήκαν οι αρχηγοί τους μεταξύ Αγίας Ειρήνης και Αγίας Σοφίας κοντά στον Αυγουστέο, το μεγάλο παλάτι. Εκεί κατοικούσε ο επίσκοπος της πόλης, ο Δημόφιλος. Με αυτόν επικεφαλής διαπίστωσαν το πόσο κινδυνεύουν από τον ψευτοάγιο Κουρελί. Έτσι λέγανε τον Γρηγόριο. Τον έβρισαν. Τον κατεβάσανε στα τάρταρα της γης. Ο Δημόφιλος δεν μπορούσε να το ανοιχτεί. Τώρα το Πάσχα που έπεφτε στις 21 του Απρίλη, ο Γρηγόριος θα λειτουργούσε σαν ο κανονικός επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης. Δεν ήταν έτσι βέβαια, μα έτσι φαινόταν, επειδή θα έκανε και τη βάπτιση των κατηχουμένων. Τα χρόνια εκείνα η ομαδική βάπτιση των κατηχουμένων γινόταν πανηγυρικά μόνο από τον επίσκοπο του τόπου τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου. Αυτό δεν το ανεχόταν ο Δημόφιλος. Ο ίδιος, επίσκοπος της πόλης, να μην έχει κατηχουμένους και ο Γρηγόριος να έχει πολλούς. Ανυπόφορο. Ο θυμός τον κυρίεψε. Οι άνθρωποι του συμφώνησαν. Έστειλαν και φώναξαν τους επικεφαλείς των μοναχών, τις υπεύθυνες των παρθένων γυναικών που βοηθούσαν στην ευταξία και την καθαριότητα των πολλών ναών της πόλης. Μαζευτήκανε στην αυλή του επισκοπείου οι πιο θερμόημοι, οι πιο στενοκέφαλοι. Άκουσαν πύρινους λόγους κατά του Γρηγορίου. Ο ψευτοάγιος Κουρελής μας χάλασε την ησυχία. Μια χαρά είμαστε. Και τώρα χάθηκε η τάξη. Βλέπετε πόσο κόσμο μας παίρνει με τα γλυκόλογά του. Είναι όλα ψεύτικα όπως και ο ίδιος. Μας κάνει τον νηστευτή και το λιγόφαγο και στην Καπαδοκία έχει τη μιζή να ζιαντζώ δική του.

Ένα μουρμουριτό στην αρχή έγινε οργισμένες κραυγές μετά. Πλήθος άναβε. Ξεχώρισε μια φωνή. Να τον διώξουμε! Να ξεκουμπιστεί από την πόλη μας στη Νέα Ρώμη. Είναι ξένος. Να πάει αν θέλει στο χωριό του. Εμείς εδώ έχουμε την πίστη μας και την πόλη μας. Να φύγει! Και το πλήθος επανέλαβε άτακτα μα δυνατά με υψωμένα τα χέρια. Να φύγει! Να φύγει! Εντάξει. Το πλήθος ήταν για όλα έτοιμο. Για κάθε πράξη. Ο Δημόφιλος με τους δικούς του ησύχασαν. Όλα θα πήγαιναν καλά. Παρά τα αυτά, κάποιος υπεύθυνος δεν ήταν απόλυτα ικανοποιημένος. Να μαζέψουμε και τους διακοναραίους, είπε. Τους πεινασμένους θα είναι μαζί μας. Με ένα κομμάτι ψωμί όλοι βρεθήκανε στο πλευρό των Αριανών και όλοι έτοιμοι για όλα. Τους δώσαν οδηγίες. Τους κανονάρχησαν προπαντός να μην υπούνε πουθενά τίποτα. Σύμφωνοι. Θα μαζεύονταν αρχά το Μέγα Σάββατο, στις 20 του Απρίλη. Να έχει καλά σκοτεινιάσει, να είναι παντού σκοτάδι. Και ήταν μια μέρα θαύμα των οματιών. Η άνοιξη μεθυστική, όμως οι άνθρωποι τούτοι γυρνάγανε εδώ και εκεί σαν άγρια θηρία. Στις αγορές που όλοι ετοιμάζονταν για το Πάσχα, στις πλατείες με τα ολάθιστα δέντρα και τα πανόρια λουλούδια. Όλα θόπευαν, όλα ευωδίαζαν και προετοίμαζαν για την Ανάσταση. Οι απλοί άνθρωποι βιαστικοί για τις τελευταίες δουλειές, μα ήρεμοι και πράοι. Ήτανε το Μέγα Σάββατο και περιμένανε τη λαμπρή Ανάσταση. Την ώρα που τους είχαν πει, άρχισαν όλοι να μαζεύονται. Γύρω από τον υπόδρομο χαζεύανε και αλυτεύανε πολύ φτωχοί. Τους πήρανε και αυτούς για το Επισκοπείο, λίγο πιο κάτω από την Αγία Ειρήνη. Όλοι χουφτώσανε κατ' ιτή και φύγανε δυτικά. Περάσανε το Φόρο, την πλατεία του Κωνσταντίνου. Συναντήσανε κι άλλους και προχωρήσαν ακόμα λίγο δυτικά. Από πάνω από τους Αγίους Αποστόλους ξεκινούσαν αγριεμένοι μοναχοί και μοναχές. Περπατήσανε δίπλα στο μεγάλο υδραγωγείο που έκτισε ο αυτοκράτορας Ουάλης. Κρίνανε σκόπιμο να μην μπουνε στη Μεγάλη Μέση, τη Μεγάλη Λεωφόρο. Προχωρήσαν από πλάγιους δρόμους και όλοι από όλες τις μεριές φτάσανε μπροστά στην Αναστασία. Στο ναό μέσα κόσμος πολλής, πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, θα βαφτίζονταν οι κατηχούμενοι. Συγγενείς, φίλοι και πιστοί γεμίσανε το ναό. Τον είχαν στολίσει για τη μεγάλη εορτή. Όλα στην Αγία Τράπεζα λάμπανε. Στο τέμπλο, στον άμβονα, όλα πανηγυρικά. Τα ιερά σκεύη στη θέση τους, τα αναγκαία για το βάπτισμα εκεί. Το υπορκιστό έλαιο, τα νερά, οι λευκοί χιτώνες, οι ανάδοχοι. Οι διάκοι με τους ιερείς, οι ψαλτάδες και οι αναγνώστες ενεργούσαν διακριτικά, να μην γίνεται αναστάτωση. Ηρεμία και κατάνοιξη στο εκκλησίασμα. Ψηλά στο γυναικονίτη που ήταν γεμάτος, δεν ακουγόταν ψήθυρος. Ο Διάκος Ευάγριος ανέβηκε εκεί μια στιγμή να δώσει τελευταίες οδηγίες για τις γυναίκες που θα βαπτίζονταν. Ο Γρηγόριος άρχισε να διαβάζει μπροστά στην ωραία πύλη τις ευχές του βαπτίσματος και τους εξορκισμούς. Εξόρκιζε τους δαίμονες με ιερατικό κύρος που ανατρίχιαζε τους πιστούς. Όλοι στέκανε με καρδιές ανοιχτές και στόμα κλειστό.

Ακριβώς την ώρα τούτη ακουστήκαν οι πρώτες κραυγές, άγριες και συγκεγημένες. Αμέσως άνοιξαν με κλωτσιές και πάταγο οι πόρτες του ναού. Ένα έξαλλο πλήθος όρμησε μέσα βρίζοντας, κλωτσοπατώντας και αναποδογυρίζοντας τα πάντα. Κρατούσανε ξύλα και πέτρες, χτυπούσανε όπου βρίσκανε και ό,τι βρίσκανε. Τραυματίες πολλοί και ίσως δύο νεκροί. Οι πιστοί τα χάσανε. Δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και τους κατέλαβε πανικός και σύγχυση. Την ξέρανε καλά τη σκληρότητα των Αριανών. Την είχαν παλιότερα δοκιμάσει και γι' αυτό οι πολλοί δεν φανερώνανε τα αισθήματά τους μέχρι που ήρθε ο Γρηγόριος. Και τώρα, να πάλι από την αρχή. Μόνος τρόπος για να σωθούν οι φυγοί. Στραφήκανε όλοι στις πόρτες του ναού πατής με πατώσε. Σπρώχνανταν άτακτα στο λίγο φως του ναού προς τις πόρτες. Οι αιρετικοί όλο και πιο άγριοι ξυλόδερναν και τσαλαπατούσαν. Μπήκανε στο ιερό βήμα και αναποδογύρισαν τα πάντα. Κανείς δεν έβλεπε την ώρα τούτη αν μπήκαν εκεί ανήξεροι πεινασμένοι που είχαν πληρωθεί ή αν μπήκανε μοναχοί που ξέρανε καλά τι έκαναν. Οι γυναίκες πάνω στο γυναικονίτη πανικοβλήθηκαν και στριγκλίζανε. Άδικα ο διάκος Ευάγριος που βρέθηκε εκεί προσπάθησε να τις ησυχάσει και να τις προστατέψει. Τελείως μάταιο. Κουτροβαλούσανε κακήν κακός από τις σκάλες και εκεί τις περιμέναν οι βάρβαροι με ξύλα και βρισκές. Τις λούζανε με χιδεότητες και τις χτυπούσανε αλίπητα. Ο διάκος Ευάγριος βλέποντας ότι ελάχιστα μπορεί να βοηθήσει, στράφηκε από ψηλά να δει τι γίνεται κάτω με τον Γρηγόριο που ιερουργούσε. Πανζουρλισμός και τρόμος. Και τον είχαν βάλει στη μέση. Οι επιτιθέμενοι από τη μία μεριά, που όλο και περισσότερο μπαίνανε καθώς βγαίνανε οι πιστοί, και οι κατηχούμενοι από την άλλη. Στεκόταν ο Γρηγόριος πάνω σε πολύ μικρή εξέδρα. Διακρινόταν από τους λοιπούς κληρικούς που και αυτοί κάνανε ό,τι μπορούσαν να μηνθούν, να σωθούν. Χέρια και ξύλα ανεβοκατεβαίνανε απειλητικά και άγρια. Πέτρες πετάγανε και σφυρίζανε σε όλες τις κατευθύνσεις. Το θέαμα έκανε εκεί πάνω τον Ευάγριο να δηλιάσει. Νόμιζε πως ήρθε το τέλος του Γρηγορίου και λυγίσανε τα γόνατά του. Αλίμονο σκέφτηκε. Αν χαθεί ο μεγάλος μας πρόμαχος, το ιερό μας κάφημα, ποιος θα μας κρατήσει όρθιος, ποιος θα μας χορτάσει την αλήθεια. Συγκρατήθηκε όσο μπορούσε. Μάτια, νους, καρδιά στο Γρηγόριο. Τον έβλεπε και πλημμύριζε. Στεκόταν εκεί στη μικρή του εξέδρα. Ολόρθος με τα ιερατικά του άμφια. Ολόλευκα χωρίς καμιά πολυτέλεια. Με σταυρούς πάνω τους μαύρους. Στα χέρια του κρατούσε το ιερό βιβλίο που διάβαζε τις ευχές. Το βλέμμα του επιφερόταν σε όσα συνέβαιναν. Ακούμπαγε στους πιστούς που παθαίνανε τα δεινά. Ακούμπαγε και στους κακοποιούς. Είχε μέσα του ηρεμία και θλίψη. Πολύ θλίψη. Όλοι, καλοί και κακοί, ήταν για λύπηση. Το ίδιο καλοί και κακοί. Και για ακόμα περισσότερη λύπηση ο Παύλος, εκείνος ο νέος που τον τελευταίο καιρό ερχόταν συχνά στην Αναστασία. Έδειχνε σεβασμό στο Γρηγόριο και φαινόταν ότι θα έχει προκοπή στην εκκλησία. Τώρα όμως, μόλις είδε τους βαρβάρους να ουρλιάζουν και να γκρεμίζουν, άλλαξε μέσα του. Ήταν φοβερό. Άρχισε να βρίζει μαζί του το Γρηγόριο. Πόσο μικρός γίνεται ο άνθρωπος. Πόσο πόνο γεννάει η μικρότητά του. Περίμενε ο Ευάγριος μία κίνηση του Γρηγορίου. Κάτι να κάνει. Να σκύψει, να φυλαχτεί. Όταν τα χέρια τον απειλούσαν, πέτρες πετάγανε από κάθε μεριά. Κι έτσι που ήταν ασθενικός και εξαντλημένος, ένα μόνο χτύπημα μπορούσε να το στείλει στον άλλο κόσμο. Όμως ο ιερός λειτουργός ατάραχος. Η βαθιά του λύπη μόνο αναδευόταν στα μάτια. Αυλάκωνε το ηλαρό και οχρό του πρόσωπο. Χωρίς να το θέλει ο Ευάγριος, καρφώθηκε στη θέση του, απολαμβάνοντας τη μορφή του Γρηγορίου. Τότε σιγουρεύτηκε μια για πάντα ότι ο άντρας αυτός ήταν απεσταλμένος του Θεού, ότι το Άγιο Πνεύμα γέμιζε με τις ενέργειες του το είναι του Γρηγορίου. Οι ενέργειες αυτές φανερώνονταν στο φέρσιμο, στο λόγο του ανθρώπου αυτού. Και ακόμα περισσότερο φανερώνονταν στο πρόσωπό του. Αυτό έλαμπε και έδειχνε τη συμπόνια για τους πάσχοντες, όπως έδειχνε την αλήθεια, τον ίδιο το Θεό. Όποιος αγαθός άνθρωπος στη φοβερή τούτη ώρα στρεφότανε στο Γρηγόριο, θα διαπίστωνε στο ιερό του πρόσωπο την παρουσία του Θεού, τον θεόμενο άνθρωπο που γι' αυτό δεν φοβάται τους κακούς, αδιαφορεί για τις απειλές, για τον ίδιο το θάνατο. Σ' όλον τούτο το χαλασμό, ο Γρηγόριος δεν έμεινε άτρωτος. Χτυπήθηκε εδώ, χτυπήθηκε εκεί, μα δεν χτυπήθηκε στο πρόσωπο. Εκείνο το πρόσωπο στο οποίο καθρεφτιζόταν ο Θεός. Οι αιρετικοί που χτυπούσανε και γκρέμιζαν συνήλθανε λίγο με την εξαφάνιση όλων σχεδόν των πιστών. Αλλά φιασμένοι προσέξανε αθελήτα το μόνο που στεκότανε όρθιο. Ένα πρόσωπο θλιμμένο μα φωτεινό. Το μέτωπο ψηλό και πλατή, καθαρό. Θέλανε δε θέλανε, κατάλαβαν ότι κάτι βαθύ έχει ο Θεός με το πρόσωπο τούτο. Και ασυναίσθητα ένας-ένας, σταμάταγε, πέφτανε σιγά-σιγά από τα χέρια του στα ξύλα, οι πέτρες. Το στόμα τους δεν ξέρναγε βρισχές. Έγινε σιωπή. Απόλυτη σιωπή. Και έπειτα, σε λίγα δευτερόλεπτα,
ελαφρύς τόρυβος ποδιών. Ένας, πέντε, δέκα, είκοσι χειρίζανε με σκυμμένο κεφάλι και γυρεύανε τις πόρτες. Χαθήκανε όλοι. Έμεινε ο Χαλασμός και ο Άγιος. Ξημερώνοντας ήρθανε πάλι στην Αναστασία όσοι πιστοί ξεθαρέψανε. Συμμάζεψαν το χώρο, πήρανε για πρώτες βοήθειες τους χτυπημένους και έκαναν την Ανάσταση. Γιορτάσανε με ρημαγμένο ναό το Πάσχα. Μπόρεσαν γιατί μέσα τους είχε αναστηθεί η Ορθοδοξία. Γιατί ο Θεόσταλτος Γρηγόριος ήταν εκεί, έτοιμος να μαρτυρήσει, έτοιμος να φανερώσει την αλήθεια.

Αμέσως μετά το Πάσχα, αφού φάγανε και ήπιανε καλά οι άρχοντες των Αριανών, συνέλαβαν την ιδέα να καταγγείλουν το δύστυχο τον Γρηγόριο στις αρχές, να τον παρουσιάσουν ως αίτιο των ταραχών και του κακού που έγινε στο ναό της Αναστασίας. Έπρεπε γρήγορα να ξεφορτωθούν την ευθύνη για τις ζημιές, τους τραυματισμούς και τους θανάτους. Όλα λοιπόν στον αθώο. Η παλιανθρωπιά δεν έχει όρια, έτσι και υποδηλωθεί κανείς σε αυτήν, δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει πουθενά. Και ήταν εύκολο να περάσει τέτοια καταγγελία των Αριανών, γιατί στις υπηρεσίες όλες υπήρχαν οπαδοί τους. Είχε πεθάνει ο μεγάλος προστάτης τους, ο αυτοκράτορας Ουάλης, αλλά εκείνοι διατηρούσαν τις θέσεις και την επιρροή τους. Ήρθανε λοιπόν στρατιώτες και πήρανε τον Γρηγόριο για το Ιερό Παλάτιο. Τους ήρανε εκεί σαν φωνιά, έτσι τους έλεγαν οι Αριανοί. Στο παλάτι ούτε και που είχε ξαναπάει. Ήταν πελώριο και πολυτελές. Πύργοι, στοές, μάρμαρα, διάδρομοι, αξιωματούχοι, λαμπρότητα. Βρισκότανε μεταξύ του υπόδρομου και της Αγίας Σοφίας. Το έλεγαν Αυγουστέο. Σε μια πτέρυγά του είχε τις υπηρεσίες του έπαρχου της πόλης, που ήταν και ο ανώτερος δικαστής, αφού απουσίαζε ο αυτοκράτορας. Ο έπαρχος δίκαζε με άλλους δικαστές μαζί. Όλοι τους είχαν μια έπαρση που έφτανε στον ουρανό. Δεν καταδέχονταν ούτε να κοιτάξουν τους διάδικους, για να μην πέσει το κύρος τους. Τώρα βρήκαν ακόμη ένα λόγο. Η φήμη του Γρηγορίου είχε φτάσει παντού, ψηλά και χαμηλά. Από τις γειτονιές μέχρι το παλάτι και τους μεγάλους άρχοντες. Δεν το ανέχονταν ο απλός λαός να τιμάει έναν άσημο επαρχιώτη. Οδήγησαν ενώπιόν τους τον Γρηγόριο. Στάθηκε όρθιος και είχε αμηχανία. Οι δικαστές παγεροί, ούτε που γύρισαν να το κοιτάξουν. Ο Γρηγόριος προσευχόταν να βρει δύναμη και τρόπο να δείξει την αθωότητά του. Οι κατήγοροι συνδαυλίζανε την υπεροψία των δικαστών. Οι περισσότεροι τους, εθνικοί, ειδωλολάτρες, μερικοί Αριανοί και λίγοι τελείως αδιάφοροι. Όλοι όμως θέλανε να τα έχουν καλά με το λαό, να τον καλοπιάνουν. Και τώρα δεν βλέπανε πολύ κόσμο να φωνάζει, όπως γινότανε συνήθως. Αυτοί που κάνανε το μεγάλο χαλασμό τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου σκορπίσανε. Για καλό και για κακό, προτιμήσανε να λουφάξουν. Άλλοι για να μην βρούνε κανένα μπελά, άλλοι γιατί κάπως μεταμελήθηκαν. Και αυτοί που παρουσιάστηκαν δεν ήσαν καθόλου πιστικοί. Ο Γρηγόριος εύκολα μπόρεσε να αποδείξει την αθωότητά του. Οι λίγοι μάρτυρες που ξεθαρέψανε να τον υποστηρίξουν έδειξαν πεντακάθαρα πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Τον άφησαν ελεύθερο οι δικαστές, στεναχωρημένοι που δεν ήταν εύκολο να τον ταπεινώσουν στα μάτια του λαού. Σκασμένοι και οι Αριανοί. Γιατί όχι μόνο δεν μειώσανε τον Γρηγόριο, αλλά με όλα τούτα τον κάνανε μάρτυρα και ήρωα στα μάτια του κόσμου. Αρκετοί Ορθόδοξοι συνοδέψανε τον Γρηγόριο στην Αναστασία. Δεν ήταν πολύ μακριά, πήγανε με τα πόδια. Εκεί, μαζεμένοι πολλοί Ορθόδοξοι, του κάνανε θριαμβευτική υποδοχή. Ζητοκραυγάσανε, το χειροκρότησαν και έπειτα όλοι μαζί εψάλανε ευχαριστήριους ύμνους. Το κακό πέρασε. Οι βάρβαροι λούφαξαν. Έτσι έδειγναν. Ο Γρηγόριος με τους ανθρώπους του ανάσαναν. Επιτέλους, καιρός ήτανε. Αρκετά υποφέραν οι Ορθόδοξοι. Ο αγώνας όμως δεν σταμάτησε. Έμεινε το αγώνισμα της συγχώρησης. Η πνευματική μεγαλοσύνη του Γρηγορίου τον οδήγησε γρήγορα στη συγχώρηση. Του συγχώρησε όλους. Και αυτό θα μαλάκωνε όσους του κάνανε κακό. Έτσι πίστευε και έτσι ήταν. Η αθώωσή του, μια-δυο μέρες μετά το Πάσχα, έδωσε πολύ θάρρος. Δύο πρόσωπα μάλιστα που είχαν σπουδαία θέση και ήσαν γνωστά στην πόλη, αποφασίσανε να πάνε τους Αριανούς στο δικαστήριο. Ο Θεόδωρος και ο Θεότεκνος. Ο πρώτος το πήρε και προσωπικά, γιατί ένεκα της θέσεώς του είχε πολύ ευεργετήσει τους μοναχούς και τους φτωχούς της πόλης. Αυτούς δηλαδή που χτύπαγαν και κατέστρεψαν περισσότερο στην Αναστασία. Ο δεύτερος πάλι, τη νύχτα εκείνης της επίθεσης, είχε στο ναό της Αναστασίας τη γυναίκα του και την κόρη του, που λίγο πολύ κακοποιήθηκαν. Ήθελαν λοιπόν να προσφύγουν στο δικαστήριο για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Είδε και έπαθο Γρηγόριος να τους μεταπίσει. Με χίλιους τρόπους τους είπε ότι καλύτερα είναι να συγχωρήσουν τους κακοποιούς, όπως έκανε και ο ίδιος που στο κάτω-κάτω είχε υποφέρει περισσότερο από όλους. Ακούσανε τον ιερό άνδρα και δεν πήγανε στα δικαστήρια. Ο λαός μάλιστα που παρασύρθηκε στον αριανισμό και σε πράξεις εγκληματικές κατά του Γρηγορίου, εκτίμησε πολύ τη στάση αυτή του Αγίου. Έτσι ο αντορθόδοξος πάγος που ο πολλής λαός είχε ακόμη μέσα του θα αρχίσει να λιώνει. Λίγο βέβαια, μα η αρχή έγινε. Και ό,τι αρχίζει δεν σταματάει.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
1: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Και σήμερα εξακολουθούμε να εορτάζουμε, όπως ακριβώς την περίοδο αυτή ολόκληρη, το μεγάλο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, που είναι το Πάσχα, το Πάσχα των ψυχών μας. Είναι η διέλευσή μας από την δική μας γη της Αιγύπτου, στη γη της Επαγγελίας, δηλαδή από το θάνατο στη ζωή. Η Ανάσταση του Χριστού έχει πολύ μεγάλη θεολογία. Δεν μπορεί κανείς να το δει εξωτερικά και επιφανειακά, αλλά μόνο μέσα από τη θεολογία των Αγίων Πατέρων. Δηλαδή η Ανάσταση του Χριστού, εκτός του ότι είναι ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός, ταυτόχρονα είναι και ένα πνευματικό γεγονός και έχει μεγάλες ανθρωπολογικές, κοσμολογικές και παγκόσμιες διαστάσεις. Ο Χριστός με την Ανάστασή του νίκησε το θάνατο και έδωσε στους ανθρώπους τη βεβαιότητα της Αναστάσεώς τους. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι ο θάνατος δεν είναι ένα μόνιμο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου, αλλά ένα απλό συμβάν, όπως και η νύχτα δεν είναι μια μόνιμη κατάσταση, αλλά είναι ένα παροδικό γεγονός αφού του διαδέχεται η ημέρα. Επομένως, με την Ανάσταση του Χριστού, ο χριστιανός έχει τη δυνατότητα να ομολογήσει αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως: «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος». Αυτή η ομολογία είναι η μοναδική μας ελπίδα, η αρχή του θριάμβου της νίκης και της δόξης. Γι' αυτό και η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού είναι πανηγύρι ζωής. Είναι λαμπρή, Πάσχα όπως το λέμε, διάβαση εκ του θανάτου εις την ζωήν. Η πίστη στην Ανάσταση των νεκρών είναι η πιο επίκαιρη διδασκαλία της Εκκλησίας. Είναι αυτή που σκορπά ελπίδα και αισιοδοξία. Και αυτό λέγεται από την άποψη ότι σήμερα οι πόλεμοι, οι ακαταστασίες, οι ποικίλες ασθένειες του αιώνα μας, οι ανασφάλειες, ο ποικιλότροπος ευτελισμός της ζωής δημιουργούν στον άνθρωπο τεράστια προβλήματα. Επίσης υπάρχουν πολλά συστήματα που αρνούνται την Ανάσταση των νεκρών, πράγμα το οποίο τραυματίζει ακόμη περισσότερο το σύγχρονο πονεμένο και βασανισμένο άνθρωπο, αφού περιορίζουν όλη την προσοχή του στο ενθάδε. Αρχαία και σύγχρονα φιλοσοφικά και θρησκευτικά συστήματα που κατακλείζουν δυστυχώς και σήμερα την πατρίδα μας κάνουν διάκριση μεταξύ της φύση αθανάτου ψυχής και του φύση θνητού σώματος, δηλαδή ομιλούν για εκφύσεως αθάνατη ψυχή η οποία πρέπει να επιστρέψει στον αγέννητο κόσμο των ιδεών, όπως έλεγε ο Πλάτων, από τον οποίο προήλθε, και για εκφύσεως θνητό σώμα το οποίο πρέπει να εξαφανιστεί. Με τέτοιες θεωρίες το σώμα του ανθρώπου θεωρείται ως φυλακή της ψυχής και κατά αυτόν τον τρόπο δικαιολογούνται όλοι οι αφύσικοι τρόποι για την ελευθέρωση της ψυχής από αυτό. Μεταξύ των συστημάτων αυτών είναι εκείνα που κάνουν λόγο για την μετενσάρκωση ή μετεμψύχωση, σύμφωνα με την οποία η ψυχή του ανθρώπου προσλαμβάνει διαδοχικά διάφορες μορφές σωμάτων για να επιτύχει την κάθαρσή της, όπως επίσης είναι εκείνα τα συστήματα που μιλούν για την ευθανασία, δηλαδή την διακοπή της ζωής με βίαιο τρόπο, ώστε να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τον πόνο, καθώς και εκείνα που αναφέρονται στην αποτέφρωση του σώματος, όταν μάλιστα αυτή η αποτέφρωση είναι συνδυασμένη με την άρνηση και την παραθεώρηση της ζωής με το θάνατο. Όλες αυτές και πολλές άλλες παρόμοιες απόψεις βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την βασική διδασκαλία της Εκκλησίας για τον άνθρωπο και την ύπαρξή του, καθώς επίσης και προς το κεντρικό μήνυμα της εορτής της Αναστάσεως του Χριστού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας για τον άνθρωπο και το σώμα του είναι ολοκληρωμένη και ανταποκρίνεται στις βασικότερες και ουσιαστικότερες αναζητήσεις του. Σύμφωνα με αυτήν, το σώμα δεν είναι απλώς το ένδυμα και η φυλακή της ψυχής, αλλά είναι ένα από τα δύο συστατικά που συγκροτούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Έπειτα, όταν η Εκκλησία κάνει λόγο για Ανάσταση του ανθρώπου, εννοεί την Ανάσταση των σωμάτων, αφού με τη δύναμη του Αναστάντου Χριστού και αυτά θα αναστηθούν κατά τη δεύτερα έλευση του Χριστού. Το σώμα δεν είναι κακό και απόβλητο, όπως έλεγε η πλατωνική φιλοσοφία, αλλά κακό είναι το φρόνημα της σαρκός. Ακόμη ο θάνατος δεν είναι το τέλος της ζωής, αλλά η τελείωση της ζωής. Γι' αυτό και η διαδικασία του θανάτου είναι ένα μυστήριο μπροστά στο οποίο στεκόμαστε με σεβασμό και αγάπη. Επομένως, το σώμα του ανθρώπου μπορεί να γίνει ναός του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ως κόστος και ως επένδυση. Δεν πρέπει να στεκόμαστε απέναντι του χρησιμοθυρικά, όπως το κάνουν δυστυχώς πολλοί άνθρωποι σήμερα. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του έγινε απαρχή της αναμορφωμένης κτήσεως. Πράγματι, η Ανάσταση του Χριστού είναι της ανθρωπίνης φύσεως ανανέωσης, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, και του πεπτοκότος Αδάμ αναζώωσης και ανάπλασης και προζωήν αθάνατο επανέλευσης, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Αυτό ακριβώς το ζει κανείς μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, η οποία Εκκλησία είναι το σώμα του Αναστάντος Χριστού. Ο Ιερός Χρυσόστομος, στον κατηχητικό του λόγο, το οποίο διαβάζουμε το βράδυ της Αναστάσεως μετά τη Θεία Λειτουργία, διαβεβαιώνει: «Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδής επιμνήματος». Και στον θριαμβευτικό πεάνα της νίκης ψάλλουμε: «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος». Αυτό που ονομάζουμε θάνατο είναι απλώς ένας προσωρινός χωρισμός της ψυχής από το σώμα. Είναι ένας ύπνος. Αφού με τη δύναμη του Αναστάντου Χριστού τα σώματα θα αναστηθούν και πάλι και θα γίνουν άτρεπτα, απαθή και λεπτά. Οπότε ο καθημερινός ύπνος που κάνουμε το βράδυ είναι ένας μικρός θάνατος. Και ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας μικρός ύπνος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, κηρύσσοντας και βιώνοντας την Ανάσταση του Χριστού, δίνει ένα μήνυμα ζωής στο σύγχρονο βασανισμένο, πονεμένο, τραυματισμένο και πληγωμένο άνθρωπο. Με το μήνυμα της Αναστάσεως των νεκρών δεν προσφέρει ένα αναλγητικό και ηρεμιστικό φάρμακο για να απαλύνει τον πόνο του ανθρώπου, αλλά το φάρμακο της αθανασίας για να μεταμορφώσει τη ζωή του και να κάνει ανθρωπινότερο το βίο του. Έτσι δεν πρόκειται για μια εορτή που είναι μια ξεκούραση του σώματος, μια ανάπαυση και ανάπαυλα, μια διακοπή των εργασιών της καθημερινής μας ζωής, αλλά η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού, αυτό που λέμε Πάσχα, είναι το πανηγύρι της ζωής, η ελπίδα της ζωής, η πίστη και η βεβαιότητα ότι έχει νεκρωθεί ο θάνατος, δεν υπάρχει θάνατος εν Χριστώ Ιησού.

το απόλυτο μηδέν, όπως δυστυχώς ισχύονται μερικοί σήμερα, οι οποίοι είναι άθεοι και άπαιστοι. Με το θάνατο δεν φτάνει ο άνθρωπος στην ανυπαρξία, αλλά ο θάνατος είναι το πέρασμα, είναι το ακροτήριο της καλής ελπίδος, μέσα από το οποίο μπορούμε να δούμε το φως της αιωνιότητος. Μου έκαμε εντύπωση όταν κάποια μοναχή μου ανακοίνωσε το θάνατο, την κοίμηση μιας άλλης μοναχής, και μου είπε: έκλεισε τα μάτια και άνοιξε τα μάτια της ψυχής της προς την αιωνιότητα. Τι ωραία αυτή η έκφραση. Να πούμε δηλαδή, έκλεισαν τα μάτια του σώματος, αλλά άνοιξαν τα μάτια της ψυχής για την αιωνιότητα. Έτσι θεωρούμε το θάνατο, μέσα από αυτή την προοπτική. Πράγματι, η Ανάσταση του Χριστού δημιούργησε μια νέα προοπτική στον άνθρωπο. Άνοιξε τους ορίζοντας της σκέψεώς του και της ζωής του. Δεν είναι μόνο γεγονός που αναφέρεται στον Χριστό, αλλά επεκτείνεται και στον άνθρωπο, αφού συνδέεται αποτελεσματικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό φαίνεται από τα δώρα που έδωσε ο Αναστάς Χριστός στους μαθητές του, και βέβαια διαμέσου αυτών σε όλους τους ανθρώπους, και κάθε ένας που συνδέεται με τον Χριστό, που είναι ο αναστημένος Χριστός μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, που είναι το σώμα του αναστημένου Χριστού, δέχεται αυτά τα δώρα τα οποία έδωσε ο Χριστός μετά την Ανάστασή του στους μαθητές. Δηλαδή, όταν εμφανίστηκε ο Χριστός στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του, οι οποίοι ήταν κλεισμένοι στο υπερό από το φόβο των Ιουδαίων, τους έδωσε την ειρήνη. Το πρώτο που τους είπε: ειρήνη ημίν. Είχε καταλάβει τις ψυχές των μαθητών ο φόβος από τα όσα είχαν προηγηθεί, δηλαδή από τα γεγονότα που προήλθαν από το μίσος των γραμματέων και των φαρισαίων, από την επιπολαιότητα αλλά και την φωνικότητα του Ιουδαϊκού όχλου. Ταυτόχρονα είχαν μεγάλη ανασφάλεια από την απουσία του μεγάλου τους διδασκάλου και αβεβαιότητα για το μέλλον. Γι' αυτό και ο Χριστός τους έδωσε το μεγάλο αυτό αγαθό της ειρήνης. Μαζί με την ειρήνη τους έδωσε και τη δυνατότητα να συγχωρούν τις αμαρτίες. Τους είπε: λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν τινόν αφείτε τα αμαρτίες αυτών, αμφίεντε αυτής, αν τινόν κρατείτε και κράτηντε. Η αμαρτία χωρίζει τον άνθρωπο από το Θεό και από τους αδελφούς. Γι' αυτό και λέγεται η αμαρτία πρέπει να θεωρείται μέσα από αυτή την προοπτική και να μην έχει απλώς μια ηθική και κοινωνική διάσταση. Αμαρτία είναι ο χωρισμός μας από το Θεό και τους αδελφούς μας. Κάθε αμαρτία έχει θεολογικές, ανθρωπολογικές και κοινωνικές συνέπειες. Δεν είναι απλώς ένα θρησκευτικό γεγονός. Γιατί όταν κανείς προβαίνει σε πράξεις αρνήσεως του Θεού, τότε διαπράττει και κοινωνικά δικήματα. Άλλωστε είναι γνωστή η ρήση ότι δίχως Θεό όλα επιτρέπονται. Το έλεγε αυτό το Στογεύσκι, παρουσιάζοντας την οτροπία του δυτικού ανθρώπου και κυρίως τις απόψεις του Νίτσε. Η διάπραξη της αμαρτίας δημιουργεί στον άνθρωπο φοβερές τύψεις και απώλεια το σχέσεό του με τους άλλους ανθρώπους. Οι μαθητές, αφού είδαν τον αναστημένο τους διδάσκαλο και μάλιστα αφού έλαβαν την ειρήνη του και το Άγιο Πνεύμα με το οποίο μπορούσαν να συγχωρήσουν αμαρτίες, τότε εχάρισαν υπερβολικά. Εχάρισαν οι μαθητές οι δόντες τον Κύριο. Και αυτό είναι το τρίτο δώρο. Το πρώτο δώρο που τους έδωσε ήταν η ειρήνη, το δεύτερο ήταν το Άγιο Πνεύμα για να συγχωρούν τις αμαρτίες, και το τρίτο δώρο είναι η χαρά. Επομένως, μαζί με την ειρήνη και τη λήψη του Αγίου Πνεύματος, οι μαθητές έλαβαν και το μεγάλο δώρο της χαράς, που είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας τους με τον Χριστό, την απόδειξη της υπερβάσεως του θανάτου. Και αυτό τους έκανε πολύ δυνατούς, ώστε να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα και τις δυσκολίες στη ζωή τους. Ο φόβος, η ανασφάλεια και η εσωτερική ψυχική ταραχή, οι αμαρτίες και οι συνεχείς τύψεις της συνειδήσεως, η λύπη και η απόγνωση, μαζί με όλα όσα συνδέονται με αυτά, είναι εκείνα που απασχολούν και βασανίζουν και το σύγχρονο άνθρωπο. Μάλιστα δε οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες αυξάνουν τα εσωτερικά ψυχικά προβλήματα. Ποιος δεν έχει δοκιμάσει το φοβερό μαρτύριο των τύψεων μιας αμαρτίας? Ποιος δεν αντιμετώπισε την εσωτερική ταραχή και την ανασφάλεια
από διάφορες αβεβαιότητες που συνδέονται με τον

0: ανθρώπινο βίο και το μάτιο της ζωής αυτής. Ποιος δεν έχει αισθανθεί την κόλαση της λύπης και της απογνώσεως να κατακλείζει την ψυχή του? Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει περάσει από αυτές τις φοβερές και ανατριχιαστικές καταστάσεις. Αλλά το φοβερότερο είναι ότι πολλοί δεν γνωρίζουν τον τρόπο για να απελευθερωθούν από τη φοβερή αυτή μέγγενη που τους πιέζει. Πολλές φορές καταφεύγουν σε μεθόδους και λύσεις που περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, είτε σε ανθρώπινες ιδεολογίες, είτε σε μυστικιστικές αντιλήψεις, είτε σε μαγικές και δαιμονικές καταστάσεις. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι μόνον ο Αναστάς Χριστός μπορεί να προσφέρει τα τρία μεγάλα δώρα που τα έχουμε ανάγκη όλοι μας. Δηλαδή την ειρήνη, την άφεση των αμαρτιών και τη χαρά. Μόνο ο Χριστός μπορεί να αναπαύσει την ψυχή μας. Και η εορτή της Αναστάσεως του Χριστού συνδέεται με αυτήν την αναζήτηση και την ελπίδα. Χαιρόμαστε, γιορτάζουμε και με αυτόν τον τρόπο αναζητάμε από τον Χριστό την ειρήνη, τη λύτρωση από τις εσωτερικές τύψεις και την απόκτηση της πραγματικής χαράς. Να γιατί οι ημέρες αυτές της εορτής του Πάσχα είναι ημέρες χαράς και το Πάσχα λέγεται λαμπρή, γιατί πρέπει να λαμπρύνει την εσωτερική μας ζωή. Οπότε γιορτάζουμε όχι απλώς εξωτερικά, αλλά εσωτερικά συνδεδεμένοι με τον Χριστό. Η Ανάσταση του Χριστού, αγαπητοί ακροατές, την οποία γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες, είναι ένα γεγονός που σηματοδότησε μεγάλες αλλαγές μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητος, πρώτα βέβαια στη ζωή των ανθρώπων και έπειτα στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Μέσα σε αυτό το θεολογικό κλίμα της Αναστάσεως του Χριστού, όπως το διακηρύσει η Εκκλησία, νοηματοδοτήθηκε η ζωή, έλαβε άλλο νόημα ο θάνατος. Επαναπροσδιορίστηκαν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, απέκτησαν σκοπό όλες οι θεωρούμενες λεπτομέρειες της ζωής μας. Γέμισε από αιώνια ζωή η ύπαρξη όσων συνδέθηκαν με τον Αναστάντα Χριστό. Οπότε όταν γιορτάζουμε αυτές τις ημέρες, δεν γιορτάζουμε εξωτερικά, αλλά γιορτάζουμε εσωτερικά, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Δεν είναι μια γιορτή της φύσεως, αλλά είναι μια γιορτή της Εκκλησίας του Χριστού. Και αυτό είναι ότι ο αναστημένος Χριστός φανερώθηκε στους μαθητές του, που είχαν κοινωνία μεταξύ τους, κυρίως κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. Και επομένως συνδέεται αυτή η γιορτή με την Εκκλησία και με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος γράφει: «Ύστερον ανακειμένης αυτής της 11 εφανερώθη». Γράφει ανακειμένης, διότι τότε οι άνθρωποι και βέβαια οι Απόστολοι έτρωγαν ανακείμενοι. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται στους μαθητές που πορεύονταν προς Εμαούς, οι οποίοι δεν τον αναγνώρισαν όσο τους μιλούσε, αλλά τον αναγνώρισαν κατά την ώρα του φαγητού, γιατί τότε λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσσασε παιδί του αυτής, αυτόν δε διενύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν. Και πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι ο Χριστός σε άλλη εμφάνισή τους μαθητές, οι οποίοι απορούσαν, τους ρώτησε: «Έχετε τη βρόσιμον ενθάδε?» Όταν οι μαθητές του έδωσαν ένα μέρος από ψημένο ψάρι και λίγη κυρίθρα, εκείνος, όπως γράφει ο Ευαγγελιστής, λαβών ενώπιον αυτών έφαγεν. Επίσης ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει την εμφάνιση του Χριστού στον Αγιαλό, την ώρα που οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης βρίσκονταν στη θάλασσα και ψάρευαν, και του ζήτησε προσφάγιον. Και όταν οι μαθητές Πέτρος και Ιωάννης αποβιβάστηκαν στη στεριά, βλέπουν στην ανθρακιάν κειμένην και ο ψάριον επικείμενον και άρτων. Στη συνέχεια τους προέτρεψε: «Δεύτε αριστήσατε. Όμως ουδήσε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σι τι σι, ειδότες ότι ο Κύριος εστίν». Απέκτησαν δηλαδή βεβαιότητα ότι αυτός είναι ο Χριστός. Τότε ο Χριστός λαμβάνει τον άρτον και δίδωσε αυτής και το ψάριον ομοίως. Φαίνεται λοιπόν καθαρά ότι στις εμφανίσεις αυτές του Αναστάντου Χριστού είναι, συνδέονται αυτές οι εμφανίσεις με δύο γεγονότα. Το ένα ότι βρίσκονται μαζί μαθητές, άλλοτε όλοι και άλλοτε μερικοί από αυτούς. και το δεύτερο ότι βρίσκονται ή προσκαλούνται σε φαγητό. Και κατά τη διάρκεια του φαγητού ο Χριστός φανερώνεται σε αυτούς και οι μαθητές του τον αναγνωρίζουν. Οι κινήσεις του Χριστού, καθώς επίσης και η ενέργεια που εκπέμπεται από τις κινήσεις αυτές, τους υπενθύμισαν το μυστικό δείπνο, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού πράγματι οι κινήσεις αυτές έχουν ένα ευχαριστιακό υπόβαθρο, συνιστούν μια λειτουργική πράξη. Ιδιαιτέρως η φράση «Λαβών τον Άρτον ευλόγησε και κλάσας επαιδίδω αυτής» υπενθύμισε στους μαθητές το μυστικό δείπνο. Αυτό μας διδάσκει ότι η δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού αποκαλύπτεται μέσα στην Εκκλησία, στον όμιλο των μαθητών του Χριστού, στη Θεία Ευχαριστία, και το γνωρίζουμε προσωπικά όταν κατόπιν καταλλήλου προετοιμασίας μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού, κοινωνούμε δηλαδή των αχράντων μυστήριων. Το πραγματικό Πάσχα για μας τους Ορθοδόξους είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Γι' αυτό προετοιμαζόμαστε όλοι τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τη νύχτα της Αναστάσεως κατά τη Θεία Λειτουργία, δεν αποχωρούμε από τους ναούς, αλλά παραμένουμε στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία που είναι το πραγματικό Πάσχα. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την άσκηση είναι στάδιο προετοιμασίας για τη μέθεξη της εορτής του Πάσχα. Αλλά αυτό το Πάσχα το εορτάζουμε και το πανηγυρίζουμε κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, ιδιαιτέρως κατά τη Θεία Λειτουργία κάθε Κυριακής, που είναι το εβδομαδιαίο Πάσχα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια ομιλία του γράφει ότι το Πάσχα και η Τεσσαρακοστή δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά έτερον Πάσχα και έτερον Τεσσαρακοστή, και εξηγεί ότι η Τεσσαρακοστή έρχεται μια φορά το χρόνο, ενώ Πάσχα εορτάζουμε 3 ή 4 φορές την εβδομάδα και κάθε φορά που τελείται η Θεία Ευχαριστία, γιατί Πάσχα ούνιστι έστιν αλληπροσφορά και η θυσία, η καθεκάστην γινωμένη σύναξης. Κάθε φορά που προσέρχεσαι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στη Θεία Ευχαριστία με καθαρή συνείδηση, Πάσχα επιτελείς, και εορτάζει το Πάσχα όχι όταν νηστεύεις, αλλά όταν της θυσίας εκείνης μετέχεις. Κάθε Θεία Λειτουργία δεν διαφέρει σε τίποτα από τη Θεία Λειτουργία της ημέρας της Αναστάσεως του Χριστού. Και το Πάσχα δεν είναι αιτία νηστείας και πένθους, αλλά ευφροσύνης και χαράς υπόθεσης, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τότε το Πάσχα είναι η Θεία Ευχαριστία, φαίνεται από το ότι ο κατηχούμενος και την νηστεύει, ουδέποτε Πάσχα επιτελεί, επειδή προσφοράς ου κοινωνεί. Και βέβαια δεν συνιστάται εδώ κάθε προσέλευση στη Θεία Κοινωνία, αλλά εκείνη που γίνεται εν συνειδότη καθαρό. Είναι ανάγκη ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί να λάβουμε πείρα της Αναστάσεως του Χριστού για να νικήσουμε το βιολογικό και το πνευματικό θάνατο και να δώσουμε στους γύρω μας την ελπίδα της Αναστάσεως και της ζωής. Δυστυχώς σήμερα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόγνωση και απελπισία στους ανθρώπους, και από διάφορα γεγονότα και από διάφορες αμαρτίες, αλλά και από απώλεια των αγαπητών τους ανθρώπων και το ότι αισθάνονται μια πραγματική μοναξιά. Και χρειάζονται οι άνθρωποι σήμερα να λάβουν ελπίδα της ζωής της Αναστάσεως. Αυτό θα γίνει αν συμμετέχουμε πραγματικά και ουσιαστικά στον όμιλο των μαθητών του Χριστού, στο σώμα της Εκκλησίας, εάν κάθε Κυριακή εκκλησιαζόμαστε και αν κατόπιν προετοιμασίας κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Αναστάντος Χριστού. Γιατί ο Χριστός αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια του ευχαριστιακού δείπνου, σε αυτούς όμως που είναι έτοιμοι να δεχθούν την αποκάλυψη αυτή. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί συμμετέχουν κάθε Κυριακή στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, γιατί έτσι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώση του Αναστάντος Χριστού, ο οποίος θα δώσει άλλη προοπτική στη ζωή τους. Θα φυγαδεύσει την απόγνωση, τη στέρηση και τη μοναξιά. Επομένως, η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα γεγονός και ιστορικό, διότι έγινε σε μια δεδομένη ιστορική στιγμή, αλλά είναι και ένα γεγονός πνευματικό, γιατί αναστήθηκε η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, η Εκκλησία έγινε σώμα Χριστού και μάλιστα σώμα Χριστού, το αναστημένο σώμα της του Χριστού, αλλά είναι ένα γεγονός το οποίο μπορούμε να βιώσουμε και εμείς στην προσωπική μας ζωή με την εσωτερική Ανάσταση, που αποκτούμε ειρήνη και χαρά μέσα στην ψυχή μας. Τότε το Πάσχα είναι λαμπρή, όχι μόνο ως γιορτή εξωτερική, αλλά ως γιορτή δική μας, γιορτή της ψυχής. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη. Σε άλλη μία ραδιοφωνική συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας μας», μέσα στα στούντιο τα φιλόξενα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλούμαστε να εμβαθύνουμε και να προσεγγίσουμε το μέγα μυστήριο της σωτηρίας μας διαμέσου των ποιητικών και υμνογραφικών κειμένων της Εκκλησίας μας. Ευρισκόμενοι πρώτης Κυριακής της Σαμαρίτιδος, καλούμαστε να δούμε αυτό ακριβώς το ιστορικό γεγονός, την συνάντηση του Κυρίου με μία γυναίκα που δεν ήταν στον στενό κύκλο των μαθητών, που δεν ήταν καν στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, που δεν αποτελούσε μέλος της μεγάλης συνοδείας των γυναικών που ακολουθούσαν τον Κύριο, αλλά ένα πρόσωπο ξένο, σχεδόν αλλοδαπό, με το οποίο ο Κύριος είχε έναν διάλογο μεγάλης θεολογικής και υψηλής πνευματικής ενίας. Θυμίζουμε ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί ένα τέχνασμα προκειμένου να προσελκύσει αυτήν την ευσεβή ψυχή. Ζητά νερό από μία γυναίκα για να ξεκινήσει τον διάλογο μαζί της. Κάτι τέτοιο ήταν πολύ τολμηρό την εποχή εκείνη, διότι όχι μόνο οι Σαμαρίτες δεν συναναστρέφονταν με τους Ιουδαίους, αλλά πολύ περισσότερο ένας άνδρας δεν συνομιλούσε ελεύθερα με μία γυναίκα δημοσίως. Εδώ έχουμε μία ανατροπή και των δύο κοινωνικών ταμπού. Ο Κύριος δεν κοιτά τα έθιμα και το έθος προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν αναλαμβάνει την ευθύνη, ανατρέπει το κοινωνικό καθεστώς, διότι διαβλέπει ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι έτοιμη για την σπορά του Θείου Λόγου. Αυτό το πολύ όμορφο γεγονός μας το καταγράφει πιπτικά το κοντάκιο της εορτής. Ας το δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. «Πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτης εθεάσωτο το τη σοφίας είδωρ, σε, όπο της θύσα δαψιλός, βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο αιωνίος ή αίδημος. Επειδή ήρθε στο φρέα η Σαμαρίτιδα, πίστη, με ευσέβεια, ως καλοπροαίρετη ψυχή δηλαδή, εθεάσατο αντίκρισε εσένα που είσαι το είδωρ, το νερό της σοφίας, όπο της θύσαδα ψηλός, από το οποίο αφού ποτίστηκε άφθονα, αφού το γεύθηκε άφθονα, εκκληρώσατο αιωνίως ή αείδημος βασιλείαν την άνωθεν, κέρδισε ως κληρονομία η αείδημος, η μακαριστή, η αξιέπαινη, την βασιλεία των ουρανών, την άνωθεν βασιλείαν, αιωνίως, για όλους τους αιώνες». Βλέπουμε εδώ τα χαρακτηριστικά τα οποία ήδη αναφέραμε. Το καλοπροαίρετο της ψυχής της Σαμαρίτιδος, τον Κύριό μας ως είδωρ, επειδή χρησιμοποίησε το νερό σαν τέχνασμα για να προσεγγίσει την Σαμαρίτιδα, και το τρίτον, το γεγονός της σωτηρίας αυτής της ψυχής. Μας κάνει βεβαίως εντύπωση το γεγονός ότι ο Κύριος αναφέρεται ως είδωρ της σοφίας. Και τούτο βεβαίως μας παραπέμπει στον διάλογο που είχε με την Σαμαρίτιδα, αλλά μας υπενθυμίζει και το αντίστοιχο γεγονός το οποίο είχε γίνει στην Παλαιά Διαθήκη, όταν οι Ισραηλίτες ήθελαν να βρουν νερό εν μέσω της ερήμου, και επειδή αυτό δεν καθίστατο δυνατόν, παραπονιούνταν στον Μωυσή ότι τους έβγαλε από την Αίγυπτο για να χαθούν μέσα στην ανιδρία της ερήμου. Τότε λοιπόν, κατά θαυμαστό τρόπο, ο Μωυσής χτύπησε την πέτρα από την οποία εξήλθε νερό, το οποίο όχι μόνο ξεδίψασε, αλλά και το οποίο ευχαρίστησε τις ψυχές των Ισραηλιτών. Ο Κύριος λοιπόν είναι αυτό το είδωρ που ξεδιψά τις ανθρώπινες ψυχές. Είναι εκείνο το είδωρ που αν κάποιος ζητήσει να το γευθεί μια φορά, ποτέ δεν σταματά. Ποτέ δεν πάβει να θέλει ακόμα περισσότερο, όπως συμβαίνει και με αυτές τις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, που ο Λόγος του Θεού δίνεται απλόχερα και παρέχεται αυθόνος σε όλους μας. Και όλοι ζητούμε περισσότερο να εντρυφούμε στα κείμενα της Εκκλησίας, στον λατρευτικό και τον υμνογραφικό της πλούτο. Ποτέ δεν πάβουμε να είμαστε διψασμένοι για περισσότερο Λόγο Θεού. Ο Κύριός μας λοιπόν εμφανίζεται ως είδωρ και μάλιστα ως είδωρ σοφίας, ως είδωρ που παρέχει σοφία, ως είδωρ που είναι το ίδιο η σοφία για τους ανθρώπους. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται μία έννοια προσωποποιημένη, κυρίως στα ποιητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα στις παροιμίες του Σολομώντος και στην Σοφία Σολομώντος. Εμφανίζεται αυτή η έννοια της σοφίας, της γνώσεως δηλαδή του Θεού, να είναι πρόσωπο, να συνομιλεί με τον Σολομώντα, να του δίδει εντολές και οδηγίες για την σωτηρία του και για την διακυβέρνηση της ζωής του. Σε αυτήν την σοφία, σε αυτήν την έννοια, ήδη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τον Υιό και Λόγο του Θεού, και μετονόμασε αυτήν την σοφία ήδη στον πρώτο στίχο του Ευαγγελίου του σε λόγο. Έκτοτε η Εκκλησία μας ομιλεί περί του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος ως Υιού και Λόγου του Θεού. Αυτός λοιπόν ο Λόγος είναι το είδωρ της σοφίας. Εκείνο που ξεδιψά τις ανθρώπινες ψυχές, εκείνο που αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού και Πατρός στην ανθρωπότητα.

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, βρισκόμαστε ήδη στην εβδομάδα η οποία προηγείται της Κυριακής της Σαμαρείτιδος, κατά την οποία ακούμε την Ευαγγελική περικοπή, βάσει της οποίας έχουμε γνώση του διαλόγου που έκανε ο Κύριος μας με αυτήν την αλλοδαπή γυναίκα, την σχεδόν αλλόθρησκη ή μάλλον αλλόδοξη. Είδαμε ήδη το κοντάκιο το οποίο προηγείται του Συναξαρίου και ψάλλεται βεβαίως και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ας προχωρήσουμε όμως στον οίκο, ο οποίος βρίσκεται μετά από το κοντάκιο στην ακολουθία του όρθρου και μας ομιλεί για το ίδιο ακριβώς γεγονός. Μας λέγει λοιπόν ο οίκος αυτός: «Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα». Ας ακούσουμε τα σεβαστά μυστήρια, δηλαδή τα θεολογικής ενίας άξια που συνέβησαν στην Σαμάρια και τα οποία μας διδάσκει, μας αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ποια είναι αυτά τα σεπτά μυστήρια? Τι συνέβη δηλαδή στην Σαμάρια? Πώς γυναική ομιλεί ο Κύριος? Πώς συνομιλεί, πώς συναντά και συζητά με μία γυναίκα ο Κύριος? Είδωρ ετήσας, ζητώντας της νερό. Οτα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας. Εκείνος που ως δημιουργός του παντός συγκέντρωσε τα νερά στους αντίστοιχους τόπους, δηλαδή τα νερά της γης στην γη, στις θάλασσες, και τα νερά των ουρανών στα σύννεφα. Ο πατρί και πνεύματι σύνθρονος, αυτός που κάθεται στον ίδιο θρόνο μαζί με τον Θεό Πατέρα και τον Θεό το Άγιον Πνεύμα. Ήλθε γάρ εξ ζητών την εικόνα αυτού αιωνίως ως αείδημος. Γιατί ήλθε για να ξαναβρει, για να αναζητήσει την εικόνα του, την αιώνια εικόνα του ως υπερήμνητος. Βλέπουμε σε αυτόν τον οίκο, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτό που κάνει εντύπωση στον ποιητή είναι πόσο ο δημιουργός του παντός καταδέχεται να γίνει άνθρωπος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ως αληθινός Θεός να συνομιλήσει με ελευθερία, με γενναιότητα, με μία γυναίκα για το ποιος είναι ο αληθινός Θεός και πώς πρέπει να λατρεύεται. Αντί δηλαδή να αντιμετωπίσει την Σαμαρείτιδα με την εξουσία, το κύρος και την αυθεντία του Θεού, παρόλα αυτά συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη φύση της και δέχεται να συζητήσει, να συνομιλήσει για αυτές τις υψηλές έννοιες. Δεν τις αποκαλύπτει αμέσως το ποιος είναι. Δεν τις αποκαλύπτει αμέσως και εκβιαστικά όλη την αλήθεια περί του Θεού, αλλά προσπαθεί σιγά σιγά, σχεδόν με ευτικά, να βγάλει μέσα από την Σαμαρείτιδα την αληθή εικόνα περί Θεού, μέχρι στο τέλος να της αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα, ότι αυτός είναι εκείνος που αναμένουν τα έθνη και οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρείτες, ότι αυτός είναι το φως του κόσμου, ότι αυτός είναι ο Μεσσίας Χριστός που θα αποκαλύψει το θέλημα του Θεού. Εκείνος είναι που αποκαλύπτει στην Σαμαρείτιδα ότι ο Θεός λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία και όχι μέσα σε χειροποίητους ναούς. Βλέπουμε εδώ, και θα πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονός
ότι ο Χριστός εμφανίζεται ως ο Θεός ο οποίος αναζητεί την αιώνια εικόνα του, ή όπως ακριβώς λέγει το κείμενο, ότι είναι εκείνος που ήλθε για να αναζητήσει και να βρει την εικόνα του καθ' όλη την διάρκεια των αιώνων. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι η φράση «η εικόνα του Θεού» και το επίρρημα «αιωνίος». Συνεχώς ο Θεός σε όλο το διάβα των αιώνων προσπαθεί να αναζητήσει την εικόνα του. Την αναζητεί σε όλους τους ανθρώπους. Προσπαθεί να προσεγγίσει κάθε ανθρώπινη καρδιά και ψυχή. Κυρίως όμως χαίρεται όταν ανεβρίσκει την εικόνα του σε καλοπροαίρετες ψυχές, σε ευσεβείς ψυχές, όσο και αν είναι πλανεμένες. Προσπαθεί να τις προσελκύσει και να τις φέρει σε εκείνον. Προσπαθεί να ανορθώσει την εικόνα του Θεού μέσα τους, όπως συνέβη και στην περίπτωση της Σαμαρίτιδος. Αρκεί να θυμηθούμε μια πολύ ωραία τοιχογραφία. Τα ψηφιδωτά στην περιοχή της Ραβένας της Ιταλίας αποπνέουν την ορθόδοξη θεολογία. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται και η δημιουργία του σύμπαντος κόσμου, του Αδάμ και της Εύας. Ο δημιουργός εκεί, ο Θεός δηλαδή, έχει τη μορφή του Ιησού Χριστού. Πρόκειται δηλαδή για ένα προθύστερο σχήμα, το οποίο όμως μας αποκαλύπτει μια μεγάλη αλήθεια, ότι αυτός ο οποίος αργότερα ήρθε με μορφή δούλου και είναι ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι ο Θεός πρώτων αιώνων, ο οποίος δημιούργησε το παν. Και αρκεί να επιμείνουμε λίγο σε αυτήν την τοιχογραφία της Ραβένας, προκειμένου να αναδειχθεί και μία άλλη αλήθεια. Εκεί εμφανίζεται ο Θεός με την μορφή του Ιησού Χριστού, γενιοφόρος, να πλάθει τον Αδάμ. Και ο Αδάμ έχει μία μόνο διαφορά σε σχέση με τον Θεό. Επειδή αποτελεί την εικόνα του, το πρόσωπό του είναι σχεδόν ίδιο. Είναι σαν να βλέπουμε τον Χριστό σε δύο φάσεις. Μία φέροντας γένεια, πράγμα που μας θυμίζει την ορθόδοξη απεικόνιση του Ιησού Χριστού, και χωρίς γένεια να βλέπουμε κατά γης τον μόλις δημιουργηθέντα Αδάμ. Αυτή λοιπόν την εικόνα αναζητεί ο Ιησούς Χριστός. Σε όλη λοιπόν την πορεία της ανθρωπότητας είναι εκείνος που προσπαθεί να βρει την εικόνα, την δική του εικόνα, μέσα σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Επίσης, θα πρέπει, αγαπητοί μου αδελφοί, να επισημάνουμε το γεγονός ότι ο οίκος αυτός μας λέγει ότι ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής μας, διδάσκει τα σεπτά μυστήρια αυτά. Πράγματι, το Ευαγγέλιο του Ιωάννου είναι εκείνο το οποίο μας παρέχει ορισμένους διαλόγους με σημαντικά πρόσωπα της εποχής εκείνης, διαλόγους που δεν τους διασώζουν τα άλλα Ευαγγέλια. Θυμίζουμε δηλαδή ότι εκτός από τον διάλογο της Σαμαρίτιδος με τον Χριστό, έχουμε κι άλλον έναν διάλογο με υψηλές θεολογικές έννοιες που αφορούν στη σωτηρία του ανθρώπου. Πρόκειται για τον γνωστό διάλογο του Χριστού με τον μαθητή, τον Νικόδημο, με εκείνον τον επιφανή Ιουδαίο της εποχής εκείνης, ο οποίος δια των φόβων των ομοπίστων του ήρθε νυκτός, κρυφά, να συναντήσει τον Χριστό και να συνομιλήσει για την αιώνια ζωή και την βασιλεία των ουρανών. Αυτοί οι δύο πολύ σημαντικοί διάλογοι με αυτά τα πρόσωπα, ένα επιφανές και ένα άσημο, έναν άνδρα και μία γυναίκα, διασώζονται μόνο στο Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννην.
Και σε αυτούς τους δύο διαλόγους επαναλαμβάνουμε ότι περιέχονται υψηλές θεολογικές έννοιες, πράγματα που αποκαλύπτει ο Ιησούς Χριστός σε αυτά τα δύο πρόσωπα και δεν τα είχε αποκαλύψει μέχρι τότε ούτε καν στους μαθητές του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός αναζητεί την εικόνα τη δική του σε κάθε ανθρώπινη ψυχή προκειμένου να της αποκαλύψει αυτό που έχει ανάγκη, αυτό που η ανθρώπινη ψυχή ενός εκάστου από μας μπορεί να κουβαλήσει, μπορεί να φέρει, μπορεί να αντέξει. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς κατά την προσωπική μας προσευχή, την εναγώνια ενώπιον του προσώπου του Χριστού ή της Θεοτόκου, θα πρέπει να ζητούμε από τον Κύριό μας να μας αποκαλύπτει αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για τη σωτηρία μας, να απαντά στα δικά μας αιτήματα και στις δικές μας προσευχές, προκειμένου όλα αυτά να αποβαίνουν για τη σωτηρία μας, προκειμένου όλα αυτά να είναι η σωτηρία μας και το εισιτήριό μας για την Βασιλεία των Ουρανών. Όπως μας λέγει και το κοντάκιο, η Σαμαρίτης προσήλθε στο Φρέαρ πίστη με πίστη. Ήταν καλοπροαίρετη ψυχή η οποία επιθυμούσε να γνωρίσει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Έτσι είμαστε και εμείς και έτσι πρέπει να στεκόμαστε ενώπιον του προσώπου του Χριστού, να μας αποκαλύψει τα μυστήρια τα σεπτά, τα υψηλά, τα πνευματικά, προκειμένου να ξεδιψάει η ψυχή μας και να εισέρχεται στην Βασιλεία των Ουρανών με ακόμα περισσότερη δίψα ακόρεστη, για να γνωρίσει και να ατενίσει